0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
0: Λατό FM στους 103,3.

με μανία σαν παλιά που βιτενία. Στο μυαλό μου οι δικές μας αναμνήσεις. Είναι αυτό το βράδυ η ζωή μου στο σημάδι.

Μ' αυτή τη νύχτα στις απόγνωσης, στα δίχτυα, στην καρδιά μου όλα απόψε μαζευτήκαν. Γίνονται μαχαίρια μέσα στα δικά σου χέρια, οι στιγμές που είχαμε

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

Ρατσι καρδιάς που δεν πέσει χάμε. Φεγγάρι μου χαμήλωσε, φεγγάρι μου χαμήλωσε, αντίκρι σου θα κάτσω. Αντίκρι σου να κάτσω, να σε γεμίσω στεναγμούς, το χρώμα σου να αλλάξω. Ωπα φεγγάρι μου χαμήλωσε και κάθισε κοντά μου. Και κάθισε κοντά μου και δώσε φως στη σκοτεινιά, πιάσε την καρδιά μου.

0: τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Λατό FM. Στους 103,3.

δεις ότε θα βγει Σεριάνη. Ότε θα βγει Σεριάνη μη σου φανεί παράξενο το φως ανελιγάνει.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Ο Μανώλης, γιατί ευχαριστώ πολύ την κυρία Βουγιοκλειώτη, έχουν έρθει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Μανώλης από τα Χανιά μοιράζει καλτσούνια, λέει, με 23 βαθμούς ήδη. Και μας ακούει, στέλνει και την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Μανώλη μου από τα Χανιά. Η Ελένη από τη Μεταμόρφωση ανησυχεί για την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα, όπως όλοι μας, πρέπει να σου πω. Είναι ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούν σε καθημερινή μα καθημερινή βάση. Εδώ λοιπόν είμαστε. Φτάνουμε. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε, πάλι στα πράσινα? Πάλι στα πράσινα.
1: Τι πρόβλημα έχεις, ρε Παπαδάκη?
0: Είπα εγώ ότι έχω πρόβλημα.
1: Δεν βλέπεις ότι έχω τόσα πράσινα ρούχα για συγκεκριμένο λόγο?
0: Για συγκεκριμένο λόγο. Σ' αρέσει η χλωρίδα, ε?
1: Όχι, ποια χλωρίδα, ρε? Ταιριάζουμε τα μάτια, μα πάνω από εμά.
0: Α, ναι, δεν πήγε το μυαλό μου, συγγνώμη. Αποφεύγω να σε κοιτάω στα μάτια, το καταλαβαίνεις τώρα για ποιους λόγους, για ευνόητους λόγους. Στα μάτια να σε κοιτάει ο άντρας σου.
1: Καλά, αναγκαστικά με κοιτάς, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πλέον καθόμαστε, δεν είναι. Δεν το πάρει προσωπικά κανείς.
0: Όχι, με βοηθάει και η στραβωμάρα μου. Δεν μπορώ, δεν φτάνει τόσο
1: μακριά. Βλέπω με γυαλάκια.
0: Άστα να πάνε.
1: Από το πρωί, αν είσαι από τις 6 με γυαλάκια.
0: Από το κακό στο χειρότερο.
1: Ναι.
0: Ναι, πλέον έχω αρχίσει και τέτοιο, ναι. Άστα. Έχω φτάσει στο σημείο. Τα γράμματα όταν τυπώνω κάτι να τα βάζω στο 22.
1: Γι' αυτό με τυπώνεις, κάνε zoom.
0: Πώς να κάνω zoom?
1: Άστο.
0: Πάνω στο χαρτί?
1: Όχι, να μην τυπώνεις, αυτό εννοώ.
0: Α, και τι να κάνω, να βλέπω από το...
1: Όχι ρε εσύ, μη μου λες τώρα, τι να κάνεις χωρίς να τυπώνεις?
0: Μισό λεπτάκι.
1: Δεν ξέρω, αποκλείεται να μπορεί να γίνει κάτι άλλο, εκτός από χαρτί.
0: Εννοείς από το τάμπλετ?
1: Από το τάμπλετ, το κινητό, από το λάπτοπ, από το κινητό, από το PC.
0: Από το κινητό, όσο και να ζουμάρω, δεν...
1: Δεν έχεις δει τα γράμματα που έχει ο μπαμπάς μου, γι' αυτό το λέω.
0: Α, τι είναι τεραστιών διαστάσεων? Ξέρεις, δεν με βοηθάει στα ζωντανά. Γιατί αν είναι, ας πούμε...
1: Τώρα στα ζωντανά δεν ξέρω.
0: Γιατί αν είναι στο κινητό η οθόνη ένα άρθρο,
1: ναι.
0: Δηλαδή,
1: μη,
0: τσο,
1: τσο, τα, τα,
0: κις,
1: Μητσοτάκης, όχι, στα, βρα, κα, κις.
0: Α, στα, που, α, στα, βρα, κα, κις, μας. Αθόρυβα είσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Κατάσταση σας είναι σοβαρή.
0: Καλά χρόνια τώρα. Αλλά να σου πω, τι κομμανταράς είναι αυτό? Μπήκε μέσα αθόρυβα.
1: Δηλαδή αθόρυβα, σε λίγο εκτός από... θα είσαι και αθόρυβα, λοιπόν.
0: Ούγκαρ έρχεται μόνον.
1: Μισό λεπτό, Δημήτρη, να πούμε καλημέρα.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Εδώ, Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε
0: αυτοί
1: εδώ
0: είμαστε
1: μέχρι τις 8, να πούμε όλοι μαζί καλημέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Απραδίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύβου Γιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papa@realfm.gr και ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, στο στούντιο για να μας πει τι γίνεται στο Μουντιάλ.
2: Λοιπόν, η Αγγλία πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι, αφού κράτησε 11,5 λεπτά καθυστέρηση ο ρέφερι και κέρδισε στην πόλη του Μεξικού το Μεξικό με 3-2, πέρασε στους 8 στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου.
0: Είσαι σίγουρος ότι έληξε το παιχνίδι? Μήπως έχει πάρει τηλέφωνο ο Ντόναλτ πουθενά για να κάνουν παράταση,
2: το βλέπα,
0: να παίξουν κάτι,
2: αδελφέ, το βλέπα, έξω, το βλέπα.
1: Θα μας πεις και γι' αυτό, γιατί δεν πήρε πορεία μεγάλη, ναι.
2: Το βλέπα, εντάξει, το βλέπα.
0: Ναι, λέω μήπως το μεσοδιάστημα ξαναρχίσει ο αγώνας.
2: Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, με 2 γκολ του Μπέλιχαμ στο 36 και στο 38 οι Άγγλοι προηγήθηκαν 2-0. Ο Κινιώνες στο 42 μείωσε σε 2-1. Στο 60 ο Χάρι Κέιν με πέναλτι το 3-1 και στο 67 με πέναλτι ο Ραούλ Χιμένεθ το 3-2 μείωσε για τους Μεξικανούς. Η Αγγλία έπαιζε από το 54 με παίκτη λιγότερο γιατί είχαμε κόκκινη στο Κουάνσο. Είχαν ένα δοκάρι στο δεύτερο μέρος με το Ράιλι οι Άγγλοι. Καλύτερη ήταν οι Άγγλοι στο μεγαλύτερο διάρκεια του αγώνα, με το Μεξικό να πιέζει αρκετά αλλά να μην τα καταφέρνει να μπορέσει να πάρει την πρόκριση και να συνεχίζει στους 8. Οι Άγγλοι τώρα λοιπόν θα πέσουν πάνω στην Γαλλία. Έτσι λοιπόν είναι...
0: Ωραίο
2: μάτς αυτό. Συγγνώμη, στην Νορβηγία. Συγγνώμη.
0: Μου κρέμισε το όνειρο.
2: Ναι, άστε τα όνειρα. Τα όνειρα δεν είναι. Εδώ υπάρχουν πώς έχουν βγει οι κληρώσεις. Λοιπόν, η Αγγλία πέφτει πάνω στη Νορβηγία. Θυμίζω ότι νωρίτερα η Νορβηγία 2-1 τη Βραζιλία με τα δύο φοβερά γκολ του Χάλαντ στο 79.
1: 2-1 τη Βραζιλία.
2: Ναι, και στο 90.
1: Η Βραζιλία είναι το μόνο.
0: Πάει η Βραζιλία.
2: Η Βραζιλία είναι το μόνο που κατάφεραν ήταν στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι του Νεϊμάρ να μειώσουν. Πολύ καλύτερη ήταν η Νορβηγία. Δικαιότατα για πρώτη φορά στην ιστορία του πάνε στα προημιτελικά και έτσι το ζευγάρι είναι Αγγλία, Νορβηγία. Το άλλο ζευγάρι είναι Γαλλία, Μαρόκο που έχει βγει. Η Γαλλία είπαμε 1-0 την Παραγουάη σε παιχνίδι που κρίθηκε στο πέναλτι του Εμπαπέ. Το Μαρόκο 3-0 νίκησε τον Καναδά. Δεύτερο συμπέρασμα ότι δύο από τους τρεις διοργανωτές πάνε σπίτι τους. Ναι. Δηλαδή ο Καναδάς
0: και
2: το Μεξικό πάει σπίτι του.
0: Και συνεχίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να σου πω,
2: όπα, έρχεται, περίμενε, δεν συνεχίζουν. Έρχεται στις 10 το βράδυ Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Ναι.
2: Και ώρα, κάτσε να το βρω τώρα εδώ, ώρα 3 το πρωί Ήπα-Βέλγιο.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Εδώ που εκεί θα δούμε αν θα μπορέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες να προκριθεί στους 8.
0: Κάτσε, με συγχωρείς πάρα πολύ. 3 η ώρα το πρωί, ναι. Ξημερώματα δηλαδή για εμάς, 7 Ιουλίου.
2: 3 η ώρα το πρωί. Ελληνικά δεν τα λέω, δεν τα λέω ωραία.
1: Ναι.
0: Όχι, εσύ ωραία τα λες. Λες να μην πάει ο Τραμπ στην Άγκυρα.
1: Έλα, καλά, εντάξει,
2: έλα τώρα, εντάξει τώρα. Αυτό δεν χρειάζεται να πάει. Κάνετε τηλέφωνα και τελειώνουν οι ιστορίες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Πες μας μια που ξεκινήσαμε έτσι τη συζήτηση. Ξάλλου το μοντέλο. Καλά το μοντέλο, εσύ απασχολεί το μισό κόσμο. Αυτή τη στιγμή με αυτό ασχολείται. Ο μισό πλανήτη. Δύο ερωτήσει πριν μα πει. Μία ερώτηση μάλλον που μα πει για τον Τραμπ. Τι φταίει με την εθνική Βραζιλία.
2: Ότι δεν
1: γιατί
2: έχει
1: είναι πολλά χρόνια, ρε
2: παιδί
1: μου.
2: Δεν έχει τους παίκτες που είχε. Αν εξαιρέσουμε καταρχήν, δεν έχει τέρμα. Ένα από εκεί ξεκινάμε. Και Σαπρανίδη, συμφωνείς? Δεν έχει τέρμα. Έχει 3-4 παίκτες που είναι πάρα πολύ καλοί. Ο Βινίσιο Τζούνιορ, ο Μαρτινέλη. Όμως από εκεί πέρα δεν έχει τους παίκτες που είχε παλιότερα να μπορέσουν να έχουν την ποιότητα αυτή. Μου κάνεις πολύ καλή πάσα γιατί ρωτήθηκε ο Αντσελότη τι θα γίνει και αν θα μείνει. Και είπε ότι είναι μια ήττα, μια αποτυχία, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι συνεχίζουμε, προχωράμε, παραμένει στον πάγκο της Εθνικής Βραζιλίας και λέει αυτή η ήττα δεν είναι το τέλος, αλλά η έναρξη νέου κύκλου, συγγνώμη, είπε ο Κάρλο Αντσελότη.
1: Αλλά κύκλος 20 χρόνια τώρα είναι, τέλος πάντων τώρα.
2: Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε.
1: Και χάνει από την Ευρώπη, μήπως κάτι πρέπει να αλλάξει το ποδοσφαιρό, της λέω εγώ τώρα, η προπονήτρια, καταλαβαίνετε τώρα.
2: Εντάξει, έχουν θεματάκια, όμως.
0: Τι ζώφε.
2: Έχουν θεματάκια, όμως δεν είναι αυτές οι ομάδες που ήταν στο παρελθόν.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν η εθνική ομάδα της Βραζιλίας.
1: Ναι.
2: Έχει χάσει λίγο
1: για
2: την ισχύ.
1: Για πες με τον Τραμπ, τι γίνεται.
2: Ο Τραμπ έκανε το τηλεφωνάκι του, σύμφωνα με αυτά που γράφει το New York Times.
1: Ναι.
2: Ο παίκτης της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπαλογκάν, ο οποίος είναι ένας τους καλύτερους παίκτες, είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Αυτόματα είναι μια αγωνιστική στο επόμενο. Το παιχνίδι δεν παίζει. Έτσι λοιπόν δεν θα έπαιζε στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Όμως η FIFA έκανε επανεξέταση της υπόθεσης και αποφάσισε η ποινή να είναι μία αγωνιστική με αναστολή για ένα χρόνο. Δηλαδή αν ξανακάνει κάτι, τότε θα πάρει μία αγωνιστική που έχει με αναστολή, σύν ότι άλλη ποινή γίνει. Γράφουν οι New York Times ότι είναι ομή παρέμβαση του Προέδρου στον Ινφαντίνο, ότι τηλεφώνησε και του είπε να επαναγίνει μια επαναξέταση της υπόθεσης αυτής.
0: Παρακολουθεί ελληνικό ποδόσφαιρο, ελληνικό πρωτάθλημα, ο Τραμπ.
2: Ναι, να γίνει μια, ότι εντάξει, να γίνει μια επανεξέταση. Βρήκαν ένα παραθυράκι εκεί και τελικά το κατάφεραν και έτσι θα παίξει και έτσι θα παίξει κανονικά με την ομάδα του στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Φυσικά το Βέλγιο βράζει και περιμένουμε να δούμε τι αντίδραση θα υπάρχουν από τους Βέλγους.
0: Στο Βέλγιο προς το παρόν βράζουν μύδια. Να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπει, έχουμε την πληροφορία αν παρακολουθεί ελληνικό ποδόσφαιρο ο Τραμπ.
2: Όχι, δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
0: Α, δεν έχει φτάσει.
1: Ακόμα. Για να κλείσουμε να πούμε και για την αγαπημένη μας.
2: Ποια είναι η αγαπημένη σου?
1: Την εθνική μπάσκετ.
2: Τα είπαμε και νωρίτερα να τα ξαναπούμε τώρα.
1: Συγγνώμη, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ξυπνάνε από τις 5. Συγγνώμη, ακροατές, ακροάτριες, όποιοι ξυπνάτε στις 6 και πάτε τις δουλειές σας, μην το ξανακάνετε.
2: Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα.
1: Παπαπα!
2: Χορτσάτη τη βλέπω.
0: Α, λοιπόν, τι έχω να τραβήξω όλη την εβδομάδα.
2: Η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 71-56 από την Πορτογαλία στο κατάμεστο. Είχε 8.000 κόσμο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Ήταν η έκτη και τελευταία αγωνιστική για την φάση, την πρώτη φάση, την προκριματική για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει δύο φάσεις. Αυτή ήταν η πρώτη. Η ελληνική ομάδα περνάει στην επόμενη φάση μαζί με Μαυροβούνιο και Πορτογαλία από τον Όμιλο. Πρέπει να πούμε ότι ήταν κακή εμφάνιση. Κάποια στιγμή είχαν με 20 πόντους στην τελευταία περίοδο. Είχε χάσει και την πέμπτη από την ομάδα της Ρουμανίας στη Ρουμανία. Η ελληνική ομάδα τώρα θα πάει στον Όμιλο το νέο που δημιουργείται. Εκεί θα παίξει με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία. Δεν θα παίξει με το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία που θα είναι στον ίδιο Όμιλο. Όμως μετράνε τι έχει κάνει. Και πάει λοιπόν με 3 νίκες, 3 ήττες. Πρέπει πάση θυσία να κάνει 2 νίκες για να μπορέσει να προκριθεί στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου του Μουντομπάσκετ του 2027 που θα γίνει στο Κατάρ. Η ελληνική ομάδα έχει απουσίες. Ναι. Ο Σπανούλης άστραψε και βρόντιξε, είπε ότι ήταν κάποιοι σε διακοπές. Παίρνω και εγώ την ευθύνη, αλλά πρέπει στα παράθυρα του Αυγούστου να είναι όλοι, γιατί λείπαν και παίκτες που κάλλιστα θα μπορούσαν να ήταν στην εθνική ομάδα και να βοηθούσαν και αυτοί που ήταν.
1: Καλά τα είπε ο Σπανούλης, καλά τα είπε.
2: Ναι, και τα παιδιά και αυτοί που ήταν πρέπει να καταλάβουν ότι τους δίνεται μια ευκαιρία. Η ευκαιρία τους δίνεται όχι απέναντι στη Σερβία ή στην Κροατία ή στη Σλοβενία ή στην Ισπανία, τους δίνεται απέναντι στην Πορτογαλία και στη Ρουμανία. Πρέπει να τις πάρουν αυτές τις ευκαιρίες αν θέλουν να έχουν μια θέση στη δωδεκάδα της εθνικής ομάδας για τα επόμενα παιχνίδια.
0: Ολοκλήρωσες, Δημήτρη.
2: Ολοκλήρωσες, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση.
0: Θέλεις να ρωτήσεις κάτι για τις μεταγραφές, γενικότερα
1: όχι,
0: κάτι, οτιδήποτε.
1: Αν θέλω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, προχώρατε, δεν τρέχει τίποτα. Μεταγραφές, όχι. Για τον Παναθηναϊκό γενικότερα, πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
1: Σε άλλες μεταγραφές, μην ανησυχείς.
2: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε το Σάββατο.
1: Θα σου δώσω όλο το χρόνο. Ο Παναθηναϊκός
2: κέρδισε το Σάββατο.
1: Συγγνώμη
0: λίγο, φέρτε μας τον Άγιαξ.
1: Έχουμε να μιλήσουμε για σοβαρά πολιτικά θέματα τώρα.
2: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Άγιαξ 3-1 σε φιλικό παιχνίδι. Ήταν πολύ καλή παρουσία του και γενικά υπάρχει ικανοποίηση. Για να ικανοποιήσω και την κυρία Κασίμη. Ναι. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γι' αυτό φοράει και τα πράσινα. Συνενωμένοι είσαστε. Ήταν ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Περιμένουμε, εάν ξαναρχίσει ο αγώνας κατόπιν παρέμβασης του Τραμπ, να έρθει να μας το πει, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τώρα, ακού τώρα τι έχει γίνει. Επειδή έχουμε φτάσει και 16, οριακά έχει ξημερώσει.
0: Οριακά δεν, από τις 6 και 7. Από τις 6 και 7. Εδώ, είδατε. Νύχτα μπήκε ο Σταυρακάκης, μέρα έφυγε από το στούντιο.
1: Για πες.
0: Καλημέρα, πολλές καλημέρες σε όλους στην πρωτεύουσα. Καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Ναι, εδώ και περίπου 9 λεπτάκια έχει επισήμως ξημερώσει. Βέβαια, μας κάνει νεράκια, μας κάνει παιχνιδάκια ο ήλιος πίσω από την Πεντέλη. Θα δύσει ο ήλιος 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, κυρία Κασίμη. Μικραίνει η μέρα, τα έχουμε πει. Διανύουμε ήδη την 187η ημέρα του έτους. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πάμε έτσι ρομαντικά.
1: Πάμε ρομαντικά, να πω χρόνια πολλά μετά σε όσους λίγους γιορτάζουν.
0: Γιορτάζουν λίγοι σήμερα.

0: Λοιπόν, σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων 24 μαρτύρων και του Αγίου Σισόη. Ονόματα που γιορτάζουν είναι
1: τα εξής. Θα μας πεις και τα 24.
0: Λύκειος, Λυκία, Σάτυρος, Σάτος, Σισόης. Δεν είχα πρόγραμμα να πω, είδες. Ήμουνα πάρα πολύ γρήγορη.
1: Αφού είναι
0: ο καιρός, έτσι λέγεται. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρα απόγευμα. Στα επιρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.
1: Αυτούς τους όμβρους τους περιμένουμε, ποτέ δεν έρχονται πια.
0: Έρχονται σε άλλες περιοχές. Είναι γενικός καιρός, λέω. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα επιρωτικά που θα φτάσει στους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισχυωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθρος δεν έχει όμβρους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία και Θεσσαλονίκη έθριος με λίγα συννεφιά έτσι το μεσημέρο απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς και εκεί η θερμοκρασία.
1: Μια χαρά. Άρα ζακέτα να μην πάρεις σε καμία των περιπτώσεων, θα βγάλεις την μπέμπελη. Μην πάρεις ούτε μα ούτε ομπρελίτσα, διότι δεν θα έχει καθόλου μα καθόλου όμβρους.
0: Στις
1: περισσότερες περιοχές. Εκεί που θα έχει όμβρους, πράξτε τα ανάλογα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων. Είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού.
0: Α, ωραία.
1: Φιληθείτε γιατί χανόμαστε.
0: Καλέ, τώρα που είπε φιληθείτε, είδες τι έγινε σε μία με την κουμπάρα.
1: Περίμενε. Σήμερα επίσης είναι Εθνική ημέρα ψητού κοτόπουλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο φούρνο με πατάτες, όχι μπαρμπεκιού, έξω να ψήσουμε το κοτοπουλάκι. Εντάξει, διότι καιγόμαστε που καιγόμαστε. Να βάλουμε λίγο μέσα, να βάλουμε για ύπνο τη βλακεία. Καλό δεν είναι να βάλουμε για ύπνο τη βλακεία, διότι
0: σίγουρα.
1: Η φωτιά λέει πάνω στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε από κάτι παντιλίκια.
0: Ναι, και περιμένουν 76χρονος.
1: 76χρονος.
0: Και περιμένουν και τις εξετάσεις για να δουν αν πράγματι, όπως λένε, είχε καταναλώσει αλκοόλ.
1: Είχε πάντως μία εφορία.
0: Δεν ξέρω. Είναι, ναι. Λοιπόν, τώρα.
1: Για πες για τους κουμπάρους.
0: Άσε τώρα τους κουμπάρους, πήγαμε στις φωτιές τώρα.
1: Καλά, εντάξει, να πεις για τους κουμπάρους όμως μετά τις φωτιές.
0: Θα πω για τους κουμπάρους, λοιπόν. Μου το γύρωσες τώρα. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές όλη τη χώρα. Η μεγαλύτερη και δυσκολότερη του χθεσινού 24ωρου ήταν στην η περιοχή της Ινώης στην Μάδρα. Όπου εντάξει, δύσκολα ήταν τα πράγματα, αλλά τελικά κατάφεραν να την. Είναι σε επιφυλακή δηλαδή ακόμα.
1: Επιχειρούσαν όλη τη νύχτα και λογικά βρίσκονται ακόμα στο σημείο.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: 210 πυροσβέστες και 10 ομάδες δασοκομάντους.
0: Αλλά είναι πολύ βελτιωμένοι σε ύφεση βασικά πλέον. Χθες το βράδυ ήταν βελτιωμένοι, σήμερα είναι σε ύφεση. Αλλά αυτό που σημαίνει ότι είναι σε επιφυλακή πυροσβεστικές, αυτό όταν λέμε ότι είναι σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει πυροσβεστικές δυνάμεις, σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν κάποιες εστιούλες, δεν ξέρω αν εντός της περιμέτρου. Αυτό μας έλεγαν χθες. Καταλαβαίνω ότι τώρα είναι ακόμα καλύτερη κατάσταση και απλώς παραμένουν εκεί υπό το φόβο των αναζωπηρώσεων. Επίσης, είχαμε φωτιές στη Δροσιά Χαλκίδας, στη Ρόδο, στις Αμμούδες Ρόδου, στον Λεώνα Θήβας. Λοιπόν, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε έγκαιρη κινητοποίηση και δεν επεκτάθηκε η φωτιά. Προφανώς οι δυσκολότερες των τελευταίων ημερών ήταν οι φωτιές στο Ωραίο Καστρό και συνεχίζουν κιόλας στο Ωραίο Καστρό.
1: Σήμερα θα έχει σύσκεψη στις 11
0: παρατέταρτο στη ναι.
1: Στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου. Θα είναι και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος. Ασφαλώς θα είναι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύσκεψη για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πυρκαγιάς και να δούμε τι είπε με το τοξικό νέφος.
0: Ναι, θα λέει, το δούμε και εμείς αργότερα.
1: Ταξίδεψε, λέει, 20 χιλιόμετρα. Ναι, κάπου διάβασα ότι λέει φυσάει προς την πλευρά της Αθήνας, κατεβαίνει προς τα κάτω.
0: Δεν ξέρω, θα φτάσει με την Αθήνα, πάει αλλά Θεσσαλία, Βόρεια Εύβοια, ναι.
1: Πρέπει λοιπόν να δούμε, γιατί όντως διαβάζαμε χθες με την Στεφανία και ακούσαμε κιόλας. Κάποιοι λέγανε ότι κίνδυνος εδώ, κίνδυνος εκεί. Μας τα πει ο κύριος Αριγιάννης από πρώτο χέρι. Τι πρέπει να προσέξουμε και τι όχι από αυτό το τοξικό νέφος, ειδικά όσοι μας ακούτε από την κεντρική Ελλάδα και πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Που έχει έχει φτάσει το τοξικό νέφος.
0: Είχαμε και στο Ενικό κάποιες φωτογραφίες από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν φοβερό το πόσο είχε καλύψει τον ουρανό.
1: Κατάμαυρος ο καπνός.
0: Κατάμαυρος.
1: Λόγω του εργοστασίου ανακύκλωσης.
0: Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επικεντρώνονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Γιατί υπάρχει ακόμα φωτιά στα δύο εργοστάσια. Ένα ανακύκλωσης και ένα επεξεργασίας λαδιού. Και γιατί αυτά εξακολουθούν να καίγονται, οπότε βρίσκονται, έχει ακόμα τέλος πάντων φωτιά, τώρα πολύ περιορισμένη σε σχέση προφανώς με τις, με τις προηγούμενες ώρες και μέρες, αλλά ακόμα καίγονται. Και μεταξύ άλλων γίνεται, έχουν πάει και σκαπτικά μηχανήματα και, και έχουν ξεκινήσει τις επιχωματώσεις. Νομίζω θα καίει και για άλλες μέρες φωτιά σε αυτά.
1: Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Λοιπόν, θα σας πω τις περιοχές. Εκεί ούτε μπάρμπεκιου, ούτε θερμές εργασίες, ούτε το τσιγαράκι έξω από το παράθυρο. Μαγιά μην πω και οτιδήποτε άλλο και πετάμε την κάφτρα. Έτσι. Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Σύμφωνα με το χάρτη επικινδυνότητας είναι στην κατηγορία 4. Ο νομός Αττικής βρίσκεται στην κατηγορία 3. Είναι κίτρινο, μισό λεπτάκι. Εδώ τον έχω το χάρτη. Εδώ τον έχω το χάρτη. Μετά μου λες για την τεχνολογία. Λοιπόν, είναι κίτρινος ο νομός Αττικής, όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και η μισή στερεά Ελλάδα. Είναι επίσης κίτρινο σε υψηλή είναι το, η πρόβλεψη κινδύνου και στην βόρεια, στην νότια με συγχωρείτε Εύβοια, όπως επίσης στους νομούς Αργολίδας, Κορινθίας. Εκεί θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ναι.
1: Και στις Κυκλάδες πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, να πω ότι οι πρώτες μέρες του Ιουλίου, πέντε μέρες έχουμε τον Ιουλίο μόνο,
1: σήμερα είναι η έκτη.
0: Αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους. Για τις φωτιές. Από την 1η έως την 5η Ιουλίου έγιναν συνολικά 20 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για αποθέσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 55.000 και κάτι ευρώ. Άρα 20 από τις συνολικές 146 που έχουν γίνει από τις αρχές του έτους, δηλαδή 12,2%.
1: Οι περισσότεροι από αυτούς είναι από αμέλεια,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, οι συλλήψεις αφορούν. Περίμενε. Λοιπόν.
1: Για πες.
0: Άρα περισσότερες, ναι, μία από τις 10, σωστά, είναι φοβερό το ποσοστό. Λοιπόν, οι συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές, προκλήθηκαν από τα αγαπημένα σου. Αυτά που φωνάζεις κάθε μέρα και δεν σε ακούει κανένα.
1: Μπάρμπεκιου και θερμές εργασίες. Ο άλλος λέει 80 χρονών, 85 πόσο ήταν, ήθελε να κάνει οξυγονοκόλληση.
0: Πυρκαγιές, εκτέλεση θερμών εργασιών, χρήση τροχού και άλλων εργαλείων παράγουν σπινθήρες. Μηχανήματα αγροτικών εργασιών, αποκάψη πολυμάτων φυτικής βλάσης και καλλιεργιών, καθώς και από άλλες αμελείς ενέργειες που έγιναν κατά παράβαση της νομοθεσίας.
1: Στεφανία.
0: Εξαιρετικά.
1: Έλα, Στεφανία. Εγώ, Ελληνάρας, ξέρω. Ξέρω, θα μου πει τώρα ο άλλος να μην κάνω, να μην βάλω τον τροχό. Ξέρω, προσέχω. Σιγά. Θα μου πει ο άλλος τι να κάνω στο σπίτι μου, στην αυλή μου, στο χωράφι μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το καταλαβαίνω. Το πώς συνεννοείστε οι βλαμμένοι μεταξύ σας είναι φοβερό. Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο και αξιοπρόσεκτο. Αλλά δεν σας φταίνε οι άλλοι. Δεν σας φταίνε οι άλλοι. Το έλεγα και λίγο νωρίτερα, όπως ήμουν στο φανάρι, λίγο πριν βγω από την Αττική Οδό, εχθές, πηγαίνοντας προς το κανάλι, ντάλα ο ήλιος. Δεν μπορούσες να σταθείς χωρίς το κλιματιστικό.
0: Ναι.
1: Ήτανε λοιπόν ένας τυπάκος. Είχε βγάλει το χεράκι του έξω. Κάπνιζε και το τσιγάρο με ύφος, πρέπει να σου πω έτσι. Με πολύ στόμφο. Και πετούσε τη στάχτη έξω. Κανονικότητα. Το επόμενο βήμα ξέρεις ποιο είναι. Πετάω τη στάχτη, ρίχνω και μία να πούμε και το τσιγάρο. Ανοίγω το παράθυρο και λέω, συγγνώμη, λέω, το διαστημόπλιο δεν έχει τασάκι. Με κοίτας, μου λέει, ορίστε. Λέω, το διαστημόπλιο δεν έχει τασάκι. Μου λέει, έχει. Λέω, τότε γιατί πετάς έξω ότι... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έκλεισε το παράθυρο. Φαντάζομαι ότι χρησιμοποίησε το τασάκι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει βιντεάκι που φαίνεται, τώρα δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή, ξερόχορτα από αυτά τα οποία έχουν καθαρίσει. Έχει πετάξει κάποιος την κόπα από το τσιγάρο και ανάβει ολόκληρη φωτιά μέσα σε δευτερόλεπτα και αρχίζει βεβαίως λόγω του αέρα αυτή η φωτιά να εξελίσσεται. Δεν σας φταίει, επαναλαμβάνω, ο διπλανός σας, δεν σας φταίει γενικότερα το κοινωνικό σύνολο. Συνετιστείτε. Έτσι απλά. Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Διεθνή καριέρα, κυρία Κασίμη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ένα λεπτάκι έχουμε.
0: Ένα λεπτάκι.
1: Κυρία Σαπρανίδη, επιτρέψτε μου λοιπόν σε αυτό το ένα λεπτό να σας ενημερώσω για την αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η οποία επιστρέφει, αυτή η αγαπημένη καμπάνια, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερό αστέρι αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας, πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Σας προσκαλούμε και εμείς να τη δείτε. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη. You've come to shake my hand.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και...
4: Λατό FM. Στους 103,3.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Συγγνώμη, τελείωσε ολόκληρο τραγούδι.
1: Ναι, τελείωσε ολόκληρο.
0: Καλά, πότε μπήκαμε και 31.
1: Άστα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, αυτό το bullying δεν θα περάσει. Μου έβαλε χέρι. Για ποιο λόγο δεν είδα. Πώς το είπες, strawberry blonde.
1: Έλα, ρε παιδί μου, πήγα να κάνω ένα.
0: Είναι πανέμορφο να ξέρεις, με γεια σου.
1: Ευχαριστώ, να σε καλά.
0: Είναι μια κούκλα και σήμερα η κυρία Κασίμη. Σε όλα τα επίπεδα. Το πράσινο λίγο αυτό το. Αλλά εντάξει. Είπα, όπως είπαμε, πάει με τα μάτια. Θα πεις για τους κουμπάρους.
1: Ρε, εσύ με τους κουμπάρους δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί, αλήθεια είναι. Ξέρω ότι στο κοροπή κατά. Ναι. Θα σου πω τι ξέρω. Τι διάβασα, δεν το ξέρω.
0: Ναι, ότι.
1: Ότι κατά τη διάρκεια, λέει, της τελέωσης του μυστηρίου του γάμου. Μιας 36χρονης και ενός 41χρονου ή 31χρονη κουμπάρα που πάντρεψε το ζευγάρι, είχε πιει λίγο παραπάνω από ό,τι φαίνεται, ξέρω εγώ. Και ήταν από την αρχή, τέλος πάντων. Είχαν και έναν νύχτιο γλέντι.
0: Θα καταλήξεις τα τι έγινε.
1: Όχι, δεν μπορώ, πρέπει να σου πω, ήταν ευδιάθετη από την αρχή, τέλος πάντων.
0: Ήταν αδιάθετη.
1: Ευδιάθετη.
0: Α, ευδιάθετη, ναι.
1: Λοιπόν. Θα σας πω την ιστορία. Στο τέλος φίλησε τον παπά στο στόμα. Την ώρα του μυστηρίου.
0: Εντάξει. Ήταν αρχιμανδρίτης.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Αν ήταν
1: ενώ ευλογούσε, λέει, τα Στέφανα.
0: Ναι.
1: Για να το τοποθετήσει τα κεφάλια των ονείχων. Σταμάτησε την τελετή, άρχισε να φωνάζει, πήγε στον ιερέα, τον φίλησε στο στόμα.
0: Άρχισε να φωνάζει η κουμπάρα.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι φώναζε. Αγαπώ, θα σε θέλω, δεν ξέρω τι φώναζε.
0: Ναι.
1: Αλλά έγινε ένας χαμούλης.
0: Ωραία.
1: Με τον άλλο κουμπάρο τελείωσε ο γάμος.
0: Με άλλο
1: είχε
0: κουμπάρο.
1: Και άλλο, είχε και άλλο.
0: Α, η κουμπάρα δεν.
1: Απομακρύνθηκε. Θα πιει λίγο καφεδάκι, λίγο νεράκι.
0: Μάλιστα. Δεν έκανε κάτι με τον. Δεν προσπάθησε να προσεγγίσει το γαμπρό.
1: Δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Στο κοροπή αυτά. Ναι. Τι λες, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Αυτά τα βλέπουμε σε διάφορες έτσι. Ταινίες, σε διάφορα σύριαλ εκεί. Στην πλατφόρμα αυτή τη γνωστή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα, Λεωνάρδο. Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο. Μας γράφει ο Λεωνάρδος. Στεφανία μας αγριοξύπνησε ο Σπύρος.
1: Τι έλεγες πάλι, τι φώναζες, πες.
0: Ναι, τα πάντα.
1: Για τα πολιτικά, αυτά θέλω να μου πεις. Πριν μου πεις τα πολιτικά όμως, να πούμε.
0: Ναι.
1: Δύο ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Γιατί ένα άτομο εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του καδιάρια κατάσταση φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα λίγο νωρίτερα. Επίσης, ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το βράδυ στο Παγκράτη. Σε ένα διαμέρισμα εντοπίστηκε ένας νεκρός άνδρας. Δηλαδή λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εκεί οι πολίτες τηλεφώνησαν στην αστυνομία και διαμαρτύρθηκαν για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμα. Εκεί κατοικούν δύο αδέλφια, πήγαν αστυνομικοί, οπότε κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί βρήκαν την σωρό του ενός αδελφού τυλιγμένη σε σεντόνια και προσήχθη ο άλλος αδελφός 63 ετών και εξετάζεται. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί.
0: Κλήθηκε η αστυνομία διότι υπήρχε πολύ έντονη δυσοσμία,
1: ναι,
0: στην πολυκατοικία και ειδικά, ναι, από το διαμέρισμα. Τι να πει κανείς.
1: Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση. Τώρα φέρονται, επειδή υπάρχουν διάφορες, υπάρχουν και μαρτυρίες, αλλά νομίζω ότι εξετάζονται με προσοχή αυτή τη στιγμή, αφού δεν λέει η αστυνομία αν έχουν καταλήξει εγκληματική ενέργεια ή όχι και αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Μένουμε εκεί. Αναφέρουν οι πληροφορίες ότι τα αδέρφια που έμεναν μαζί αντιμετώπιζαν κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Νομίζω θα ξέρουμε περισσότερα.
0: Διαβάζω στο ενικός.gr, το είπαμε και νωρίτερα. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ενικός.gr για την Μαρία Αντωνογιαννάκη, την δημοσιογράφη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της.
1: Ναι.
0: Και εδώ περιμένουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για να δούμε τι ακριβώς. Αρχικά λένε ότι μάλλον από παθολογικά αίτια. Τώρα όταν ακούς ότι 46 ετών μια κοπέλα, μια νεαρή γυναίκα έφυγε από τη ζωή, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Δεν ξέρω, στεναχωριέμαι όταν. Ναι,
1: ναι, όχι, στεναχωριέμαι.
0: Ο Θόδωρος λέει για τις τιμές των καυσίμων θα ρωτήσετε το αρμόδιο Υπουργείο. Γιατί δεν έχουν πέσει ενώ το βαρέλι είναι στα 71 δολάρια. Ευχαριστώ. Τι να σου πω, Θοδωρή. Δεν το είπε με

0: κυρίων.
1: Αυτή τη συμφωνία.
0: Να εφαρμοστεί.
1: Ναι.
0: Τώρα έχω να κάνω μια ερώτηση. Έγινε την προηγούμενη Δευτέρα. Έχει ήδη κλειδώσει μια εβδομάδα από την ημέρα που έγινε η σύσκεψη. Όχι, από την ημέρα που έγινε η σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Την προηγούμενη Δευτέρα έγινε η σύσκεψη αυτή. Για ποιο λόγο περιμένανε να κάνουν συνάντηση για την εξειδίκευση, για την εφαρμογή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, την Πέμπτη που μας έρχεται?
1: Γιατί νομίζω ότι χρειάζεται κάποια διαδικασία για να φτιαχτεί η λίστα. Εδώ στο Real FM μίλησε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Ναι.
1: Νομίζω στο Γιάννη Παπαγιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τι σου έλεγα, για την Πέμπτη.
0: Για την Πέμπτη.
1: Ναι, εδώ το είπε. Λοιπόν, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι η συνάντηση ακριβώς αποσκοπήσει αυτό το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να υλοποιηθούν αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί και οι οποίες θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές. Αυτός είναι ο στόχος τουλάχιστον. Θα είναι όλοι οι φορείς οι οποίοι συμμετείχαν και στη σύσκεψη αυτή την περίφημη στο Μαξίμου. Υποτίθεται, επειδή θα είναι και η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς εκεί, υποτίθεται ότι έχει ήδη φτιαχτεί μια λίστα.
0: Ναι.
1: Με περίπου με αρκετές κατηγορίες, νομίζω 40, δεν κάνω λάθος, προϊόντων που περιλαμβάνονται στο καλάθι του νοικοκυριού, και με βάση αυτό τον κατάλογο, αυτή τη λίστα, οι βιομηχανές θα εξετάσουν τις μειώσεις των τιμών από τον Σεπτέμβριο.
0: Μιλάμε πάντα για τους 2.000 κωδικούς.
1: Τώρα έχω καταλάβει ότι το θέμα δεν είναι ακριβώς ο αριθμός. Οι 2.000 κωδικοί είναι αυτοί οι οποίοι θα παγώσουν για τις μειώσεις από Σεπτέμβρη. Νομίζω το θέμα είναι, δεν είναι θέμα αν είναι 2.000 ή 1.600. Νομίζω ότι ο στόχος είναι να είναι αυτά που αγοράζουν οι άνθρωποι και να μην είναι άσχετα πράγματα.
0: Ανοίγω εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Ξεκινώ λοιπόν από το πιο πιεστικό μέτωπο αυτό της ακρίβειας. Με πρωτοβουλία μας είχαμε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι Ιούλιο και Αύγουστο αφενός δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών, θα παραμείνουν αυτό το δίμηνο οι μειωμένες λόγω του πλαφών τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων και θα γίνει προετοιμασία ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξει και μια σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται.
1: Μπράβο.
0: Σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Κλείνω τα εισαγωγικά.
1: Αυτή τη μεγάλη έκταση ψάχνουμε.
0: Τα ΔΕΦΗ.
1: Κυριάκος
0: Μητσοτάκης, ναι, στην ανάρτησή του.
1: Τα 2.000 είναι το καλοκαίρι, το πάγωμα, από Σεπτέμβριο λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, μισό λεπτάκι. Μισό. Το πάγωμα, εμείς θα το πούμε μία ακόμη φορά. Και απορώ για ποιο λόγο η αντιπολίτευση, γιατί εδώ πέρα υπάρχει και το κενό, για ποιο λόγο δεν ασχολείται πιο σοβαρά με το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή, θα παγώσει παραδείγματος χάρη ο καφές, οι κάψουλες, στα 4 ευρώ. Και τι θα πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να βγούμε έξω να πανηγυρίζουμε? Τώρα θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, αυτό είναι το μελιμά σου, οι κάψουλες? Όχι, δίνω ένα παράδειγμα. Θα παγώσει παραδείγματος χάρη η φέτα στα 13 ευρώ το κιλό και θα είμαστε ικανοποιημένοι? Δεν ξέρω. Εγώ ερωτήματα θέτω.
1: Όχι. Καλά κάνεις και τα θέτεις.
0: Ερωτήματα θέτω.
1: Διότι
0: πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ.
1: Λέει ότι είναι μειωμένες λόγω του πλαφών, έτσι. Τι βάζεις?
0: Το οποίο πλαφόν.
1: Ναι. Γι' αυτό το λέει. Είναι έτσι, γι' αυτό είναι μειωμένες. Το διευκρινίζω, τον τρόπο της μείωσης. Ναι.
0: Το οποίο πλαφόν. Συγγνώμη, δεν είπαν ότι θα γίνει άρση το πλαφόν? Ωραία.
1: Γι' αυτό θα παγώσουν τις τιμές, αυτό σου λέει.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Είναι πολλά πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα κατανοήσω. Συμπαθάτε με.
1: Όχι, ούτε εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτά είναι συμπληρωματικά εργαλεία. Δεν είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Είναι συμπληρωματικά εργαλεία και μέχρι εκεί. Το πρόβλημα δεν λύνεται.
0: Γιώργο μου, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να το κάνω ακόμα καλύτερα, να ξέρεις. Αυτό το οποίο αναφέρεις, θα το πω στον αέρα για ευνόητους λόγους.
1: Έχουμε και εκτόσεις στις 13 Ιουλίου.
0: Αχ, έλα.
1: Μέχρι τις 31.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δημιούργησε μου έτσι εφορία, δημιούργησε μου αισιοδοξία.
1: Να πω στον κόσμο ότι αρχιτεί αισιοδοξία να σε δημιουργήσω.
0: Α, νομίζω ότι είχες πληροφορίες ότι θα φτάσουν οι εκτόσεις στο 70, στο
1: 80%. Δεν έχω πληροφορίες. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Ας φτιάσουν όσο θέλουν. Δηλαδή αποκλείεται να φτάσουν το 70%.
0: Ναι. Να δούμε λίγο τις γενικότερα. Θα τις παρακολουθήσουμε τις τιμές. Πάντα τις παρακολουθούμε τις τιμές.
1: Και πριν και μετά.
0: Ναι.
1: Και μια που είπε εκτόσεις.
0: Αχ, Άρη μου.
1: Τι? Και μια που είπε εκτόσεις, έκανε μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Υπάρχουν τρεις προτροπές, τέλος πάντων, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Ευελτηρίου Πειραιός. Για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Μία από αυτές, είναι μία από τις προτάσεις του κ. Κορκίδη, είναι η πρόκληση, πρόσκληση πρόκληση, πρόκληση, όπως θες, πες το.
0: Ναι.
1: Προς τις αλυσίδες τροφίμων να συμμετέχουν στο

0: θεσμό των θερινών εκτόσεων Ιουλίου-Αυγούστου. Τα σούπερ μάρκετ δηλαδή.
1: Κάτι τέτοια λέει ο Κορκίδης. Ναι. Και τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να το βγάλουμε αύριο στον αέρα. Να μας εξειδικεύσει τι εννοεί. Έτσι να, να ακουστεί λίγο στον
0: το
1: αέρα.
0: Το δεύτερο, αλλά αυτό με τις εκτόσεις θα ήταν ενδιαφέρον να έχει στα σούπερ μάρκετ.
1: Όντως. Όντως, όντως. Άρη μου, αυτό το θέμα έχω πραγματικά βαρεθεί κάθε τρεις και λίγο. Δεν ξέρω εσύ, Στεφανία. Κάθε φορά που σε κάποια περιοχή πιάνει φωτιά, αυτομάτως αρχίζει το σενάριο με τις ανεμογεννήτριες. Είναι φοβερό. Ακούστε. Έχει αλλάξει ο νόμος. Εάν θελήσει το κράτος, η πολιτεία, να δώσει άδεια για να μπει ανεμογεννήτρια στην αυλή του σπιτιού σας, το λέω καθ' υπερβολή, να ξέρετε ότι...
0: Δεν γίνεται.
1: Της δίνει το δικαίωμα ο νόμος.
0: Ποιο, τι.
1: Έχει αλλάξει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάψουν το σύμπαν για να μπουν ανεμογεννήτριες. Εντάξει, αλλά αναφέρεται τώρα. Ναι, έχει
0: αλλά από την άλλη δεν γίνεται εκεί που έχουν κάψει το σύμπαν να μπουν.
1: Εκεί λοιπόν είναι ακριβώς το αντίθετο. Όταν υπάρχει πυρκαγιά, όταν έχει γίνει φωτιά, εκεί λοιπόν μπαίνει μπλοκ. Εκεί δεν μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες. Το καταλάβατε το όλο σύστημα. Δηλαδή, μου λες για το δάσος της Δαδιάς στη Ροδόπη. Βγάζουμε κάθε τρεις και λίγο το δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Καλακίκο.
0: Να τον ξαναβγάλουμε.
1: Λοιπόν, τον έχουμε ρωτήσει πάρα πολλές φορές και λαμβάνουμε αρνητική απάντηση. Εφόσον λοιπόν έχετε απορίες, Άρη μου, ειδικά σε σένα που είσαι και τακτικός ακροατής, να ξαναβγάλουμε λοιπόν τον κύριο Καλακίκο για να μας το αποσαφηνίσει μία ακόμη φορά. Μην διαβάζετε και μην ακούτε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θα πω εγώ πολύ ευγενικά.
0: Λοιπόν, τώρα, επειδή θέλω να συζητήσουμε και στη συνέχεια, φαντάζομαι και εσύ, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Ασφαλώς.
0: Πριν πάμε εκεί, μπορεί να μου πει, σε παρακαλώ, τι πολιτικό είχαμε το Σαββατοκύριακο.
1: Τι πολιτικό, δεν είχαμε ηρεμία.
0: Τι ηρεμία είχαμε, μίλες ψέματα.
1: Λοιπόν,
0: μίλες ψέματα, αφού όχι, μιλήσαμε όχι. 10 φορές.
1: Εννοείται. Εννοείται και μάλιστα κάναμε και πάρα πολλά ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Πρέπει να σου πω το εξής. Η ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Η ανάρτηση
1: του κυρίου Μητσοτάκη ουσιαστικά πυροδοτεί ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Ναι.
1: Διότι αναφέρεται στο 2015, στα πεπραγμένα των ημερών Τσίπρα.
0: Λόγω δημοψηφίσματος.
1: Λόγω δημοψηφίσματος, ναι. Το συνδέει όμως και με αυτό το οποίο έγινε την προηγούμενη Τετάρτη, αυτό το τραγικό συμβάν, το τραγικό περιστατικό που είχαμε το... έφυγε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Περιμένουμε σήμερα στις 12.30, γιατί εχθές έψαχνα αντίδραση από την πλευρά της Ελλάς, από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, για αυτά τα οποία έχει γράψει ο κύριος Μητσοτάκης. Σήμερα λοιπόν στις 12.30 θα δοθεί συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ για τα πεπραγμένα, λέει, της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις πού θα φτάσει το πολιτικό θερμόμετρο και η κόντρα.
0: Κύριος Κουτεντάκης, ο κύριος Τεμπονέρας, κύριο Κουφονικολάκου.
1: Μιλάμε πλέον.
0: Έβγαλε μια ανακοίνωση πάντως χθες, απλά για τον κύριο Ντόκο.
1: Είναι για τον κύριο Ντόκο αυτό. Εγώ μιλάω για την ανακοίνωση, για την ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, διότι ο κύριος Μητσοτάκης στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται στο ότι. Δεν θα αφήσουμε την ανομία, θα επιβάλλουμε τον νόμο παντού, ακόμα κι αν κάποιοι ενοχλούνται, θα λογοδοτήσουν οι δράστες της αδίστακτης επίδεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους στρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Και στο καπάκι στη δεύτερη παράγραφο λέει το εξής: όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξοντωθεί, διότι η μνήμη είναι ο καθημερινός αγώνας που πρέπει να δίνει κάθε δημοκρατία, και μετά αναφέρεται στα 11 χρόνια που έχουν περάσει από το δημοψήφισμα. Όποιος το διαβάσει αναλυτικά καταλαβαίνει τη σύνδεση όλων αυτών. Γι' αυτό ναι. Περίμενα εχθές αντίδραση από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αλλά όπως μου μετέφεραν κορυφαία στελέχη και συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, θα μιλήσουν σήμερα, θα τα πούνε όλα.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει,
0: δεν θα
1: τι
0: είναι
1: έχει
0: όμως
1: να γίνει.
0: Ο κύριος Τσίπρας.
1: Δεν θα είναι ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρουμε το.
0: Δεν θα
1: μπορεί
0: είναι...
1: να κάνει καμιά βόλτα, να περάσει καμιά
0: ξέρω,
1: βόλτα.
0: Δεν είναι ένα
1: όχι, δεν είναι προγραμματισμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστό. Από την άλλη, φαίνεται ξεκάθαρα ότι δημιουργείται ένα δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα και αυτό δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Και κάπου εκεί. Εμβόλυμα η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλει αυτό το δίπολο, ψευτοδίπολο το λέει.
0: Ναι, επίσης η αντιπολίτευση καταγγέλει και τον κύριο Μητσοτάκη, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως το ΠΑΣΟΚ για εργαλειοποίηση των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη και για διχαστική ρητορική.
1: Πολύ καλά κάνεις.
0: Αυτή γίνεται, γίνεται αυτή η συζήτηση ταυτόχρονα.
1: Και κάπου εκεί, εμβόλυμα εχθές. Αντώνη Σαμαράς.
0: Βεβαίως.
1: Με δύο βιντεάκια.
0: Με το που ανοίγω το Facebook βλέπω αυτή την ανάρτηση.
1: Με το που την Παρασκευή πρέπει να σου πω, επειδή εντάξει, όλα ξεκίνησαν από την τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη.
0: Ναι, πριν από λίγες ημέρες.
1: Υποκρισία και φαρισαϊσμός από την και πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Γινάτη. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω το πολιτικό επιχείρημα. Δεν θεωρώ πολιτικό επιχείρημα να μην θέλεις να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις για να λύσεις τα προβλήματα των πολιτών.
0: Και είπε κιόλας 100% θα κάνει κόμμα.
1: Ναι,
0: κυρία
1: ναι, ναι, αλλά κατεβάζει το κόμμα για να μην πάρει αυτοδυναμία ο άλλος.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι είπε η κυρία Μπακογιάννη. Και ήρθαν οι απαντήσεις. Μάλλον όταν είχα μιλήσει, λέω ρε παιδιά, κάτι, οτιδήποτε αντίδραση. Και μου είπαν το εξής, ότι μάλλον δεν είχε ξεπεράσει η κυρία Μπακογιάννη την ήττα του 2009. Λοιπόν, αυτό οπτικοποιήθηκε
0: ναι.
1: με δύο βίντεο. Το ένα βίντεο αναφέρεται στην κυρία Μπακογιάννη, όπου ο Αντώνης
0: Σαμαράς... Το άλλο στις δημοσκοπήσεις. Συνομιλεί με και στα δύο με τον κύριο...
1: Με τον κύριο Νίκο Τσιούτια, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του κυρίου Σαμαρά. Στο ένα λοιπόν λέει ότι μην βγάλεις ούτε καν ανακοίνωση, ας τα βρει με τον αδερφό της και μετά... το οτιδήποτε, ακόμα δεν έχει ξεπεράσει την ήττα παρόλο που έχουν περάσει 17 χρόνια. Και για τις δημοσκοπήσεις, ότι τους έλεγε, λέει, να κάνουν 10 πράγματα.
0: Για να μην πέσει η Νέα Δημοκρατία από το 40 στο 20 και δεν έγινε τίποτα γιατί δεν φταίω. Ναι, γιατί ναι. Λέει, βγήκαν οι δημοσκοπήσεις και λέει ο Νίκος Τσούτσιας ότι λένε ότι αν κάνεις κόμμα θα τους κόψεις την αυτοδυναμία και λέει εγώ θα τους κόψεις την αυτοδυναμία. Εγώ είπα, λέει, στη Νέα Δημοκρατία να κάνει 1, 2, 3, 4, 5, δεν τα έκανε και έπεσε από το 40 στο 20. Και ότι φταίς και για τη διαγραφή.
1: Και για τη διαγραφή, ναι.
0: Ναι.
1: Καταλήγοντας ότι.
0: Και καταλήγοντας, ναι.
1: Πάμε διαφημισούλες.
0: Θυμίζει επιχειρήματα προέδρου Εδεσαϊκού. Έτσι τελειώνει ο κύριος Σαμαράς. Να πω το μόνο που μου έκανε εντύπωση ένα πράγμα μόνο, ότι το λέει αρχηγέ.
1: Ναι.
0: Μου έκανε εντύπωση ο Νίκος Τσούτσιας.
1: Όντως.
0: Κύριο Σαμαρά, έχω την αίσθηση ότι τον έλεγαν πρόεδρο.
1: Ναι, είναι.
0: Αλλά μπορεί και να είναι τυχαίο, λοιπόν.
1: Πάμε σε διαφημισούλες και θα τα πούμε μετά.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: διαβαζά τα σχόλια, τα είχα χάσει από κάτω. Πάντα μου αρέσει να αρτήσει το πολιτικό να διαβάζω τα σχόλια από κάτω.
1: Γεγονός.
0: Γι' αυτό όταν, μην τα κλείνετε, γιατί είναι.
1: Όταν δεν τα περιορίζουν.
0: Όταν δεν τα περιορίζουν, αλλά γενικά.
1: Όταν δεν τα σβήνουν.
0: Το Twitter είναι πιο καλό σε αυτά.
1: Το Twitter δεν μπορεί να τα σβήνει. Δεν μπορεί να τα επενεργοποιήσει.
0: Όχι, κάτι γίνεται, αλλά. Όχι, δεν παίρνω, Γιώργο, δεν είμαι ειδική στα social media.
1: Να είμαι... Εσύ δεν είσαι ειδική στα social
0: όχι,
1: media.
0: Όχι, δεν είμαι, άσχετα.
1: Μα δουλεύει, να ξέρετε.
0: Όχι, αλήθεια το λέω.
1: Ναι, σε πιστεύουμε.
0: Καλά, αλήθεια σου
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, παιδί μου, ναι. Με βλέπεις εγώ να αντιδικώ.
0: Μπορεί να γίνεται.
1: Ναι.
0: Μην με πιστεύεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν να προχωρήσουμε, να σας πω ότι αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Πολλές καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Επίτρεψε μου ούτως ή άλλως ένα λεπτάκι έχει μείνει πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων. Να πούμε μια καλημέρα στον Κώστα από τα Πατήσια και τον ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά του. Στον Χρήστο από την Κυψέλη. Ναι, αναφέρεται στο. Σε αυτό το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας με τη σύζυγο του κυρίου Φαραντούρη.
0: Ναι.
1: Απελπίστηκα λέει από την πολιτική ζωή στη χώρα. Μετά από αυτό το συγκεκριμένο συμβάν, έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις ο κύριος Φαραντούρης. Τώρα από εκεί και έπειτα, τι να σας πω κι εγώ. Όλα. Είναι καλό πάντως που
0: εγώ
1: όλα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας.
0: Να είμαι ειλικρινής, αυτό το είδα από μία ανάρτηση. Υπήρχε και δημοσίευμα της Δημοκρατίας, αλλά το είδα από μία ανάρτηση του κυρίου Λαζαρίδη.
1: Ναι.
0: Είναι ουσιαστικά ο κύριος Φαραντούρης απάντησε για τα όσα γράφτηκαν για την απόσπαση ζύγου του στην μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία.
1: Εξαιρετικό
0: στην,
1: πάντως.
0: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πολύ εξαιρετικό.
0: Ναι. Το φαντάζομαι ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των αναγκών για την ελληνική προεδρία. Φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Ναι.
1: Των αναγκών τη ελληνική προεδρία.
0: Ναι, φαντάζομαι. Λοιπόν, έγραψε λοιπόν ο κύριος Ζαζαρίδης να γνωρίζουν οι πολίτες της σύζυγός σας τα λάβει για τη διετία 27-29 επιπλέον της μισθοδοσίας το ποσό των 245.700 ευρώ. Το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης τι έχουν να πούν για τον ευρωβουλευτή τους, λέει ο κύριος Λαζαρίδης. Απάντησε ναι. Ο κύριος Φαραντούρης. Προλαβαίνουμε να την πούμε την απάντηση. Μισό λεπτό. Ωραία, λοιπόν. Μη φωνάζεις. Λοιπόν. Ο κύριος Φαραντούρης λοιπόν λέει μεταξύ άλλων ότι είναι θλιβερό και αποκαλυπτικό γυναίκες σαν την Δώρα της Σιγώτη να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία ανύπαρκτα προσόντα που για χρόνια πληρώνονταν από το κράτος επειδή κατά δήλωσή τους ήταν όμορφοι, δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε ποτέ οι ίδιοι και μετά εξηγεί για ποιο λόγο δικαιολογείται
1: βοήθειά μας.
0: Τι?
1: Βοήθειά μας.
0: Την έχουμε στον Ενικό ολόκληρη. Απάντηση θα τη διαβάσουμε μετά, δεν προλαβαίνουμε.
1: Πα.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Real FM. Η ώρα είναι 7.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Γνήσια ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο και η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σε σύσκεψη θα το πήδη σε 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροδοτικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, σε πολυκατοικία η οποία υπέστη ζημιές, παγιδεύτηκαν κατοικοί. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν καθώς και τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Σώρος Άνδρα τυλιγμένη σε συντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσίαγαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπώντος. Περισσότερα στο ενικός.gr.
21: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αγγλία που απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό. Θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση την Νορβηγία που κέρδισε με 2-1 τη Βραζιλία. Την αποχώρηση των εθνική ομάδα τη Βραζιλία ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: χάσω.
1: Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Τραγουδά. Την αντρική φωνή την αναγνωρίζεις? Ναι. Βιλεβάλλο. Ναι. Τι ώρα είναι, κυρία Κασίμη?
2: 7 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Έχει?
1: Κάτσε, παιδί μου.
2: Summer Wine.
1: Για δώσε λίγο, σε παρακαλώ. Το κρασάκι το πίνουμε και δεν οδηγούμε. Για να είμαστε, να περνάμε όμορφα. Όμορφα, καλά, ευχάριστα. Πολλές καλημέρες. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, σε μια ηλιόλουστη πρωτεύουσα. Σε έναν απίστευτο Αττικό, κατά γάλανο ουρανό. Να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Αρχή της εβδομάδας, να έχετε μια επικοδομητική Δευτέρα και μια ακόμη πιο επικοδομητική εβδομάδα. Και με Summer Wine θα πάμε μια βόλτα στον Κηφισό. Θέλετε, κυρία Κασίμη?
2: Βεβαίως.
1: Ναι. Αν δεν θέλετε.
2: Τι εννοείς?
1: Διότι άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Βέβαια, είναι λίγο τα πράγματα για Δευτέρα, θα έλεγα εγώ, στην άνοδο. Κάτι διαφαίνεται, ρε παιδί μου. Θα δούμε στην πορεία. Αλλά αυτή τη στιγμή το ποτηλιάρισμα ξεκινά από τη Στρατηγού Καλάρη. Μέχρι και λίγο μετά την Αχαρνών, μέχρι τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτά όσον αφορά στην άνοδο, στην κάθοδο, αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό. Βλέπω κινησούλα πάνω στην Αττική Οδό, κυρία Κασίμη, οπότε αν υπάρχει κάποια ειδοποίηση, να μας ενημερώσετε θεσμικά. Στην κάθοδο επίσης του Κηφισού ξεκινάει ένα μποτιλιάρισμα από το ύψος της Λάμπρου Κατσόνη περίπου, μέχρι και λίγο μετά τη Στρατηγού Καλάρη. Και το μεγάλο μποτιλιάρισμα ξεκινά μετά τη Δυραχείου και φτάνει μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Οπότε να οπλιστείτε με υπομονή. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου, το μποτιλιάρισμα θα σας συνοδεύσει και θα σας ταλαιπωρήσει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του της πλατείας Συντάγματος, η Αρβιτού είναι καραγεμάτη, από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι και το Καλλιμάρμαρο. Και μετά την Ερατοσθένους υπάρχει προβληματάκι, οπότε επίσης θέλει υπομονή. Μέχρι το φανάρι του Χίλτον θα ταλαιπωρηθείτε. Στην περιφερειακή είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την καθημερινή εικόνα και αυτή την ώρα πάνω κάτω. Ένα μποτιλιάρισμα στο ύψος του Καρέα θα σας ταλαιπωρήσει. Σήμερα όμως έχει πάρα πολύ κίνηση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, Στεφανία. Μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από την πλατεία, από την παραλία Καλαμακίου, και το μποτιλιάρισμα αυτό φτάνει, έλα λοιπόν καλό μου, φτάνει μέχρι το Τάικ Βοντό περίπου. Μέχρι το γήπεδο του Τάικ Βοντό, το κλειστό. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, αδέρφια μου. Πάμε βολτίτσα στα περίπτερα.
2: Πάμε βολτίτσα.
1: Να δούμε πώς έχουν καταγράψει τα γεγονότα οι εφημερίδες όλης της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Να δούμε τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες. Έλα, το είπα σωστά. Ξεκινάμε από την Κόντρα. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη. Έξυπνος τίτλος. Εμφύλιος η δεξιά με φόντο τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο. Πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Καρκινογόνο το τοξικό νέφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Σαριγιάννη, ακριβώς. Κίνδυνος προειδοποιούν οι ειδικοί τι πρέπει να κάνετε. Κάλεσμα της Ελλάς. Αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και όλους. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
2: Λοιπόν, απογευματινή. Αμετανόητος εμπριστής σε εισαγωγικά της παράταξης παίζει με το TikTok. Αποφασισμένος για το δισεξαμαρτήν Αντώνη Σαμαράς, Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαλή. Να πούμε ότι υπήρχε και ανάρτηση από τον δήλωση από τον κύριο Μαρινάκη χθες, έδωσε μια συνέντευξη ότι ο κύριος Σαμαράς αντί να αναφερθεί στην επέτειο διχαστικού δημοψηφίσματος έκανε βίντεο κατά της Νέας Δημοκρατίας. Περίμεναν δηλαδή λόγω της ημέρας να αναφερθεί εκεί.
1: Πάντως πρέπει να πούμε ότι η κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Καραμαλή συναντάται συχνά πυκνά. Η τελευταία συνάντηση που είχε πολύ ενδιαφέρον ήταν λίγο πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που του ζήτησε η κυρία Μπακογιάννη. Ακριβώς. Και υπήρξε και συνάντηση μετά, πριν από περίπου 20 μέρες, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη.
2: Ναι.
1: Να αποκαλύψουμε λοιπόν, μάλλον να υπενθυμίσουμε την αποκάλυψη την οποία την έχουμε κάνει πριν από 10 μέρες. Πέμπτη Παρασκευή ο κύριος Κυρανάκης θα περάσει την πόρτα του γραφείου του κυρίου Καρμαλή στην πλατεία Μαβίλη. Αυτά.
2: Λοιπόν, επίσης, τι φέρνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδράει η Ευρώπη, ο οικοδεσπότης Ερντογάν και ο νέος ρόλος που διεκδικεί να διαδραματίσει η Τουρκία στην συμμαχία. Με χαμηλές προσδοκίες η ελληνική αποστολή, η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει ουδέτερη στάση απέναντι σε ένα πιθανό τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ακόμη, οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό από, στα 1040 ευρώ από το 2027. Δημοπρασία, σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάφητο διάδρομο. Νέο καθεστώς δέσμευσης δυναμικότητας φυσικού αερίου, επιπλέον βελτιώσει εξετάζει η Κομισιόν. Και ανησυχία για το τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρων από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Και σούπερ σόου για τα 250 χρόνια Αμερικανικής ανεξαρτησίας.
1: Ναι,
2: ναι. 40
1: λεπτά λέει πυροτεχνήματα, φοβερό. Να πούμε επίσης ότι χθες στους επίσημους λογαριασμούς της Νέας Δημοκρατίας ανέβηκε και βίντεο για το 2015.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχοντας ασφαλώς στη βιτρίνα τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο, νέα πρόκληση του Σουλτάνου. Αναφέρει η εφημερίδα και έχει και μία συγκεκριμένη φωτογραφία. Εν πάση περιπτώσει, θα το διαβάσουμε το ρεπορτάζ. Όπου φύγει για τη σύνταξη. Μητσοτάκης καλύπτει το Σύμβουλο Εθνικής Ταπείνωσης για τον κύριο Ντόκο ο λόγος. Φαραντούρης με υπογραφή Γεραπετρίτη η απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
2: Ελεύθερος τύπος, ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, κύμα αποχωρήσεων με προορισμό την Ελλάς, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τοπική Μαξίμου με τον Τσίπρα, κανείς δεν ξεχνά, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Ουκρανία, το Κίεβο απλώνει δίχτυ προστασίας στο λιμάνι της Οδυσσού. 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ με πυροτεχνήματα και βόμβες τράμι, εορτασμοί της 4ης Ιουλίου. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται. Η αναξιοκρατία και οι ισχνές αμοιβές οδηγούν τον αθνό του έθνους στην φυγή. 30.000 νέοι ρίχνουν κάθε χρόνο μαύρη πέτρα πίσω τους. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ΟΣΑ. Πόσοι αριθμοί διαψεύδουν το αφήγημα της αναστροφής του brain drain, καθώς παρά τις επιστροφές η μετανάστευση προς τη Δύση συνεχίζεται. Θέλω να διαβάσω προσεκτικά αυτή την έκθεση.
2: Και εγώ γιατί τη διάβασα ανάποδα μάλλον.
1: Γιατί μου είπαν συνάδελφοι, γιατί εγώ δεν τη διάβασα, δεν πρόλαβα να σου πω την αμαρτία μου. Μου είπαν ακριβώς το αντίθετο.
2: Και εγώ θέλω να τη δω. Ναι, μισό λεπτό.
1: Αλλά θέλω να τη δω προσεκτικά.
2: Ουσιαστικά σου λέω ότι. Μισό. Είναι για το πώς διαβάζεις τους αριθμούς. Είναι άλλο. Για πρώτη φορά από την κρίση επιστρέφουν περισσότεροι Έλληνες από όσοι φεύγουν. Αλλά φεύγουν.
1: Ναι. Πάση περιπτώσει. Επιφυλάσσομαι για να
2: αλλά
1: τη διαβάσω.
2: Φεύγουν, αλλά καλά, φεύγουν.
1: Δεν, εκ των πραγμάτων αυτό πάντα υπήρχε. Το θέμα είναι. Επαναλαμβάνω, επιφυλάσσομαι να διαβάσουμε.
2: Αλίμονο, το ισοζύγιο δεν ήταν θετικό. Αλίμονο, αυτή τη στιγμή όμως.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
2: Η εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα της Προράτα. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, ρωτάει η εφημερίδα. Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια για κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα. Παγιώνει τη μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Ακόμη, Ωραιόκαστρο, τοξικό νεύος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Καστελόριζο, χειροπέδες στην υγεία. Τι έγινε με τους γιατρούς στο ακριτικό νησί. Χειροπέδες τελικά υπήρχαν, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι είδα μια φωτογραφία ότι
2: ναι.
1: υπήρχαν.
2: Αν έχουμε χρόνο θα το συζητήσουμε, αλλιώς θα το συζητήσουμε αναλυτικά αύριο. Ο Δήμαρχος λέει ότι δεν υπήρχαν, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Και ότι δεν υπήρχε σύλληψη με χειροπέδες. Σε κάθε
1: σύλληψη
2: περίπτωση...
1: χωρίς χειροπέδες απαγορεύεται. Σύλληψη υπήρχε.
2: Για αρχή υπήρχε προσαγωγή.
1: Α, προσαγωγή. Έστω και προσαγωγή γίνεται με
2: ναι.
1: χειροπέδες.
2: Όχι, δεν γίνεται. Όχι,
1: γίνεται με χειροπέδες.
2: Όχι.
1: Καλά. Ό,τι πείτε.
2: Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε τον ηθικό αυτούργο για τη Θεσσαλονίκη, ο διχαστικός λόγος της αντιπολίτευσης και το δημοψήφισμα του 2015. Τηλεπικοινωνίες αλλαλού με τις οπτικές ίνες της πολυκατοικίες.
1: Ναι.
2: Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Κάπου τον είδα το Δήμαρχο και το έλεγε.
1: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Σφυρίζουν κλέφτικα στο Πασόκ. Εκοφαντική σιωπή Ανδρουλάκη για τις αποκαλύψεις. Και υπάρχει μια φωτογραφία του Νίκο Ανδρουλάκη με τον κύριο Φαραντούρη. Χρυσή απόσπαση 245.700 ευρώ στις Βρυξέλλες για τη σύζυγο του Νίκου Φαραντούρη. Υποψήφιος υποψήφιος βουλευτής το 2023 φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος που έκλεβε το νεοποίη. Αναφέρει η εφημερίδα το Μανιφέστο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλάει στο Μανιφέστο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επικρατήσουν η τοξικότητα και ο λαϊκισμός. Είναι, ένα από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο.
2: Λοιπόν, τα νέα. Ανελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσατε, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλα θα πρέπει να γνωρίσετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής τους. Κατασχεμένα ακίνητα, μία λύση ανάσα. Με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείτε το ακίνητο. Γράφουν τα νέα. Επίσης, 388 κάμερες στις περιφέρειες στην Αττική και για κλήσεις. Τι ρόλο θα παίζει η ειδική λευκή γραμμή που θα χαρακτήσει τις διαβάσεις. Κηδεία είχαμε νέοι, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διάδοχος το απουσιάζει από την κηδεία του. Αλήθειες και μύθοι για το ΚΑΝ, αποκωδικοποιούμε το DNA του νέου τουρκικού μαχητικού. Νέα βεντέτα Σαμαρά Ντόρας, επίσης είναι ο σεισμός στην πόρτα εξόδου του Σκουμουνδούρου και Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές, γράφει τα νέα.
1: Ναι. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ο πρώην ξανθιάς τηλεπερσόνας και η άφαντη Κινέζα. Το medium που επιστρατεύθηκε από την Κίνα και το ψηφιακό στίγμα κοντά στο Καρπενήσι. Άρωμα showbiz, το thriller εξαφάνισης της 50χρονης βασίλισσας του real estate. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εσπρέσο. The winner takes it all. Υπάρχει μια φωτογραφία, την οποία την είδα στα social media, που έχει αναρτήσει ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, ο τέος πρόεδρος του Συμβουλίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τη σύζυγό του την Μάρα Ζαχαρέα.
2: Ναι, την είδα
1: και
2: εγώ, ναι.
1: Και τον κύριο Μιλωνάκη, την κυρία Μεσαροπούλου, και πάλι μαζί με το φίλο μου έγραψε ο Θοδωρής. Συγκινητικό και σιδερένιος να είναι πάντα ο κύριος Μιλωνάκης. Αυτά από τα θέματα που υπάρχουν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
2: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ο Economist, η τεχνητή νοημοσύνη και το θηρίο της αποκάλυψης. Υψώθηκε η μπλε γροθιά του Αντίχριστου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, ο Σαμαρά της ΕΡΕ και ο Λασίτης Τσίπρας. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα της Ελεύθερης Ώρας. Ναι. Και κλείνουμε με την Political. Επενδυτικό Ελντοράντο η Ελλάδα. Πώς η χώρα μας οδηγεί την κούρσα της ανάπτυξης. Πρώτη στην ευρωπαϊκή αγορά τουριστικών επενδύσεων. Και Κυριάκος Μητσοτάκης θα το λογοδοτήσουν οι Θρασίδηλοι που παριστάνουν τους επαναστάτες. Νεύστερο μήνυμα του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
1: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Εκτός της Political που την έχετε δωρεάν στο mail σας.

0: φανέρα. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα στέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Στο φυσικοαελλάδος.gr με DOS στο τέλος, που λέει και η Στεφανία μας, θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Λοιπόν,
0: φτάσαμε παραμονές.
1: Φτάσαμε παραμονές.
0: Είναι 6 σήμερα, αύριο 7.
1: Αύριο 7.
0: Μεθαύριο 8.
1: Πω.
0: Κάνει την καρδιά του Πέτρα ο Ντόναλτ, ο 47ος. Θα φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάει στην Άγκυρα και δεν θα δει ζωντανά το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο.
1: Αυτό εννοείς.
0: Εδώ ολόκληρη παρέμβαση έκανε για να παίξει ο αγαπημένος του παίκτης.
1: Ναι. Φαίνεται θα γίνει μετά την τελετή υποδοχής του Τράν από τον Ερντογάν, θα γίνει και μια κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών. Θα ακολουθήσουν και διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών και διμέρη θέματα και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Θα κάνουν, μάλλον δεν είναι και σίγουρα ακόμα, κοινές δηλώσεις και μάλλον θα υπογράψουν και κάποιες συμφωνίες συνεργασίες. Να δούμε τι θα περιλαμβάνουν αυτές.
0: Περιμένω να δω στις βαλίτσες του ο Τραμπ πόσα και ποια δώρα
1: θα φέρνει
0: στον Ερντογάν.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτά τα δώρα, αν αφορούν σε κάτι, θα αφορούν στους Καν.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Υπάρχει
1: δηλαδή
0: ζητηματάκι όμως και εκεί.
1: Δεν
0: υπάρχουν αντιδράσεις.
1: Δεν είπα ότι δεν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με τα F-35 ενδεχομένως να μείνει στα λόγια. Δηλαδή να κάνει μια, ξέρω εγώ, θετική δήλωση. Κάπου εκεί δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι παραπάνω. Απλώς νομίζω.
0: Εντάξει, θα το δούμε και κατά πόσο
1: έτσι
0: η δήλωση
1: πιστεύω
0: θα είναι θετική. Πάντως στην Αθήνα.
1: Ναι, αλλά η δήλωση δεν γίνεται τίποτα από τη στιγμή που υπάρχει το Κογκρέσο. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να λες ότι λες. Ότι θες.
0: Ναι.
1: Και να υπόσχεσαι.
0: Η Αθήνα σε κάθε περίπτωση βρίσκεται σε εγρήγορση. Ακόμα δεν έχουμε κάποια, εάν θέλεις, ενημέρωση, ειδοποίηση ή οτιδήποτε για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Στο περιθώριο ή έστω στο όρδιο σε αυτές τις συναντήσεις του δεκάλεπτου είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν σε τέτα-τέτ έτσι κατάσταση ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα λέγαμε ότι είναι θέματα υψηλής επικινδυνότητας γενικότερα για την περιοχή. Ο Τραμπ, να πούμε ότι θα συναντηθεί, γιατί έχει τη σημασία του, και με το Σύρο ομολογό του, αλλά και με το Ζελένσκι.
1: Ναι, βέβαια, και με το Ζελένσκι.
0: Όλα
1: σωστά
0: αυτά έχουν τη σημασία του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και μένει να δούμε τι θέλει η Αθήνα, για να το κλείσουμε αυτό, για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Η Αθήνα θέλει να περάσει αυτή η Σύνοδος Κορυφής όσο γίνεται πιο ανώδυνα.
1: Ναι.
0: Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Πάντως όντως είναι, δεν είναι νομίζω. Νομίζω ότι είναι χαμηλές οι προσδοκίες. Σου λέω, εγώ νομίζω ότι θα υπάρχει ενδεχομένως μια εξέλιξη για τους κινητήρες για το ΚΑΝ. Αλλά σε ό,τι αφορά τους τρόπους επιστροφής Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει κάτι.
0: Ούτε με τους κινητήρες General Electric, εμένα αν με ρωτάς, βλέπω εξέλιξη. Και ξέρεις για ποιο λόγο.
1: Όχι, δεν
0: θα σου πω, υπάρχει το Ισραήλ.
1: Εξέλιξη. Δεν είπα εγώ ότι θα δοθούν. Ενδεχομένως να υπάρχει ένα βήμα, τέλος πάντων. Πάντως με το F-35 δεν νομίζω ότι θα γίνει απολύτως τίποτα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ο Νετανιάχου.
1: Υπάρχει και όχι εξάλλου του Κογκρέξου κινητήρες του ΚΑΝ.
0: Θα υπάρξει εξίσωση δυνάμεων στην περιοχή ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ.
1: Άρα τελικά θα
0: με τις ευχές του Τραμπ.
1: Τελείως άδειο το καλάθι, λες.
0: Πώς το λέει, με τα λόγια φτιάχνεις ανόγια και τα τόγια.
1: Δεν το αποκλείω, να ξέρεις.
0: Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Ριάζει. Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Seajet.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
13: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε.
11: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
13: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Λατό FM. Στους 103,3.
16: 70% στο νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
18: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
19: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
20: Λυσιστράτη είσαι.
19: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
19: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και πυρκαγιά στη Μανδρατική, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική, Ελευσίνα, Στιβών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνα και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Χωρίς τις συστήσεις που εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
24: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Ποσειδόνα από Παλαιό Φάλιρο έως Σάλιμο λόγω τροχαίου. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Ο Ανδρέας από το Παγκράτη σου στέλνει καλημέρα. Λέει καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο. Η εθνική ασφάλεια δεν μπορεί να βασίζεται στην αλάνθαστη κρίση ή στην ψευδέστηση στην επάρκεια ενός ανθρώπου, αλλά σε ένα σύστημα πολλαπλών θεσμικών ασυστημικών λειτουργιών, τεχνολογικών και οργανωτικών δικλείδων ασφαλείας, γράφει ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Μήπως αναφέρεται στον κύριο Ντόκο?
1: Δεν ξέρω, πάντως πρέπει να... προφανώς αναφέρεται εκεί, πάντως...
0: σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Να το δούμε και το συγκεκριμένο θέμα.
0: Να διευκρινίσει.
1: Γιατί πέρασε λίγο. Δεν πέρασε τα ψηλά, η αντιπολίτευση πώς πολύ ψηλά.
0: Όχι, δεν πέρασε καθόλου σε ψηλά.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό πάντως.
1: Που την κυβέρνηση περνάει λίγο σε ψηλά.
0: Ναι, προσπαθεί να το υποβαθμίσει το θέμα. Ότι εντάξει, εννοώ. Δεν έγινε τώρα τα deepfake.
1: Όχι, έγινε, έγινε. Δεν ήταν deepfake, σιγά.
0: Deepfake λέει.
1: Καλά,
0: έτσι το είπε. Δεν είναι deepfake. Είναι deep για deep, όχι deepfake, ε. Ένα πράγμα.
1: Λοιπόν.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως το ενδιαφέρον της ιστορίας, γιατί εντάξει, τώρα οι Ρώσοι φαρσέρ λένε, έτσι για να το κλείσουμε στα πάρα πολύ γρήγορα, οι Ρώσοι φαρσέρ λένε ότι εμείς στείλαμε ένα mail, λέει μέσω Gmail.
1: Ναι, ναι.
0: Και μας απάντησε.
1: Σωστά. Όχι,
0: εντάξει. Αλλά πες ότι σε αυτό την πατάς, η τεχνολογία εκεί που έχει φτάσει. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τις απαντήσεις τις οποίες έχει δώσει.
1: Οι απαντήσεις, εντάξει.
0: Στον υποτιθέμενο ομολογό.
1: Ναι,
0: του.
1: Αυτό είναι καλό να πριν κρίνουμε να τις διαβάσουμε και όλα
0: κατά πόσο. Ακριβώς.
1: Γενικά να πω, άσχετο το θεωρώ. Και πάμε κατευθείαν στον κύριο Σαριάννη. Άσχετο το θεωρώ όντως θέμα. Να πω ότι καμιά φορά σε τέτοια θέματα, εθνικά, γιατί εθνικό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Καλό είναι πρώτα να ακούμε την ελληνική πλευρά και μετά του έξω.
0: Να ακούμε το βιντεάκι.
1: Ναι, και το βιντεάκι.
0: Να βάλουμε, να ακούμε το βιντεάκι.
1: Λοιπόν.
0: Έτσι. Αν ακούσουμε το βιντεάκι, καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Γενικά όμως, ας ακούσουμε πρώτα την ελληνική πλευρά.
0: Ωραία, να πω κι άλλο απάνω στο καπάκι.
1: Δημοσθένης Αριγιάννης, πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα σας, κύριε Σαριγιάννη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Κύριε Σαριγιάννη, να φοβόμαστε από αυτό το τοξικό νέφος? Πρώτα απ' όλα να προβληματίζονται και να ανησυχούν οι συμπολίτες μας στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή.
2: Καλό είναι αυτή για μία-δύο μέρες ακόμα, όσο ακόμα δεν έχουμε απόλυτο τον έλεγχο της φωτιάς ή τουλάχιστον δεν έχει λήξει τελείως η έκκληση των αερίων από την Πυρκαγιά, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να μειώσουμε την έκθεση σε αυτές τις ουσίες που εκλείονται όσο δυνατόν περισσότερο.
1: Αυτό τώρα δημιουργείται γιατί καίγονται, είναι θέμα των προϊόντων που καίγονται δηλαδή και στα δύο εργοστάσια της ανακύκλωσης και της επεξεργασίας λαδιού. Πώς ναι, δημιουργείται είναι, όλο αυτό?
2: Είναι κυρίως τα προϊόντα καύσης, δημιουργούνται διοξίνες, φουράνια, πολυεργοτική υδρογονάθρακες που είναι καρκινογόνες ενώσεις, οι οποίες έχουν την τάση να διασωρεύονται στον οργανισμό, που σημαίνει ότι αν κάποιος τα συσπνεύσει, ο χρόνος ημίσιας ζωής των διοξινών, για παράδειγμα, στον οργανισμό είναι γύρω σε 16,5 χρόνια.
1: Πόσα?
2: 16,5 χρόνια.
1: Ακούς, Σπύρο.
2: Που σημαίνει ότι η ημίσια ζωής, που σημαίνει ότι αν η δόση που θα πάρω σήμερα θα μειωθεί στο μισό, όχι στο μηδέν, σε 16 χρόνια. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο χρόνο για να αποδώσει την τοξική της δράση στον οργανισμό. Εξού και είναι καρκινογόνος. Προφανέστατα τώρα για να το ξεκαθαρίσουμε, ο καρκίνος και η καρκινογένεια είναι μια πολύ παραγωγική νόσος.
1: Ναι,
2: δεν έχει να κάνει με ένα μόνο πράγμα.
1: Ούτε με ένα γεγονός.
2: Ούτε με ένα συμβάν. Έτσι ακριβώς. Συνήθως είναι η έκθεση τη διάρκεια τη ζωή μας που επηρεάζει πολύ και βεβαίως και άλλοι παράγοντες. Προφανέστατα και γενετική. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρει κανείς. Εισέπνωσα αυτό, θα πάθω σίγουρα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Σαριγιάννη. Οπότε πώς προστατευόμαστε από ένα τέτοιο συμβάν?
2: Με το να μην εκτεθούμε, που σημαίνει.
0: Να μην εκτεθούμε, τώρα αυτό είναι πάρα πολύ θεωρητικό από την άποψη. Όχι, δηλαδή, τι να κάνει ο κόσμος, να μείνει μέσα στο σπίτι του με κλειστά τα παράθυρα?
1: Για κάποιες μέρες, από ό,τι καταλαβαίνω, χρειάζεται.
2: Να μείνει μέσα στο σπίτι του με κλειστά τα παράθυρα, αν μπορεί να το κάνει, γιατί δεν χρειάζεται να βγει έξω. Αν δεν χρειάζεται λοιπόν να μην βγει έξω.
0: Ναι, δύσκολο, νομίζω το καταλαβαίνετε. Αυτό τουλάχιστον για το σύνολο του πληθυσμού.
1: Εκκληματιστικό.
0: Κάτσε να τελειώσουμε.
2: Και θα μείνει μέσα στο κλιματιστικό με μόνο ανακύκλωση, να μην μπαίνει αέρας από έξω. Αυτό είναι η ιδέα. Αν υπάρχει δυνατότητα απολύμανση του αέρα με εξωτερικέ απολύμανση, ακόμα καλύτερα. Και φυσικά και αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, γιατί για να είμαστε ρεαλιστές, ανεμιστήρας με ένα μπολ παράκι και μπροστά κάνει πολύ καλή ατμόσφαιρα εσωτερικά από όψη ψήξης. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσεις και ρωτάμε για λύσεις. Αν τώρα πρέπει να βγούμε, εκεί φοράμε μάσκα FFP2, FFP3, η καμπανία 95, αυτές τις μάσκες
1: της υψηλής προστασίας
2: που φορούσαμε επί COVID, και κάνουμε τη δουλειά μας όταν οδηγούμε, έχουμε το κλιματιστικό, το αυτοκίνητο, καταλαβαίνουμε τις θερμοκρασίες με θερμό πάλι ανακύκλωσης, αλλά κάνουμε αυτό που μπορούμε για να μειώσουμε την πιθανή δόση θα πάρουμε αν εισπνεύσουμε τον αέρα μας όλο στο ματήριο. Τώρα, αν χρειάζεται, που θα χρειαστεί να πλύνουμε τις αυλές μας και τα λοιπά από καΐδια, ας το κάνουμε με νερό χαμηλή σχετικά πίεσης, ώστε να μην μιλήσουν στα γονίδια που θα επανεωρήσουν τα σωματήρια στον αέρα, θα σηκώσουν στον αέρα και θα μεγαλώσουν την πιθανότητα να τα εισπνεύσουμε, και ας φοράμε γάντια για να μην τα κουμπίσουμε στη διαδικασία αυτή.
0: Κάπου διάβασα, κύριε Σαργιάννη, ότι έχει ταξιδέψει τουλάχιστον 20 χιλιόμετρα από το σημείο της πυρκαγιάς. Και ότι έρχεται σιγά σιγά και προς την Αθήνα. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο γενικότερα, αυτό το τοξικό νέφος να επηρεάσει και άλλες περιοχές με την ίδια ένταση που θα επηρεάσει εκ των πραγμάτων, όπως μας είπατε, την περιοχή εκεί του Ωραιοκάστρου?
2: Όχι. Η πιθανότητα να το επηρεάσει με την ίδια ένταση, η απάντηση είναι όχι. Στο

0: αυτό που σημαίνει μικρή συγκέντρωση σωματιδίων από την περιοχή. Και άρα η πιθανότητα για κυβέρνηση είναι πολύ πολύ χαμηλή. Αντίστοιχα, βέβαια, το ίδιο πράγμα ισχύει τώρα και για την περιοχή εκεί, στο Ρεόκαστρο. Η αλήθεια είναι ότι όσο μειώνεται η ένταση της έκκλησης των αερίων και αντίστοιχα των σωματιδίων από την πυρκαγιά, τόσο μειώνεται η ένταση, η δόση που παίρνει και ακόμα και άνθρωπος που μένει δίπλα.
1: Αν έβρεχε θα βοηθούσε.
0: Αν έβρεχε θα ήταν η λύση, γιατί θα έρθει να σωματίδει αυτός ο έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε η έκκληση να γίνει με τους όρους που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή να γίνει προσεκτικά. Αλλά αν έβρεχε θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο αυτή τη στιγμή. Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι καλύτερη. Την παρακολουθούμε, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο μας ξεφεύγει, αλλά και η αλήθεια είναι ότι το κρίσιμο είναι να σβηστεί πλήρως η πυρκαγιά αυτό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαριγιάννη.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο. Έχουμε και άλλη συνέντευξούλα.
2: Να ασχοληθούμε λίγο με τι γίνεται με τις παραλίες μας, με τις θάλασσες. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Βαρελίδη.
1: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, το ξέβατο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σίνεμα με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς του καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Στο φυσικοαέριοελλάδος.gr θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
2: Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας, κυρία Κασίμη, παρακαλώ.
4: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που...

0: Πόμολο 3.
1: Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διαιτητής.

0: από το τηλέφωνο, από τη συσκευή, για να έχουμε καλή γραμμή, σας παρακαλώ πολύ.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Άρα λοιπόν υπάρχουν πιστοποιημένες μέθοδοι, τις οποίες εσείς φιλοξενείτε στους επίσημους ιστότοπους του Υπουργείου και μπορούν οι πολίτες να ενημερωθούν. Αυτή η έκθεση που κυκλοφορεί.
2: Το οργανισμό της, του ΠΑΚΟΕ δεν είναι κρυφό. Ναι. Παντού κυκλοφορεί. Και χρόνια δεν είναι φέτος μόνο.
0: Ναι, γιατί δείχνει αντίθετα αποτελέσματα?
1: Προσέξτε, το ΠΑΚΟΕ κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ αυτό που έχω να πω, και νομίζω ότι οι ακροατές μπορούν να καταλάβουν, ότι το ΠΑΚΟΕ, όπως και οποιοδήποτε άλλος, αν θεωρεί ότι οι μετρήσεις που κάνει είναι σωστές, ναι, θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτούς τους διαγωνισμούς που γίνονται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, να έχει αναλάβει επίσημα την διεξαγωγή αυτών των μετρήσεων και να υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι μετρήσεις και να συμπεριλαμβάνονται στα επίσημα αποτελέσματα της ελληνικής πολιτείας που αποτυπώνονται στην ιστοσελίδα που διατηρείται στη σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
2: Αλλά κύριε Βαρελίδη, συγγνώμη, επειδή αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους τους κατοίκους του Λουκανοπεδίου αλλά και τους τουρίστες και αναπαράγεται. Αν όντως εσείς λέτε ή αφήνετε να εννοηθείτε ότι δεν είναι αξιόπιστοι οι έλεγχοι, γιατί πραγματοποιούνται, ποιος ελέγχει την οργάνωση?
1: Το γιατί πραγματοποιούνται θα πρέπει να ρωτήσετε, και γιατί βγαίνουν αυτά που βγαίνουν θα πρέπει να ρωτήσετε.
2: Ναι, αλλά εσείς είστε η πολιτεία, κάποιος πρέπει να σου λέει.
1: Θα πρέπει να ρωτήσετε το ΠΑΚΟΕ και όχι εμένα. Υπενθυμίζω πάντως ότι πέρυσι αρκετοί δήμοι είχαν στραφεί εναντίον του ΠΑΚΟΕ δικαστικά. Αλλά βέβαια ξέρετε ότι δυστυχώς οι ρυθμοί της ελληνικής δικαιοσύνης είναι τέτοιοι που αυτό είναι κάτι που θα εκδικαστεί.
0: Θέλετε, ναι,
1: σε 5 χρόνια και είναι πιθανό, και είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα λόγω αμφιβολιών. Αλλά πάντως
0: θέλετε να μας πείτε μισό λεπτό κύριε Βαρελίδη, θέλετε να μας πείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένας οργανισμός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που δημοσιεύει στοιχεία που λέει, παραδείγματος χάρη, ότι η τάδε παραλία στο Πόρτο Ράφτη είναι γεμάτη κολοβακτηρίδια και καλό είναι να μην πάτε να κολυμπήσετε. Και στη διπλανή παραλία, η διπλανή μάλλον παραλία, μπορεί να έχει γαλάζια σημαία. Αυτό από μόνο του δεν έχει καμία μα καμία απολύτως λογική. Και η πολιτεία, αντί να προστατεύσει τους πολίτες και να ξέρουν τι ακριβώς γίνεται.
2: Αν είναι όντως έτσι.
0: Αν είναι όντως έτσι.
1: Η πολιτεία προστατεύει τους πολίτες και γι' αυτό έχει το επίσημο σύστημα μετρήσεων, το οποίο αποτυπώνει την πραγματικότητα όπως αυτή ισχύει σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όχι την ελληνική, την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επομένως, νομίζω ότι ο πολίτης θα πρέπει να εμπιστεύεται την ελληνική πολιτεία. Δεν είναι η κυβέρνηση που κάνει τις μετρήσεις, δεν έχει λόγο η κυβέρνηση για το αν μια παραλία είναι καλή ή όχι, δεν είναι θέμα κομματικό, είναι θέμα δημόσιας υγείας και ασφάλειας για τους πολίτες. Επομένως θα πρέπει να εμπιστεύεται τα επίσημα όργανα της πολιτείας και γι' αυτό υπάρχει η σχετική ιστοσελίδα, για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
0: Επισήμως λοιπόν, και όσον αφορά στα δικά σας τα στοιχεία, και να μείνουμε στα επίσημα στοιχεία για να εφησυχαστεί και ο κόσμος, σε τι επίπεδο, σε τι ποσοστό βρίσκεται η καταλληλότητα των παραλιών στο λεκανοπέδιο της Αττικής, κύριε Βαρελίδη?
1: Είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. Αυτό δεν είναι φετινό, είναι κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο τα επίπεδα γενικά στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά και στην πραγματικότητα είναι πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αν πηγαίναμε και μάλιστα σε πιο αυστηρά κριτήρια, γιατί εμείς ήμασταν από τις χώρες που θέλαμε αυστηρότερα κριτήρια στην οδηγία, νομίζω εκεί η σύγκριση θα ήταν ακόμα πιο καταλυτικά υπέρ της χώρας μας.
2: Που μπορούμε, απλώς μόνο την ιστοσελίδα που μπορεί να βρει ο κόσμος, να μας πείτε τις παραλίες.
1: Αν γκουγκλάρετε ύδατα κολύμβησης, ποιότητα υδάτων κολύμβησης, θα σας βγάλει, είναι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Κύριε Βαρελίδη, το επόμενο μας ραντεβού θα είναι για τη λειψιδρία και όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχετε εκπονήσει, σας το προαναγγέλουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Άρα θα έρθει άφοβα να κάνουμε μπάνιο στο πορτοράφιο. Τελείωσε. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
2: Μα γι' αυτό δεν έρχομαι, μην νομίζει.
0: Ναι, είμαι σίγουρο. Ένα τσούπ είναι μωρέ, αμάλτα και δεν κάνει ολόκληρο ζήτημα.
2: Τα κολοβακτηρίδια με εμποδίζουν.
0: Αυτό. Πρέπει να κλείσουμε και τη Σαπρανίδη τώρα που ξεκινήσαμε και πήραμε
2: τώρα. Τώρα είμαι έτοιμη να πάω για μπάνιο.
0: Μετά από τρει ωρίτσε και μα λε. Τέλο
2: μια προθέρμανση.
0: Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Δεν θα μα φημώσετε εσεί. Λοιπόν, πρέπει να αφήσουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, γίνεται ένας πανικός. Εντάξει, ναι. Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης. Και γιατί το λέω έτσι, διότι απουσίαζε την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Κάτζου.
2: Καλοκαίρι είναι, παίρνουμε άδειες, ξεκουραζόμαστε. Ή έχουμε υποχρεώσει τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν.
2: Εσύ όταν λείπεις θα σου βάλουμε χέρι.
0: Θα το συζητήσουμε αυτό. Η κυρία Στεφανία Κασίμη ήταν επί δύο ώρες.
2: Λοιπόν.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη
2: ήταν. Ο Σπύρος Παπαδάκης.
0: Ήταν επί τρεις ώρες.
2: Ναι, επί τρεις ώρες ο Σπύρος Παπαδάκης.
0: Θα τα πούμε αύριο το πρωί.
2: Ναι, θα τα πούμε μάλλον αύριο το πρωί, εκτός αν έχω άδεια και δεν με αφήσει να έρθω.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
8: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119.
13: Η ώρα είναι 8.
3: Λατό FM στους 103,3.
13: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
14: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Λατό FM.
1: Και στις εξόδους για Λαμία. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιοεθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη θέλω να τοποθετηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίου, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48 ώρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Υπό δραγόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν καθώς και με τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβησης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στα πρωί τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν Αγγλία και Νορβηγία. Για τη φάση των 16 η Αγγλία απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό και η Νορβηγία εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της στους 8, κερδίζοντας με 2-1 τη Βραζιλία. Στις 12 Ιουλίου η Αγγλία και η Νορβηγία θα αναμετρηθούν στην επόμενη φάση για την πρόκριση στους 4. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ακούσαμε λίγα τι λέει το τραγούδι.
1: Μια χαρά είναι τα φιλάκια.
0: Τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά.
1: Ναι, είναι. Γιατί δεν είναι.
0: Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού.
1: Οπότε φιληθείτε άφοβα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Φιληθείτε αυτό. Γιατί χανόμαστε.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Ένα φυλάκι είναι λίγο πολύ λίγο.
1: Καλώς σας βρήκα λοιπόν, γιατί έλειψα 4 μέρες.
0: Ούτε που το καταλάβαμε.
1: Καλά, αυτό το κα...
0: Ούτε που το καταλάβαμε.
1: Για τους ακροατές το είπα. Δεν το είπα για σένα, πουλάκι.
0: Εντάξει.
1: Για τους ακροατές το είπα. Γιατί είχα μηνύματα ότι τους έλειπα. Εσένα μπορεί να μη σου έλειπα. Έλειπα σε κάποιους ακροατές. Να μην πω. Καλώς σας βρήκα. Επέστρεψα εδώ στο Real FM μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Να μην το πω. Νικό μου, πάρα πολύ. Και εγώ ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και θα κάνουμε εκπομπή.
0: Μεγάλο το πλήγμα.
1: Και γιατί με παίρνεις τηλέφωνο τότε,
0: εγώ
1: σε λες μήνυμα, ναι.
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Δεν τρέπεσαι να λες ψέματα πρωί-πρωί.
1: Και εγώ έπαιρνα, δεν λέω ψέματα. Είπα εγώ το αντίθετο. Εμένα μου λείψε φουλάκι μου, το λέω.
0: Έλα τώρα που είναι Παγκόσμια ημέρα του φιλιού.
1: Έλα, φιληθείτε.
0: Δεν θέλουμε τέτοια φυλάκια.
1: Μάτσα μούτσα.
0: Έτσι, πολλά φυλάκια.
3: Λουλούδια θα σου στρώσω. Σκυλάκια θα σου δώσω.
0: Είναι λοιπόν μια γιορτή, λέει, που αντίθετα με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι εμπορική, δεν έχει εμπορική διάσταση, αλλά κυρίως θέλει να αναδείξει τη σωματική επαφή και τη συναισθηματική σύνδεση.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Γιατί σύμφωνα με έρευνες, το φιλί είναι ιδιαίτερα ευεργετικό, καθώς βοηθά στη μείωση του άγχους, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και απελευθερώνει ορμόνες όπως η οκυτοκίνη, η ντοπαμίνη και η ενδορφίνη.
1: Μάλιστα, όλα αυτά κάνει το φιλί. Ωραία, δεν το ήξερα.
0: Οπότε
1: σημαντικό.
0: Σήμερα λοιπόν είναι ευκαιρία να δώσουμε ένα τρυφερό φιλί.
1: Ναι, αλλά μην πιάνετε τον καθέναν έξω στον δρόμο και τον φιλάτε, γιατί μπορεί να φάτε κανένα χαστούκι. Δηλαδή θέλω να πω, φιλήστε τους δικούς σας ανθρώπους.
0: Ναι, σωστό αυτό. Γιατί είχαμε και ένα περιστατικό με ένα γάμο εδώ στο Κοροπή που η κουμπάρα πήγε και φίλησε τον παπά.
1: Εντάξει, μην το κάνετε. Μην το τερματίσετε. Αυτό εννοώ, παιδί μου.
0: Ο καθένας τώρα θα φιλήσει όποιον θέλει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Όποιον έχει όρεξη.
1: Το Καλαμαράκι ούτε στο Μαγουλάκι δεν τον φίλησα τίποτα. Πάρα δεν τον ασπάστηκα. Παρόλο που γύρισα μετά από 4 μέρες. Γιατί Δευτέρα ήμουν εδώ την προηγούμενη. Λοιπόν, δεν αφήστε το. Τον τρώω στήμα από κάθε μέρα. Του δώσω και φιλί.
0: Όχι, ο καθένας όποιον θέλει φιλάει, όποιον θέλει στέλνει φυλάκια.
4: Φιλάκια, να
0: σε
4: καλά!
0: Για παράδειγμα, στέλνει φιλάκια στον Αλέξη.
1: Αυτό, τι
0: να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι είναι. Ναι, παλιάτσο μου, το βρήκα το δρόμο. Ναι, λέει, αμαλία, μπα, το βρήκα.
0: Γιορτάστε το λοιπόν σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ και καλημέρα στον Παύλο. Η Αμαλία μέσα στο κλάμα ήταν, παρόλο που είχε δίπλα του την Κασιανή. Λοιπόν, παπαρηγόρητος ήταν. Καλώς μας ήρθες, μας έλειψες. Ευχαριστώ, Παύλο μου, να είσαι καλά.
0: Ο κύριος Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια
1: του ήχου.
0: Ναι, ναι, και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Ο Δήμ, λέει, ο Δήμος δηλαδή, μεγάλη έλλειψη. Αφού πίναμε συνέχεια νερό, μην πάθουμε τίποτα από την έλλειψη. Και λέγαμε, θα έρθει, δεν θα έρθει. Άρε, καλαμαράκι, ήρωα, λέει ο Δήμος.
0: Ήταν μεγάλη η απουσία, παιδιά. Οφείλω να το παραδεχτώ. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Πάμε λοιπόν παρακάτω για να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Για μας, όπως καταλαβαίνεις, τους ποδοσφαιρόφιλους είναι το κυρίαρχο θέμα.
1: Και εγώ διάβασα κυρίως αυτά τα δημοσιεύματα για το Μέση, ότι θα γίνει, ξέρεις, πάει για νέο ρεκόρ και τα λοιπά. Αν ισχύουν αυτά, γιατί ξέρεις, δεν τα ξέρω καλά. Αυτό τον Εμπαπέ, αν το λέω σωστά. Γενικώς υπάρχει έτσι ένα μεγάλο θαυμασμό στη Γαλλία. Τα πάει καλά, μάλλον.
0: Μια χαρά τα πάει.
1: Τα πάει καλά. Η Αργεντινή τα πάει καλά.
0: Και η Αργεντινή τα πάει καλά.
1: Εγώ είμαι με την Αργεντινή.
0: Και η Ισπανία τα πάει καλά.
1: Ναι.
0: Και η Αγγλία τα πάει καλά, που δεν το περίμενα.
1: Α, ναι, το λέει και ο Νίκος, να.
0: Ναι, χαίρεται, γιατί είναι αγγλόφιλος.
1: Ναι,
0: η Αγγλία, λοιπόν, επικράτησε 3-2 του Μεξικό, μέσα στην έδρα του, μάλιστα, στο στάδιο Αστέκα, το πέταξε έξω το Μεξικό και πέρασε στην επόμενη φάση, στη φάση των 8. Και με 10 παίχτες, με 2 γκολ του Μπέλιγχαμ και 1 του Χάρι Κέιν, με πέναλτι, 3-2, λοιπόν, Αγγλία-Μεξικό. Οι Άγγλοι πλέον στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Νορβηγία του Χάλαντ. Η Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία 2-1 με 2 γκολάρες του Χάλαντ. Και στο τέλος, εκεί όπως έχουν συνηθίσει πλέον οι Νορβηγοί, κάνουν και αυτό το περίφημο πανηγυρισμό, αυτή την ιεροτελεστία με το κουπί που τραβάνε οι Βίκινγκς.
1: Ναι.
0: Χτυπάνε το τύμπανο και τραβάνε όλοι μαζί το κουπί. Η Βραζιλία, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές, έχει χάσει την έγκλη της. Από το 2002 και μετά δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει κάτι αξιόλογο. Άλλη μια φορά λοιπόν αποκλείστηκε. Οπότε στην επόμενη φάση το ένα ζευγάρι είναι Αγγλία-Νορβηγία. Το άλλο ζευγάρι είναι Γαλλία που επικράτησε ένα 0 της Παραγουάη σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν παροδία. Μιλάμε, η Παραγουάη έπαιζε αντιποδόσφαιρο, βρώμικο παιχνίδι, κλωτσές, αγωνιές, φτισίματα, βρισχές. Εκτός φάσης αγώνα δεν είδανε ούτε μια κίτρινη κάρτα από τον Ουσμπέκο διαιτητή Παραγουάνη. Τέλος πάντων, οι Γάλλοι τα κατάφεραν, επικράτησαν 1-0 και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν το Μαρόκο που κέρδισε με 3-0 τον Καναδά. Άρα, Γαλλία-Μαρόκο το ένα παιχνίδι στα προημιτελικά, Αγγλία-Νορβηγία το άλλο. Και υπάρχει ένα παρασκήνιο.
1: Α, μάλιστα, για πες το παρασκήνιο.
0: Ένας παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο καλύτερος τους παίκτης, ο Μπαλογκάν, είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Mm. Με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχή στον αγώνα με το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Υπήρξε ένα τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της FIFA και του είπε: Να σου πω, για να επανεξετάσετε αυτή την αποβολή, γιατί είναι ο καλύτερος μας παίκτης. Και έβγαλε μια απόφαση η FIFA, η οποία χαρακτηρίζεται σκανδαλώδη, σύμφωνα με την οποία υπάρχει αναστολή στην ποινή του παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα ισχύει λοιπόν η αποβολή. Αν το ξανακάνει, λέει,
1: τότε θα τον τιμωρήσουν.
0: Ναι.
1: Να.
0: Αλλά προς τον παρόν αναστολή. Και παίζει κανονικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις και από την πλευρά
1: τι
0: του Βελγίου.
1: Καλά, και ζηλίκια είναι αυτά.
0: Πήρε ο προεδράρας τηλέφωνο.
1: Α, με αυτό, γι' αυτό εννοώ.
0: Καθάρισε αμέσως.
1: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
0: Η FIFA.
1: Ναι, και λέει ο Χιλιάρχος. Έμα δεν βρήκες εσύ το δρόμο. Ο δρόμος ήρθε και σε βρήκε. Έπιασε από το χέρι και σου είπε: Άντε κοπέλα μου, άντε κοπέλα μου, πάμε για δουλειά. Άντε να πάμε ψωμί στο σπίτι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Χιλιάρχε. Τα ξέρεις εσύ.
0: Γύρισε λοιπόν το κορίτσι μας, καλημέρα και καλή εβδομάδα και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη που έχει γίνει, λέει, η Αμαλία μας μια κούκλα φτου φτου φτου σε καμάρωνα, λέει, στο Άξιον. Πολλά πολλά φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα Αναστασία,
1: Αναστασία,
0: καλημέρα
1: μου.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιώργο και στο θέμα με τον γιατρό στο Καστελόριζο. Φυσικά θα αναφερθούμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Τουλάχιστον 14 έχουμε επιλέξει με την Αμαλία και τα έχουμε βάλει σε μία σειρά. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, γιατί θα ανοίξουμε όλη τη βεντάλια της επικαιρότητας. Πώς τα λέω.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Πώς τα λέω.
1: Πραγματικά,
0: ρε,
1: παρόλο που
0: μου,
1: δηλαδή, έχουν σφίξει ζέστες, δεν σε έχουν επηρεάσει. Πραγματικά. Ναι. Δεν είσαι σε mood καλοκαιριού ακόμα. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Ναι, αλλά νομίζω ότι, ρε παιδί μου, από χθες τι συζητιέται έντονα παντού. Το TikTok του κύριου Σαμαρά.
0: Α, μάλιστα.
1: Το οποίο δεν ήταν κακό το TikTok. Θέλω να πω για πρώτη φορά, γιατί εγώ δεν έχω ξαναδεί στο TikTok. Εκτός και αν έχω χάσει κάτι, ο κύριος Σαμαράς έστειλε τα μηνυματάκια του. Και ήτανε και τις ατάκες του, είπε. Εντάξει. Δηλαδή, το γυνάτι του το έβγαλε. Αυτό θέλω να πω.
0: Όπα, ποιο γυνάτι.
1: Το γυνάτι.
0: Κάτσε τώρα, γιατί μου θυμίζει αυτό που είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη μέσα στην εβδομάδα. Ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του, είχε πει, και γι' αυτό θέλει να κάνει κόμμα.
1: Για να ρίξει το η κυβέρνηση.
0: Έτσι είχε
1: ξεκάθαρα.
0: Πει.
1: Ναι.
0: Και της απάντησε χθες ο Αντώνης Σαμαράς μέσα από το TikTok, εκεί όπου είχε έναν διάλογο με τον διευθυντή του γραφείου τύπου,
1: τον κύριο Τσούτσια.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι μήνυμα έστειλε πρώτα ο Αντώνης Σαμαράς στην Ντόρα Μπακογιάννη.
4: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι γνώση στην Ντόρα. Πάλι.
5: Τι είπε πάλι.
4: Τα γνωστά. Στήφτες για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
5: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγή από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
4: Αλλά δεν θέλω να ανακοινωθεί.
5: Τι ανακοινώσει να βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Δεν έχει συνέλθει, λέει, ακόμα.
1: Από την ήττα. 17 χρόνια έχουν περάσει, λέει, που έχασε τη μάχη.
0: Σαν σήμερα το θυμάμαι.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Το θυμάμαι σαν σήμερα.
1: Με 50 ακόμα κάτι ο κ. Σαμαράς από τον πρώτο γύρο.
0: Απερίμενε όμως. Πριν φτάσουμε εκεί, είχαν θέσει υποψηφιότητα η κυρία Μπακογιάννη, ο κ. Σαμαράς, ο κ. Αβραμόπουλος. Ήταν τρεις οι υποψηφιότητες. Ναι. Ξαφνικά λοιπόν, ξαφνικά, αποσύρθηκε ο κ. Αβραμόπουλος από την κούρσα.
1: Έτσι είναι.
0: Και στήριξε τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά.
1: Ξαφνικά. Αυτά ξαφνικά
0: γίνονται. Μια συνάντηση που είχε γίνει.
1: Μπράβο,
0: τότε
1: είχε γίνει ένα ραντεβού. Τετατέ.
0: Ελληνικό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Ναι, τα θυμάμαι κι εγώ.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις. Τέλος πάντων, είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Σαμαράς, ότι ο κ. Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Όσο κι αν κάποιοι μέχρι πριν το TikTok έλεγαν. Άκουσα και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι εγώ πιστεύω δεν θα κάνει κόμμα και, κάποιο, και κάποια άλλα κυβερνητικά στελέχη. Εγώ νομίζω ότι χθες με το συγκεκριμένο TikTok είπε ότι είμαι εδώ. Και θα είμαι εδώ και θα με βρείτε απέναντί σας. Αυτό καταλαβαίνω. Βεβαίως, αν αυτό δεν είναι γυνάτη, τι είναι? Γιατί σου λέει στο αμαξί μου ότι ο μόνος σκοπός του είναι, έτσι, να στραφεί εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό που λέμε το μεγάλο αμαξί μου είναι ότι εξυπηρετεί προσωπική ατζέντα. Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κύριος Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. Και δεν κάνει πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Παρόλο που κάποιοι, ξέρεις, προσπαθούν να το κεντρήσουν το συνέστημα, να το πούνε από την παράταξη, η οποία έτσι σε ανέδειξε για πρωθυπουργό, σε συγχώρεσε και σου δώσε μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί αυτό έπαιζε το προηγούμενο διάστημα. Ο κ. Σαμαράς σου λέει όχι. Τι είναι αυτό που μου λέτε, εγώ πήγα την Νέα Δημοκρατία από το 40 στο 20.
0: Αυτό είπε ακριβώς. Για να ακούσουμε λοιπόν το
1: δεν
0: δεύτερο μέρος.
1: Είναι 26-27, αλλά λέμε τώρα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά να ακούσουμε το δεύτερο μέρος από το TikTok του Αντώνη Σαμαρά.
4: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
5: Κάτι ενδιαφέρον.
4: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αλλά να ξέρεις ότι εσύ φταίς.
5: Εγώ που κολλάω.
4: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις την αυτοδυναμία.
5: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 47 στο 20. Τους έλεγα. Μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά,
4: εγώ με αυτούς πιστεύω. Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχή. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
5: Για τη διαγραφή, γιατί φταίω.
4: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια. Αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
5: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.
1: Είπε τον Παύλο Μαρινάκη, πρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, γιατί τον κρίνει ο Μαρινάκης. Τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έτσι τον είπε. Το χαρακτήρισε, τον είπε. Χαρακτήρισε, αυτά είναι επιχειρήματα προέδρου.
0: Αλλά λέει, εγώ του είπα να κάνουν 1, 2, 3, 4, 5 και αυτοί έκαναν όλα τα αντίθετα. Εγώ φταίω, λέει, αν φτάσουν στο 20%.
1: Έχω μία απορία. Ένα προβληματισμό και απορία. Όταν εκείνο κυβερνούσε τη χώρα, έκανε όλα αυτά. Δηλαδή, πρόσεξε το μικρομεσαίο. Λέω εγώ, τα λεφτά πηγαίναν σε πολλού και όχι σε λίγου. Λέω. Αναρωτιέμαι αυτό. Τελικά, εντάξει, εγώ νομίζω ότι σίγουρα στην κυβέρνηση δεν αισθάνονται και πολύ άνετα με το να ιδρύσει κόμμα ο κ. Σαμαράς, γιατί ξέρουν, αν και λέγεται ότι δεν θα κόψει από την Νέα Δημοκρατία, αλλά από άλλους χώρους, όπως ο κ. Βελόπουλος, κυρία Λατινοπούλη, τυχαία το λέω τώρα, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα στα δεξιά της Νέα Δημοκρατία θα έχει πρόβλημα. Δεν είναι γίνεται να έχει. Και λέει ο Αβραάμ, τελικά και στην πολιτική, μάλλον ισχύει το γνωστό. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Αυτό το λέει ο Αβραάμ.
0: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το ιστορικό χαμηλό η Νέα Δημοκρατία το κατέγραψε επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά, τότε που έγραψε 18% το 2012, για να μην ξεχνιόμαστε. Και στη συνέχεια βέβαια επέστρεψε η Ντόρα Μπακογιάννη και τα ποσοστά ανέβηκαν και μετά σχημάτισε την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά έτσι για την ιστορία.
1: Ναι, καλά κάνεις. Και η Μαρία λέει: καλημέρα σας. Ο κ. Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία πριν 2 χρόνια. Έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί γυνάτη? Αυτή είναι η θέση του Μαξίμου για να τον μειώσει. Τώρα, όταν πας απέναντι από την παράταξη που σε ανέδειξε, που έγινες και πρωθυπουργός και κυβέρνησες στη χώρα, δεν είναι τόσο απλό, Μαρία μου. Θα συμφωνήσω ότι έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Δεν μπορεί να το απογορεύσει κανένας. Αλίμονο. Λέω όμως.
0: Και κάθε δικαίωμα να έχει τις απόψεις του και να τις εκφράζει.
1: Και να είναι και σεβαστές. Γιατί εγώ για όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και τους πρώην πρόεδρους της Δημοκρατίας, όταν μιλούν, στέκομαι με απόλυτο και τους ακούω με απόλυτο σεβασμό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά το ξαναλέω. Εκείνος, το είπε ο Ιωσήφ, ότι το χαμηλότερο ποσοστό η Δημοκρατία στην ιστορία της το έχει πάρει επί Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Άρα έχει δικαίωμα και φυσικά πρέπει να εκφράζει τις απόψεις του. Δεν μπορείς να λες όμως τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, την κυβέρνηση, ότι είναι προδότες και. Αυτά είναι βαριά. Είναι βαριά λόγια. Αυτό λέω.
0: Και χθες ήρθε και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που, όπως είπε εσύ νωρίτερα, τον χαρακτήρισε ως πρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Ο Παύλος Μαρινάκης, λοιπόν, μιλώντας στο Blue Sky, κλήθηκε να σχολιάσει αυτά τα βίντεο που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός στο TikTok.
6: Όταν είδα ότι Είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κύριος Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας. Σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κύριος Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες. Γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
1: Για προσωπική ατζέντα μιλήσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θέλω να πω ότι δεν ήταν η απάντησή του σε υψηλούς τόνους. Είπε αυτά που είχε να πει, ότι θα περίμενε να κάνει ένα βίντεο για το δημοψήφισμα, έτσι, αυτό το κατάπτυστο δημοψήφισμα κτλ. Ωστόσο, δεν τον είδα να σηκώνει τους τόνους. Έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, ότι φυσικά επέλεξε ο κύριος Σαμαράς να κάνει ένα TikTok, ένα βίντεο στο TikTok, στρεφόμενος εναντίον της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Όλο αυτό το καταλαβαίνω και την πικρία καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο κύριος Σαμαράς έχει τις απόψεις του, όπως το είπε και ο Ιωσήφ και καλά, και καλώς το είπε. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό να στρέφει εναντίον της παράταξης, πώς σε ανέδειξε. Και σου έδωσε, θα ξαναπώ, μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις εκλογές, λέει, θα ψηφίσουν και παιδιά που είναι νεότερα από τον Μπιφ Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη. Έχει δίκιο.
1: Ναι, πολύ δίκιο έχει. Πολύ σωστό. Πολύ to the point μήνυμα, θα έλεγα. Σωστά.
0: Γιατί κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, φυσικά εκεί από τη δεκαετία του 90, από το 93, με την κυβέρνηση που είχε ρίξει τότε ο Αντώνης Σαμαράς του Άιμνη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στη συνέχεια, με όλες τις προστριβές που υπήρξαν ανάμεσα στις δύο πλευρές, αναφέραμε νωρίτερα το 2012. Βέβαια, στη συνέχεια, θα πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο πρωθυπουργός που έκανε για πρώτη φορά υπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχαν αποκατασταθεί οι σχέσεις. Και προεκλογικά είχε στηρίξει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Τα προβλήματα ξεκίνησαν μετά τη δεύτερη εκλογή.
1: Ναι, μετά τη δεύτερη εκλογή. Ακριβώς. Τα τελευταία περίπου 3-4 χρόνια, νομίζω, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ότι ξεκινήσε αυτή η απόσταση που χώρισε τις δύο πλευρές, που έγινε πιο έντονη, έτσι, και αντιθέσεις μεταξύ τους. Με αποκορύφωμα, βέβαια, στη συνέντευξη, θυμάμαι καλά, στην Καθημερινή, πρέπει να ήταν του κυρίου Σαμαρά, στην Καθημερινή, στο Βήμα. Δεν θυμάμαι αυτό. Διόρθωσέ με, Ιωσήφ, αν το θυμάσαι, που εκεί χαρακτηρίσε μειοδότη τον Υπουργό Εξωτερικά, ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό, και γι' αυτό διαγράφει.
0: Όπως και να έχει, πάντως, το θέμα είναι ότι θα έχουμε εξελίξεις το επόμενο διάστημα.
7: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
0: Έτσι, με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη 2.0. Είναι η νεότερη εκδοχή.
1: Α, παιδί μου, λέω και εγώ, ξέρεις κάτι άνοιξης που δεν το ξέρουμε εμείς, με τον Νίκο.
0: Παιδί μου,
1: πολιτική
0: άνοιξη. Τα ζήσαμε τότε, δηλαδή είμαστε λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
1: Έχεις καμιά έμπνευση.
0: Σου είπα, πολιτική άνοιξη 2.0.
1: Μάλιστα.
0: Νεότερη εκδοχή.
1: Να.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως το επόμενο διάστημα, γιατί η απόφαση έχει ληφθεί.
1: Θα
0: υπάρξει λοιπόν το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, το οποίο σίγουρα θα παίξει κάποιο ρόλο.
1: Θα παίξει κάποιο ρόλο. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Είναι το μόνο βέβαιο, και με την έλευση του κόμματος κ. Σαμαρά θα αλλάξει πάλι το πολιτικό σκηνικό σε μια άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος, ενώ τα πιο δεξιά της δεξιάς. Εδώ βλέπουμε την Αναμπομπούλα στην κεντροαριστερά, μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Γίνεται το κακός χαμός εκεί. Βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις και ότι ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς έχει πλασαριστεί και έχει κάτσει για τα καλά στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ φαίνεται είναι στην τρίτη, θα δούμε. Θα δούμε τι θα φέρει, τι νέο θα φέρει ο κύριος Σαμαρά και τι αλλαγές θα φέρει σε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό. Και μέσα σε όλα αυτά, Ιωσήφ, μου μυρίζουν εκλογές. Δηλαδή, από τη μία, επειδή την πάτησα την προηγούμενη φορά και είχα βάλει και στοίχημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκλογές στο τέλος τετραετίας και εγώ την πάτησα. Τώρα δεν πιστεύω ότι όλα αυτές οι περιοδίες, η κινητικότητα, όλα αυτά για την ακρίβεια, ότι είναι τυχαία. Ας βγω ψεύτρα, αλλά μου μυρίζουν λίγο εκλογές.
0: Να πούμε μια καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος λέει: έχω μια απορία που πιστεύω ότι έχουν οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα. Γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στα παρατήρια, αφού το Brent έχει πέσει στα 71 δολάρια.
1: Μπράβο, Παντελή, που το λες, γιατί και εγώ 1,98 την έβαλε χθες.
0: Πόσο,
1: 1,98.
0: Σημερινή, και... πρωινή τιμοληψία.
1: Α, για πες μου.
0: Κηφισίας.
1: Ναι.
0: Τα πρατήρια που όλη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 1,899. Σήμερα ήταν στο 1,929 και στο 1,932,
1: ναι.
0: Ενώ υπήρξε και πρατήριο στο 2,032.
1: Ναι.
0: Πάνω από τα 2 ευρώ. 2,032.
1: 71,9 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή το πετρέλαιο. Τι γίνεται, και επειδή εγώ θυμάμαι ότι θα γινόταν έλεγχοι για εσπροκέρδια, κερδοσκοπία και... Γιατί πάλι ανέβηκε η τιμή.
0: Παιδιά, πέφτει σε όλο τον κόσμο η τιμή του πετρελαίου.
1: Δεν ξέρω.
0: Και εδώ πέρα η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Και κυρίως στους εποπτικούς μας μηχανισμούς.
8: Real FM.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
17: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη.
18: Στους 103,3.
19: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το
20: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
21: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
22: Το σπίτι μας.
21: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
22: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
21: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
22: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
21: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
23: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
24: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Τη θυμάσαι την Τενεκεδούπολη?
1: Πώς δεν τη θυμάμαι. Βέβαια.
0: Τι σειρά ήταν αυτή?
1: Ναι, εξαιρετική.
0: Βιβλίων και θεατρικών παραστάσεων της Ευγενίας Φακίνου από το 1975, που αγάπησαν όλα τα παιδιά. Ήταν μια νέα μορφή θεάτρου, όχι κουκλοθέατρο ακριβώς,
1: ναι,
0: αντικειμενοθέατρο όπως χαρακτηρίστηκε,
1: ακριβώς,
0: με πρωταγωνιστές τον Σαρδέλα, τον Μιλίτσα, τον Βουτυρένιο και φυσικά τον Καλαμάρη. Εκεί οι πρωταγωνιστές λοιπόν ήταν αυτά τα άδεια τενεκεδάκια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, γι' αυτό πήρε και το όνομα
1: Τενεκεδούπολη. Ακριβώς. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί τους ήρθε αυτή η Τενεκεδούπολη μας να την πάρει σήμερα?
0: Μου, ο πολιτικός διάλογος έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Πλέον. Και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και οι πολιτικοί. Μακάρι βέβαια να κάνουν αναφορές στην Τενεκεδούπολη. Αλλά δεν κάνουν εκεί, κάνουν αναφορές σε τενεκέδες. Και δείξε γάνο τους. Για παράδειγμα,
1: ναι,
0: θα σε ξεκινήσω από τα light για να σε πάω πιο μετά στα σκληρά.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι μια δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο υφυπουργός,
1: ναι,
0: των εξωτερικών, σχετικά με κάποιους συναδέλφους του μέσα στη Νέα Δημοκρατία? Κάτσε να σε θυμίσω.
2: Αν διαφωνείτε με αυτούς που λένε ότι δεν έχει πάγκο η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό και
3: βεβαίως
2: το σκέφτεται.
3: Βεβαίως είναι και ψευδέστατο αυτό. Υπάρχουν αυτοί, σήμερα δεν λέω όλοι, 158 βουλευτές είναι. Υπάρχουν και τενεκέδες μεταξύ των 158. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι αξιολογότεροι.
4: Είναι λίγο βαρύ αυτό που είπατε, βέβαια, ότι υπάρχουν τενεκέδες ανάμεσα στους 158.
3: Δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία τενεκέδες.
0: Αναρωτιέται λοιπόν ο κύριος Λοβέρδος, δεν υπάρχουν τενεκέδες στην ελληνική κοινωνία?
1: Δεν
0: σίγουρα
1: υπάρχουν.
0: Κύριε
1: Γιάννη,
0: υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν σίγουρα.
1: Σίγουρα,
0: δηλαδή,
1: το
0: σίγουρα
1: ξέρουμε εμείς.
0: Αυτό, ναι.
1: Ναι, το έχουμε διαπιστώσει.
0: Τώρα λοιπόν βγαίνει στο Contra Channel στην εκπομπή του Πάνου Παναγιωτόπουλου η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και εξαπολύει ακόμη μια φορά.
1: Καλά, εντάξει. Τον βλέπεις στον ύπνο του τον Αλέξη.
0: Κάθε φορά, δηλαδή, όπου και να εμφανιστεί, επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και τι λέει λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου? Να ακούσουμε λοιπόν πώς χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Το έχουν κάνει ένα boosting τρελό.
6: Ο ίδιος είπε ότι από το σπίτι μας, λέει, βγήκαμε πριν προλάβουμε να κάνουμε κόμμα και είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση.
5: Είναι τενεκές, πείτε του, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση.
6: Τι είναι αυτά τώρα, τενεκές? Ο πρώην πρωθυπουργός.
5: Η αξιωματική ξεγάνωτος.
0: Τενεκές και μάλιστα ξεγάνωτος.
1: Αυτό...
0: Δομημένος πολιτικός λόγος.
1: Ακριβώς αυτό,
0: δηλαδή,
1: δεν
0: πραγματικά
1: είμαι σύμφωνη. Από όποιον και αν χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις και πέφτει τόσο χαμηλά ο πολιτικός λόγος. Πραγματικά. Δηλαδή, λες τον πολιτικό σου αντίπαλο. Τώρα δεν μπορώ να γελάω γιατί δεν μπορώ. Τενεκέ, ξεγάνωτο. Και μάλιστα. Να τον μην κοιτάς. Είναι δυνατόν. Sorry δηλαδή, είναι δυνατόν. Πες, κάνε του κριτική, ναι, για τα πεπραγμένα του, για εκείνο ότι διαφωνείς και με την επανεμφάνισή του. Μπορείς να κάνεις κριτική με επιχειρήματα πολιτικά. Δεν κάνεις τώρα τέτοιους χαρακτηρισμούς, αλίμονο.
0: Όπως έλεγα, ρε παιδί μου, είναι δομημένος πολιτικός λόγος,
1: ναι,
0: συγκροτημένος πολιτικός λόγος,
1: ναι,
0: και ακλώνει τα επιχειρήματα. Έτσι, δηλαδή, η κυρία Κωνσταντοπούλα, ας πούμε, έχει επιχειρήματα.
5: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Είναι τενεκές, ξεγάνωτος.
0: Τι άλλο να
1: πούμε τώρα?
0: Τι να σχολιάσεις?
1: Πάντως θέλω να σου πω κάτι λοιπόν. Τις προηγούμενες μέρες που έλειπα, γιατί υπήρχε ένα συνέδριο τέλος πάντων, ήρθαν κάποια στελέχη νεαρά από διάφορα κόμματα, αλλά πιο νέα. Δεν χρησιμοποιούσαν αυτόν τον λόγο. Δηλαδή διέκρινα ένα διαφορετικό πολιτικό λόγο από, ξαναλέω, όχι από ένα κόμμα, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, ήταν αυστηρά στην κριτική τους και αλλά με πολιτικά επιχειρήματα. Νομίζω ότι νέα στελέχη στα κόμματα, ενώ το κοινοβουλευτικά, προσπαθούν να ξεφύγουν από όλο αυτό, από όλη αυτή την τοξικότητα.
0: Μακάρι.
1: Και να σου, εγώ τουλάχιστον αυτό διαπίστωσα. Και αυτό με χαροποίησε. Δηλαδή, φτάνει πια. Δηλαδή, περάσαμε 10-12 χρόνια μνημονίων. Που θυμάσαι τι γινόταν. Με την άνω πλατεία, την κάτω πλατεία, με το αυτό, με το εκείνο, με το άλλο. Το ζήσαμε και στον κορονοϊό το αντίστοιχο. Που χωριστήκαμε, ψεκασμένοι, μη ψεκασμένοι, εμβολιασμένοι, ανεμβολιασμένοι. Το θυμάσαι όλο αυτό. Και συνεχίζουμε. Γιατί? Να λες τον πολιτικό σου αντίπαλο τενεκέ και μάλιστα ξεγάνωτο. Τι να πω.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι νιώθει ότι πιέζεται αρκετά,
1: ναι, ναι,
0: και δημοσκοπικά.
1: Και έχει χάσει τον έλεγχο.
0: Και προσπαθεί
1: αυτό
0: να ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Συμβαίνει σε κάποιους ανθρώπους. Έχω και εγώ ένα φίλο που κάθε φορά, για παράδειγμα, που ακούει για τον Αλέξη Τσίπρα, αρχίζει. Αρχίζει και δεν έχει και σταματημό. Αλλά άλλο εκείνος σε μία παρέα για παράδειγμα, και άλλο τώρα πολιτικός αρχηγός να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Καλημέρα και στον Νίκο τον ξεναγώ. Για άλλη μια φορά λέει τεχνικό πρόβλημα στην είσοδο της Ακρόπολης. Ουρά ενός χιλιόμετρου, τουαλέτες μηδέν. Δεν έχει ανοίξει ακόμα, λέει, και ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται. Παρακαλώ να διαβαστεί. Καλημέρα στον Νίκο, φυσικά, και διαβάσαμε το μήνυμά σου.
1: Ελπίζω να μας ακούνε.
0: Και
1: στο
0: να μας ακούνε
1: σε
0: Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Έτσι,
0: βέβαια.
1: Αυτό. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Τόλι, ο οποίος χάρηκε ακούγοντας την Τενεκεδούπολη. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος για την περίφημη Τενεκεδούπολη της Ευγενίας Φακίνου. Καλημέρα και στην υποθετή στην Σαντορίνη. Σήμερα λέει έχουμε αρκετό αέρα.
1: Ναι, έχει μελτεμάκι πάλι. Καλημέρα και στον Τάσο από το γυμναστήριο. Να είσαι καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Έχουμε μηνύματα και ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές. Θέλω να πω κάτι, θα μου το επιτρέψει. Καλά, ότι έχει καλέτα βέβαια του Ιωσήφ.
0: Εντάξει.
1: Για άλλη μια φορά, το έχει συνηθίσει μετά από τόσα χρόνια, ότι 9 και 35 θα αναδείξουμε ένα θέμα και όχι επειδή είναι ο Δήμος μου, συμβαίνει κάτι για μένα εγκληματικό στο Δήμο, και το συζήτησα με τον Ιωσήφ, να βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας πει όλη αυτή η βιοκλιματική αλλαγή του Δήμου και η πεζοδρόμηση, σε συνδυασμό με την κοπή υπερεονόβιων πεύκων. Θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και γι' αυτό παρακάλεσα τον Ιωσήφ και να βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας πει γιατί γίνεται αυτό. Να κόβεις δέντρα. Εδώ είπαμε να βάζουμε δέντρα, όχι να κόβουμε. Θα το συζητήσουμε μετά τις 9.30 ώρα.
0: Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Επίσης,
1: μου.
7: Η εβδομάδα ξεκίνησε με σύγκρουση δύο οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στη δεξιά λωρίδα, στο ύψος της παραλίας Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο είναι και το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αμφιθέας, στο παλαιό φάρμακο.

0: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Θυσίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από τις Τζιφιές μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Θα πάμε και στο θέμα της ακρίβειας, Αμαλία, ακριβώς μετά τις 9, γιατί έχουμε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλιας και αυτή την ώρα μπορείτε να διαβάσετε στο ενικός.gr για τα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο. Θα το ανοίξουμε το θέμα μετά τις 9, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο έχουμε και τα προϊόντα που υποτίθεται θα παγώσουν οι τιμές τους αυτό το δίμηνο και εκεί επικρατεί ένα μπάχαλο, να το πω, μια συνεννοησία. Θα το ανοίξουμε λίγο μετά τις 9 το συγκεκριμένο θέμα. Όπως μεγάλο θέμα και οι τιμές για τα καύσιμα. Ακριβώς. Το βλέπουμε και στα
2: να
1: μηνύματα.
2: Να δούμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται τις σκέψεις στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Γιατί θεωρούν στο Μαξίμου ότι είναι ένα από τα βασικά θέματα που ασχολούν και είναι το βασικότερο για μένα ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας. Να δούμε ποιοι κωδικοί, κατηγορίες προϊόντων. Άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, να λέει από το Σεπτέμβριο ότι θα μειωθούν οι τιμές με βάση τη συμφωνία που έχει υπάρξει με βιομηχανίες και σούπερ μαρκετάδες. Να το δούμε αυτό και ποια προϊόντα θα είναι.
1: Το Σαββατοκύριακο είχαμε και μεγάλες πυρκαγιές όμως, οι οποίες απασχόλησαν τις αρχές, την πυροσβεστική δηλαδή κυρίως. Η μία πάνω στο Ωραιόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπήρχαν μεγάλες ζημιές, μεγάλες καταστροφές και στην βιομηχανική περιοχή. Και η δεύτερη χθες στην περιοχή της Σινόης.
2: Ευτυχώς
1: σε δασική πάντως, έκταση.
2: Εντάξει, ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και με οχήματα και με πηγές δυνάμεις και αέριες. Στο Ωραιόκαστρο όμως δημιουργήθηκε λίγο ότι κάηκαν εργοστάσια και καύσιμες έφλεκτες ύλες. Ένα τοξικό νέφος το οποίο επηρέασε και τη Θεσσαλονίκη. Και ήταν πραγματικά, η εικόνα ήταν. Τι να πω, από κόσμια, αλλά ήταν και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μάλιστα, σήμερα το πρωί, άκουγα τον κύριο Σαριγιάννη, τον καθηγητή, να λέει ότι καλό θα είναι για κάποιες μέρες και όσοι έχουν και προβλήματα να φορούν μάσκα όταν βγαίνουν έξω. Ήταν πάρα πολύ έντονο το έντονο και η μυρωδιά, αλλά και η ατμόσφαιρα αποπνικτική.
1: Και σύμφωνα βέβαια με την έρευνα που έχει κάνει η πυροσβεστική μέχρι τώρα, η φωτιά στο Ωραιόκαστρο προκλήθηκε από έναν 75χρονο, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προφανώς. Κόλλησε με το αυτοκίνητό του εκεί σε έναν χωματόδρομο. Στην προσπάθειά του λοιπόν να ξεκολλήσει, δημιουργήθηκε σφινθυρισμός, ο οποίος προκάλεσε την έναρξη της πυρκαγιάς. Εγκατέλειψε αυτό το αυτοκίνητο, σηκώθηκε, έφυγε. Έγινε ό,τι έγινε. Ενώ ταυτόχρονα χθες στην περιοχή της Σινόης, κατά πάσα πιθανότητα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα,
2: κάποιος ασυνείδητος οδηγός πέταξε
1: ένα τσιγάρο. Όπως είχε συμβεί και στην πρώτη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, την προηγούμενη εβδομάδα, με τον τραγικό επίλογο με δύο ανθρώπους
2: νεκρούς,
1: έναν πατέρα και ένα γιο. Από αναμένο τσιγάρο και στο Ωραιόκαστρο και κατά πάσα πιθανότητα και στην φωτιά της Σινόης.
2: Δεν βάζουμε μυαλό, πραγματικά.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο.

0: ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
6: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
8: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αμαλία, θα μου επιτρέψει να πάμε στο μήνυμα που έχει στείλει ο Νικόλαος, γιατί το εξετάζει από μια επιστημονική σκοπιά το θέμα και μας γράφει: Τενέκες είναι δοχείο από Λευκοσίδηρο. Ξεγάνωτος Τενέκες είναι το δοχείο που δεν έχει περαστεί με επίστρωση κασίτερου για να αντέχει στην οξείδωση, δηλαδή στη σκουριά. Καταλαβαίνεις λοιπόν τη διαφορά ποια είναι.
1: Ναι.
0: Μας το εξηγεί επιστημονικά.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Τώρα για το υπόλοιπο του μηνύματος, Νικόλα, όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, δεν μπορούμε τώρα να το μεταφέρουμε, αλλά κλείνει το μήνυμά του λέγοντας: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται το μήνυμα, το Αντώνη, αγάπη μου. Κάποιον Αντώνη περιμένει ο Νικόλαος. Καλή σου ημέρα, φίλε, καλή εβδομάδα. Ο Άγγελος γράφει την άλλη εβδομάδα που αρχίζουν οι εκπτώσεις. Εκεί να δείτε, λέει, το πανηγύρι που έχει να γίνει από κάποιους κερδοσκόπους. Πιο πάγωμα τιμών, ιστορίες για αγρίους. Καλημέρα και σε σένα. Είπαμε, θα το ανοίξουμε μετά τις 9 και το θέμα της ακρίβειας και των προϊόντων, αλλά και το θέμα των καυσίμων, για το οποίο στέλνετε πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Πάμε και στην υπόθεση με τον κύριο Ντόκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας.
1: Ναι, ο οποίος μίλησε κιόλας κάπου, το είδα κάποιες δηλώσεις
0: στο
1: του.
0: Sky.
1: Στο Sky ήταν, εντάξει, Ρος Φαρσέρ. Ο ίδιος λέει ότι δεν κατάλαβε και εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι λέει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση βλέπει κενά ασφαλείας. Μπορείς να διαβλέψεις αν κάποιος κάνει μια φάρσα. Εκείνοι είπαν χθες στο Μέγκα, νομίζω, ότι δεν χρησιμοποιούν, δεν χρησιμοποίησαν AI. Αλλά πώς μπορεί να το διαβλέψει αυτό?
0: Κοίταξε,
1: αναρωτιέμαι.
0: Είναι Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα ασφαλείας.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Και για αυτή την υπηρεσία. Που είναι και η αρμοδιότητά
1: του. Ναι, αλλά την έχουν πατήσει και άλλοι με τους συγκεκριμένους.
0: Ναι, πολιτικά πρόσωπα σε όλη την Ευρώπη.
1: Αυτό
0: και πρωθυπουργοί και πρόεδροι, πάρα πολλά πρόσωπα.
1: Αυτό.
0: Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο κύριος Ντόκος νόμιζε ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό ομόλογό του.
1: Ακριβώς.
0: Τον κύριο Ουμέροφ. Και όπως είπε ο ίδιος στις δηλώσεις που έκανε στο Sky, έβλεπε και συνομιλούσε, λέει, με το πρόσωπο.
1: Και το έβλεπε και πρόσωπο, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Ήταν λες και είχε απέναντί του ακριβώς τον Ουκρανό ομολογό του.
0: Κάτσε να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο κύριος Ντόκος για αυτή την συνομιλία.
2: Είχαμε όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόκαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι μιλάω με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ούμερο. Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
1: Επομένως, βλέπετε.
2: Εγώ βλέπω εσάς, υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Επέμενε ότι παρά τις απείς προειδοποίησεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόουν στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν ή υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση.
0: Στο τέλος, λέει, της συνομιλίας προβληματίστηκα, αυτό λέει ο κύριος Ντόκος, και ότι εγώ έβλεπα και συνομιλούσα με τον κύριο Ουμέροφ.
1: Ναι.
0: Από την πλευρά τους λοιπόν οι Ρώσοι Φαρσέροι, οι οποίοι μίλησαν χθες στο Μέγκα στην Αναστασία Γιάμαλη, λένε ότι εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, αυτό.
0: Όχι AI. Εμείς, λέει, το μόνο που κάναμε ήταν λίγο μακιγιάζ και μία μεταμφίεση. Δεν κάναμε, λέει, κάτι άλλο. Έτσι λένε αυτοί.
1: Εγώ λέω, είναι δυνατόν να βλέπεις απέναντί σου ένα πρόσωπο και να μην είναι αυτό που ξέρεις και να συνομιλείς?
0: Επίσης λένε ότι εμείς στείλαμε απλά ένα link από Gmail.
1: Ναι.
0: Δεν χρησιμοποιήσαμε, δηλαδή, κάποια τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένα απλό link, λέει, στείλαμε από Gmail και μας απάντησαν. Αυτό λέει η πλευρά των Ρώσων Φαρσέρ, οι οποίοι έχουν κάνει πολλές τέτοιες φάρσες, όντως, στο παρελθόν, σε πολλά πολιτικά πρόσωπα και έχουν παρασημοφορηθεί και από το Ρωσικό κράτος, έχουν λάβει τιμές στο Κρεμλίνο, έχουν πάρει το μετάλλιο φιλίας.
1: Ναι.
0: Για αυτές τις φάρσες, για άλλες υπηρεσίες, δεν
1: Εντάξει,
0: ξέρω.
1: Εμένα μου κάνει και λίγο πιο... πώς να το πω τώρα, κατασκοπευτικό όλο αυτό. Δηλαδή, έτσι κι αυτοί απλώς κάνουν φάρσες. Δεν ξέρω, λέω. Δεν νομίζω.
0: Πάντως γίνεται μια συζήτηση εκεί με τον κύριο Ντόκο.
1: Γίνεται,
0: λέει ο κύριος Ντόκος ότι θα υπάρξει πρόβλημα εάν υπάρχει ανάλογο περιστατικό όπως έγινε με αυτό με τον
1: ντρόουν στη Λευκάδα.
0: Αυτοί απαντάνε, ναι, αλλά ο Υπουργός Άμυνας δεν ακούει, λέει, τον Ζελένσκι και επιμένει να συνεχίσει. αυτές τις επιχειρήσεις. Και εκεί ο κύριος Ντόκος λέει ότι αν συνεχίσει θα έχετε πρόβλημα, γιατί θα χάσετε την ελληνική στήριξη. Αυτό θα είναι το τίμημα. Και ότι θα έχουμε και εμείς πρόβλημα, γιατί θα έχουμε μετά εκλογές.
1: Εκλογές, ναι. Εντάξει, δεν είπε και κάτι. Θα έχουμε μετά εκλογές. Εντάξει, δεν είπε ούτε για τον χρόνο των εκλογών, ούτε τίποτα.
0: Όχι, όχι. Απλά είπε ότι αν θέλετε να βρείτε κάποιο στόχο, βρείτε λέει, ναι, κάποιο Ρώσο δισεκατομμυριούχο κάπου. Ναι. Και χτυπήστε τον, αλλά στην Ελλάδα λέει δεν έρχονται πλέον, πηγαίνουν κυρίως στην Τουρκία. Και βέβαια αποκάλυψε εκεί στη συνομιλία και το ταξίδι του διοικητή της ΕΕΠ στην Ουκρανία για συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η αντιπολίτευση λοιπόν ζητάει την παραίτηση,
1: ναι, ναι,
0: ή την αποπομπή του και επιμένει γι' αυτό. Τον κύριο Ντόκο μόλις τον ακούσαμε στις εξηγήσεις που έδωσε για αυτή τη συνομιλία.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος, Παναγία μου, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφής, Rainbow Waters, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξένιαστα. Τώρα που πες για φάρσα, λοιπόν, εχθές σε μια πλατεία τέλος πάντων πέρναγα από εκεί και ήταν κάτι πιτσιρίκια και έπαιζαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν ο ένας πιτσιρικάς μεγάλη μορφή λέει: «Κυρία, κυρία, εμένα, σας έπεσε το πορτοφόλι σας». Εγώ δεν κρατούσα όμως πορτοφόλι. Κοίτα, αν είχα τσάντα θα γυρνούσα και θα. Ρε παιδί μου, θα τσίμπαγα, πώς το λέμε. Αλλά εγώ δεν είχα. Είχα πάνω το κίνητο στα χέρια μου και του λέω: «Μικρέ, την πάτησες». Πω, πω, μου λέει. Και είχαν σταθεί εκεί, μικράκια τώρα. Και κάνα όποιος πέραγε και έστελ, χάσατε, σας έπεσε το πορτοφόλι. Και όλοι γυρνούσαν. Εντάξει, εγώ θα γυρνούσα, αλλά δεν είχα τσάντα εκείνη την ώρα. Και λέω, κοίτα τώρα που είπες για φάρσα.
0: Αυτό, φάρσα, ρε
1: παιδί μου. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, θα κάναμε εμείς κάτι τέτοια μικρή. Άλλα πράγματα. Δεν κάναμε. Παίρναμε τηλέφωνο από. Ξέρεις, χωρίς απόκρυψη. Δεν το κάνατε, Νίκο, δεν το έκανε.
0: Να αναστενάξει τα σουλατζίδικα.
1: Μου το θυμήθηκε. Τι κάνατε.
0: Άστα. Τι θες τώρα.
1: Έλα, πες το, πες το.
0: Δεν έχουν παραγράφει κιόλας. Μην ξύνεις πληγές. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέψουμε και με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας και με το καυτό θέμα της ακρίβειας, αλλά και με τις συμβουλές για την υγιεινή και την ομορφιά που δεν άκουσε η Αμαλία την προηγούμενη εβδομάδα
1: γιατρού,
0: και θα πρέπει να ενημερωθεί.
1: Του γιατρού.
0: Ναι.
1: Με τα βρακιά.
0: Ναι.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Γιατί έλειπες την προηγούμενη εβδομάδα και δεν έχεις ενημερωθεί. Θέλω να είσαι ενήμερη.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Okay. Μαζί σου.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ, Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
12: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
13: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περτογάν καθώς και με τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα ακραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Με 71-56 έχασε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από την Πορτογαλία στην έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Παρά την ήττα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πέρασε στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού, λέω. Άντε, μπράβο, να ξυπνάμε. Τα φιλάκια που ακούτε είναι από την κυρία Μαλία Κάντζου.
1: Για τους ακροατές μας, φυσικά.
0: Ακριβώς. Ο Νικόλαος Αβρανίδης απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
2: Φιλιά ρουφιχτά, my baby.
0: Γιορτάστε το λοιπόν σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Δώστε ένα τρυφερό φιλί στο σύντροφό σας, στη σύντροφό σας. Δώστε ένα στοργικό φιλί στο παιδί, στο μάγουλο, στο μέτωπο. Διώχνει, λέει, μακριά το άγχος και αυξάνει έτσι την ευεξία. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επειδή η κυρία Μαλία Κάντζου έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα, είχε πάρει μια άδεια και δεν άκουσε τα νεότερα για την υγεία και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε με τον καύσωνα, θα μου επιτρέψετε λοιπόν να επαναλάβω τις συμβουλές του γιατρού, του αγαπημένου γιατρού της εκπομπής. Είναι ο κύριος Βαλέριος, γνωστός δερματολόγος, ο οποίος μας δίνει συνταγές για το πώς πρέπει να κινηθούμε αυτό το καλοκαίρι με τη ζέστη και με τον καύσωνα. Πώς πρέπει να κάνουμε λοιπόν, Αμαλία μου, τον μπάνιο. Γιατί εσύ το ξέρω ότι μπανιαρίζεσαι 3-4 φορές την ημέρα.
1: Όντως.
0: Πρόσεξε λοιπόν, γιατί ενδεχομένως και να κάνεις κάποιο λάθος.
3: Έτσι και ψοφίσουμε στον υδρότα κάθε μέρα, εννοείται κάνουμε το ντουζ μας. Κρύο, όχι ζεστό, κρύο ντουζάκι. Σαπούνι όμως. Όσο μπορούμε λιγότερο, δεν χρειάζεται να βάζουμε συνέχεια σαπούνια. Ακούω κάθε μέρα να κάνουν 2 φορές μπάνιο με σαπούνι. Πάει το δέρμα, πάει το pH του, πάνε όλα. Ιδανικά, εγώ θα έλεγα κάθε 4 μέρες, 5 μέρες, βάζετε και ένα σαπούνισμα. Κάθε μέρα όμως, ακόμα και 10 φορές, ντουζάκι παγωμένο. Ντουζάκι παγωμένο, ντουζάκι παγωμένο. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ.
1: Τι εννοεί?
0: Φιλάκια, την αγάπη μας. Όχι σαπούνι.
1: Πώς θα.
0: Χαλάει το pH. Χαλάει το δέρμα.
1: Αγόρι μου γλυκό, είναι δυνατό? Δηλαδή τι ρίχνεις, νερό και τέλος?
0: Νερό, κρύο νερό.
1: Και πώς θα φύγει
0: κρύο
1: βρώμα?
0: Κρύο
1: ο υδρότας.
0: Κάνεις κάθε 4-5 μέρες, ρε παιδί μου, βάζεις σαπούνι.
1: 4-5 μέρες σαπούνι?
0: Ναι.
1: Θα ζέχνεις.
0: Δεν ζέχνεις, παιδί. Είναι προστασία για το δέρμα. Κρατάει εκεί πέρα τη μάκα πάνω και είναι προστασία. Καταλαβαίνω.
1: Γιατρός είναι πραγματικός αυτός.
0: Βέβαια.
1: Είμαι σε κουμπογιανίτη.
0: Δηλαδή, μόνο ο γιατρός που είχε ενημερώσει
1: για τα βρακιά
0: που πρέπει να αλλάζουμε κάθε μέρα κτλ.
1: Ναι.
0: Άρα φοράμε το βράδυ, δοκιμόμαστε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πέρα από αυτό, ξαναλέω. Τίποτα από σαπούνι, είτε πράσινο σαπουνάκι.
0: Όχι. Κάθε 4-5 μέρες.
1: Να.
0: Γιατί χαλάει το δέρμα. Θα σου φύγει η βάφτιση. Στο έλεγα. Εγώ στα είπα και αμαρτία δεν έχω. Μη μου πεις μετά ότι δεν σε ενημέρωσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κανόνισα. Από σήμερα κομμένο το σαπούνι Κάντζου.
1: Πάντως εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή να κάνεις μπάνιο με σκέτο νερό χωρίς σαπούνι.
0: Ξέρεις εσύ καλύτερα από τον γιατρό.
1: Εγώ τι να πω, όχι, αλλά κάνω με σαπούνι.
0: Τότε...
1: Τι να κάνω τώρα. Έχει χαλάσει το pH του δέρματός μου, μπορεί. Αλλά το σαπουνάκι το βάζω. Δεν μπορώ χωρίς σαπούνι.
0: Κακό του κεφαλιού σου.
1: Ναι.
0: Μετά να σε δω τι θα μου λες Κάντζου.
1: Έχει έρθει μία ερώτηση για τον ακατάσχετο λογαριασμό και θέλω να απαντήσω. Τώρα να δω, είναι ο φίλος μας ο Πάνος. Έχει ξεκινήσει ήδη να ισχύει. Αρκεί ο λογαριασμός, το IBAN που το έχετε δηλώσει το σχετικό στην τράπεζα, έτσι, και στην ΑΔΑ κτλ. Άρα πλέον δεν ήταν, είναι 350 ευρώ παραπάνω. Ήταν 1250 και πάει 1600. Αυτομάτως πάει. Από εκεί και πάνω, βέβαια, στο ποσό κατάσχεται. Μέχρι 1600 πλέον δεν κατά. Και αν τον έχετε δηλώσει ως ακατάσχετο, ξαναλέω, πρέπει να έχετε δηλώσει ένα λογαριασμό ως ακατάσχετο. Εκεί λοιπόν αυτός ο λογαριασμός πλέον είναι ακατάσχετος έως του ποσού των 1600 ευρώ. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ήταν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, άρα ισχύει.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Real Blogger. Θα περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία το δώρο το οποίο μου έχεις ετοιμάσει. Να είσαι καλά, Real Blogger. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε φυσικά τα νεότερα για το Μουντιάλ, εκεί όπου πλέον αντιμέτωπη στα πρώιμη τελικά θα βρεθεί η Νορβηγία με την Αγγλία. Η Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία, η Αγγλία το Μεξικό, οπότε έχουμε στην επόμενη φάση την Νορβηγία απέναντι στην Αγγλία και την Γαλλία απέναντι στο Μαρόκο. Ακούσαμε και τα βίντεο στο TikTok που ανέβασε ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Μεγάλη συζήτηση. Έχει σηκώσει αυτά τα βίντεο στο TikTok, έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Και φυσικά νομίζω εντός και του κυβερνώντος κόμματος. Αυτό είναι το βασικό. Φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. Τώρα, πότε θα ανακοινώσει το κόμμα, αυτό δεν το γνωρίζω. Το ξέρεις εσύ μήπως?
0: Εγώ όχι, που να ξέρω.
1: Λέω, μήπως έχεις κάποια πληροφόρηση.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Από την άλλη, ακούσαμε και την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει ένα μπιφ λοιπόν εκεί στο χώρο τη κεντροδεξιά πολυκατοικία και στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Σας είπαμε φυσικά και για την υπόθεση με την φάρσα των Ρώσων στον κύριο Ντόγκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας. Ακούσατε και τη δική του εκδοχή, αλλά σας μεταφέραμε τι υποστηρίζουν και οι Ρώσοι φαρσέρ. Αναφερθήκαμε φυσικά και στις μεγάλες φωτιές που είχαμε το Σαββατοκύριακο, τόσο στο Ρέο Καστρο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στην Ινώη, εδώ στην Αττική. Ευτυχώς, μόνο με υλικές ζημιές και ταυτόχρονα με μεγάλη δασική έκταση, η οποία κάηκε στην περιοχή της Ινώης. Ήταν μια περιοχή που είχε γλιτώσει τα προηγούμενα χρόνια από φωτιές, αλλά κάηκε φέτος. Και βέβαια το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια, ναι. Και σε αυτό θα σταθούμε.
4: Μαντήλη στην Κουμουνδούρου με στόχο τη συστράτευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα κούνησε μετά τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου και ο πρώην εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Όχι τώρα, όχι τώρα
1: τι
0: το Μαντήλη.
1: Τώρα, κούνησε λέει το Μαντήλη.
0: Το κούνησε, μα όχι τώρα το Μαντήλη, μετά το Μαντήλη.
1: Τι θα βάλεις τώρα, Μαντήλη Καλαματιανό. Μαντήλη Καλαματιανό δεν το βάλει σήμερα
0: μετά
1: που έπρεπε να το βάλει. Έπρεπε να βάλει το Μαντήλη Καλαματιανό.
0: 9:30 θα πάμε με το Μαντήλη το Καλαματιανό και για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Μπράβο.
0: Και για τον κύριο Ζαχαριάδη που το κουνάει.
1: Το κουνάει.
0: Το Μαντήλι.
1: Και ο κύριος Καραμέρος το κούνησε το Μαντήλι.
0: Όλοι κουνάνε.
1: Όλοι κουνάνε. Μαντήλι, καλά Μαντιανό.
0: Στο θέμα της ακρίβειας όμως έχουν έρθει ήδη.
1: Εκεί δεν
0: πολλά...
1: κουνάνε μαντήλια.
0: Εκεί δεν έχουν μαντήλια να κλάψουν οι άνθρωποι.
1: Ρωτάς εμένα που έβλεπα 50 ευρώ βενζίνη και δεν πήγες ούτε στη μέση. Γιατί δεν έχω καμία κουρσάρα και θα αρχίσω να κάνω κάποια κροατές και τα λοιπά. Έχει 1200 κυβικά είναι το αυτοκίνητό μου. Τώρα τι λες, άσε με.
0: Βλέπεις εδώ τα μηνύματα. Καταρχήν όλοι βλέπουν άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Λέει η Ελένη, σήμερα στο βενζινάδικο μου είπαν ότι ανεβαίνει η τιμή γιατί καταργήθηκε μετά από μήνες το πλαφόν κέρδους. Με τις υγείες μας. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η αιτία. Το θέμα είναι όμως ότι πραγματικά έχουν αυξηθεί οι τιμές και στο πετρέλαιο κίνησης όπου καταργήθηκε η επιδότηση, αλλά και στην αμόλυβδη. Δηλαδή, εγώ σας είπα ότι νωρίτερα είδα σήμερα στην Κηφισίας αμόλυβδη με 2,03. Με το διπλό μπροστά. Κοίτα, μετά από καιρό.
1: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί και εγώ σου λέω, μου φάνηκε περίεργη η τιμή που έβαλα χθες και αναρωτιέμαι αν τα δηληστήρια, γιατί αυτό το επιχείρημα υπάρχει, έχουν προμηθευτεί καύσιμα και έχουν στις αποθήκες τους μεσαγωγικά καύσιμα σε υψηλότερες τιμές. Άρα πρέπει να τελειώσουν αυτά τα καύσιμα και μετά να προμηθευτούν με χαμηλότερες τιμές και να πέσει η τιμή. Αλλά αυτό το βλέπουμε κάθε φορά εδώ στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα στο ίδιο έργο θεατές. Και θυμάμαι, αν το θυμάσαι καλύτερα, νομίζω εσύ από μένα, ο Πρωθυπουργός δεν είχε αναφέρει για τα καύσιμα στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό.
0: Βέβαια, ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε αυτές τις μειώσεις να περνάνε στην Αντλία.
1: Περιμένω, και είχε πει, νομίζω, ο Πρωθυπουργός και για ελέγχους. Έτσι ώστε να περάσουν
0: πολύ
1: οι μειώσεις. Άρα λοιπόν, ας γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, να δούμε. Υπάρχουν κάποιοι που κερδοσκοπούν. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να πέσουν τιμές, αλλά κάποιοι κερδοσκοπούν. Δεν πρέπει να, αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν σε αυτούς τα συγκεκριμένα πρατήρια. Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή η τελείως διαφορετική. Είναι τρέλα αυτό. Δηλαδή, περιμέναμε μείωση και βλέπουμε αύξηση.
0: Ο κόσμος λοιπόν απορεί, αλλά ταυτόχρονα εξοργίζεται κιόλας. Γιατί όλο αυτό τον καιρό υπομένει και λέει ναι, είναι ο πόλεμος, εντάξει, υπήρξε αυτή η άνοδος. Τώρα λοιπόν υποτίθεται έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες. Η τιμή στο πετρέλαιο έχει υποχωρήσει. Είναι σχεδόν στα $70 το βαρέλι. Και παρόλα αυτά βλέπει.
1: 72 σήμερα.
0: Ναι, και παρόλα αυτά βλέπει τις τιμές όχι μόνο να μην υποχωρούν, αλλά να ανεβαίνουν κιόλας.
1: Ναι, γι' αυτό
0: και
1: λέω.
0: Κάποιος πρέπει να απαντήσει. Γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Πάντως να ξέρεις ότι οι άνθρωποι της αγοράς λένε αυτό που σου λέω. Ότι τα δηληστήρια έχουν προμηθευτεί. Γιατί οι πρατηριούχοι σου λέει: μην δε φταίμε εμείς. Έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια πιο ακριβά καύσιμα. Είχαν γεμίσει αποθήκες. Και μέχρι να τελειώσουν αυτά και να προμηθευτούν χαμηλότερες τιμές, σε χαμηλότερες τιμές, θα βλέπουμε αυτές τις αυξήσεις. Αλλά αυτό είναι τρελό. Πραγματικά κάνει τρέλα.
0: Και από την άλλη έχουμε τα βασικά αγαθά για την καθημερινότητά μας, τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ, εκεί όπου έχουμε αυτή την πρόσφατη συμφωνία κυρίων, ο Θεός να την κάνει τέλος πάντων, εκεί όπου κλείδωσε η τιμή για 2.000 περίπου κωδικούς, αλλά έχει κλειδώσει στα ψηλά. Εκεί που είχε φτάσει δηλαδή.
1: Από Σεπτέμβριο όμως θα έχουμε μειώσει σε συγκεκριμένες κατηγορίες, έτσι.
0: Ναι.
1: Προϊόντων αυτής της κατηγορίας που δεν αφορούν μόνο τρόφιμα, αλλά και άλλα, όπως είδη προσωπικής υγιεινής που τα χρησιμοποιούμε σε εβδομαδιαία βάση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο
1: ναι.
0: αυτή την ώρα στο enikos.gr, είναι το Δημήτρη Χριστούλια. Για τα προϊόντα τα οποία θα πολλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο. Τι θα περιλαμβάνει λοιπόν η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας. Κάνει λόγο λοιπόν για μειώσεις τιμών σε περίπου 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης με ποσοστά που θα ξεπερνούν το 10%. Αυτό αναφέρεται λοιπόν στο ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλιας. Η πρωτοβουλία λοιπόν στοχεύει να καταστήσει τις μειώσεις άμεσα αντιληπτές στα νοικοκυριά, εστιάζοντας σε προϊόντα με μεγάλη ζήτηση όπως τρόφιμα και βασικά αγαθά, με πιθανή διάρκεια ως τα Χριστούγεννα. Αναλυτικά λοιπόν τον οδηγό, ο οποίος αναφέρεται σε γάλα, ζυμαρικά, απορρυπαντικά και άλλα προϊόντα, με μειώσεις που θα φτάνουν ή θα ξεπερνούν το 10%, μπορείτε να διαβάσετε λοιπόν το άρθρο αυτή την ώρα στο enikos.gr. Λέγαμε όμως, Αμαλία μου, για αυτούς τους 2.000 κωδικούς που είχαν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα
1: ναι.
0: και θα παραμείνουν παγωμένοι.
1: Παγωμένοι, δεν θα έχουμε αυξήσεις.
0: Αυτό το δίμηνο.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι 2.000 κωδικοί.
1: Ναι.
0: Ρωτήθηκε ο κύριος Πεταλάς. Ο κύριος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης
1: Σούπερ Μάρκετ. Που ήταν και στο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Πεταλάς.
5: Θα πω καταρχήν ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί, δεν γνωρίζουμε σε ποιες κατηγορίες αφορούν.
6: Ποιος τους γνωρίζει,
5: για να λέει,
6: ποιος τους γνωρίζει.
5: Και για να λέει ο Υπουργός, για να λέει ο Υπουργός ότι είναι 2.000, τι το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε.
6: Είναι κρατικό μυστικό δηλαδή 2.000
5: κωδικοί. Και αν υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη δημοσιοποίηση, αν το λέει αυτό ο Υπουργός και ανεξάρτητα αρχή, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το αφισβητήσω, δεν είμαι νομικός όμως.
0: Ο Γενικός Διευθυντής λοιπόν της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ λέει για αυτούς τους 2.000 κωδικούς τους οποίους έχει υπάρξει μείωση το προηγούμενο διάστημα ότι δεν γνωρίζει ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ που υποτίθεται έχουν μειώσει περίπου 5 με 6% τις τιμές σε 2.000 κωδικούς. Λέει εγώ δεν τους γνωρίζω, τους γνωρίζει ο Υπουργός. Έτσι είπε ο κύριος Πεταλάς. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό λοιπόν, γιατί ρωτήθηκε και ο Υπουργός σχετικά με τους 2.000 κωδικούς.
7: Μεγάλοι εκπρόσωποι του χονδρεμπορίου να μειώσουν τις τιμές και συνεπώς καθώς η μειώση των τιμών στο χονδρεμπόριο θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάνε και στις τιμές των σούπερ μάρκετ. Ναι, ένας αριθμός περί τους 2.000 κωδικούς προϊόντων μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 6% αυτή την περίοδο. Είναι σε όλες τις κατηγορίες και μπορείτε γι' αυτό να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, η οποία είναι αυτή που διαπιστώνει κιόλας. Αυτά που σας λέω με τους καθημερινούς της ελέγχους.
8: Το βάζει πάλι το Πασόκ, ζητάει τη δημοσιοποίηση αυτών των προϊόντων.
7: Σας επαναλαμβάνω, συγκεκριμένα στοιχεία μπορείτε να πάρετε από την ανεξάρτητη αρχή. Εκείνη έχει την ευθύνη της εφαρμογής του νόμου. Διότι πρέπει να σας πω ότι ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τελείως ξεκάθαρο, συνεπώς θα πρέπει να απευθυνθείτε γι' αυτό στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων στους οποίους μειώθηκαν οι τιμές.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία, λέει ο Υπουργός. Ανάπτυξε ο κ. Θεοδωρικάκος και να απευθυνθούμε όσοι θέλουμε στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Εγώ ακούω και δεν θέλω να μην πιστεύω τον Υπουργό φυσικά ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί που έχουν μείνει, δεν έχουν αυξηθεί τα προϊόντα. Πάντως ο προβοκάτορ έχει ένα προβληματισμό και μια απορία. Μήπως ξέρετε αν η τιμή στις σκαβουροδαγκάνες θα μείνει σταθερή. Δεν το ξέρω. Αγαπημένε μου, όχι, δεν
0: αυτό
1: το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το θέμα είναι ότι πρόσεξε να δεις. Ο κύριος Πεταλάς λέει: εμείς δεν γνωρίζουμε τους κωδικούς, τους γνωρίζει ο Υπουργός. Ρωτήσανε τον Υπουργό, λέει ο Υπουργός, η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή. Και βγαίνει και η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή και λέει: ναι, είναι 2.000 οι κωδικοί, αλλά δεν μπορούμε να τους πούμε αναμάρκα, να το πω έτσι χοντρά. Μπορούμε να περιγράψουμε μόνο τα προϊόντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά κτλ. Αλλά ο καταναλωτής δεν μπορεί να ξέρει δηλαδή ποια είναι η μάρκα του προϊόντος που έχει μειωθεί. Και πώς θα πάει λοιπόν να ψωνίσει και να συγκρίνει για να ξέρει αν όντως το προϊόν το οποίο αγοράζει έχει μειωμένη τιμή ή όχι.
1: Ναι.
0: Ιδού η απορία.
1: Ιδού η απορία, ναι.
0: Το θέμα το σήκωσε πάρα πολύ ψηλά το Πασόκ. Είναι η αλήθεια. Έκανε και ερώτηση για το συγκεκριμένο
1: ναι,
0: θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ανεβάζει πολύ το θέμα της ακρίβειας στο Πασόκ
0: ναι.
1: γενικά.
0: Και χθες λοιπόν, Αμαλία μου,
1: ναι, ναι.
0: στην εκπομπή του Δημήτρη του Κοταρίδη στο
1: ναι.
0: Earth News,
1: Start
0: το
1: News.
0: Βράδυ Κυριακής, είναι η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Και εκεί είναι και εκπρόσωπος του Πασόκ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και τη ρωτάει λοιπόν εκπρόσωπος του Πασόκ για το θέμα των 2.000 κωδικών.
9: Λέω το εξής. Εγώ δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας κάνω ένα, δύο, τρία. Πέστε μου εσείς ποιος δεν έχει παγώσει.
3: Μάλιστα.
9: Λέω το εξής, ότι το ερώτημα, επειδή πράγματι μπορεί κάποιος ο οποίος προέρχεται από τα σούπερ μάρκετ να μην το ξέρει, τον ερωτήσανε, ξέρετε, είναι υποχρεωμένος να ξέρει, έχει εφαρμοστεί στα σούπερ μάρκετ, δεν τους ξέρει τους κωδικούς.
3: Άρα μόνο ο πρωθυπουργός ξέρει.
9: Έτσι,
3: που το
9: όχι,
3: είπε δηλαδή. Λοιπόν,
9: είναι εκεί,
3: εντάξει,
9: είναι εκεί.
3: Καταλάβαμε όλοι, για να ολοκληρώσω.
9: Είναι
3: για να ολοκληρώσω.
9: Λοιπόν,
3: καταλάβαμε τώρα, ότι δεν ξέρετε. Λοιπόν,
9: τι αυτό, δεν ξέρω.
3: Για τους κωδικούς, μη φωνάζετε πρώτα απ' όλα.
9: Να ξέρω έναν τους κωδικούς. Τι λέει,
3: δεν υπάρχει λόγο να φωνάζετε.
9: Αυτό, τούτο λοιπόν είναι σαν να λέει στον Τιτανικό
3: λοιπόν
9: πόσοι πέθαναν τόσοι.
3: Ονόματα και διευθύνσεις.
9: Είναι σαν τον Τιτανικό. Πασόκ Τιτανικός. Ονόματα και διευθύνσεις στον κωδικό.
10: Ξέρετε την απαντάτε σε αυτά, να τις καταψημένα προϊόντα έχουν παγώσει το δίκη.
9: Μπορεί.
0: Κατάλαβε, παιδί μου, σου λέει η κυρία Βούλτεψ. Πού να ξέρει τώρα ο γενικός διευθυντής της εταιρείας στο σούπερ μάρκετ σε ποια προϊόντα έχουν μειωθεί οι τιμές. Τι είναι. Σούπερ μαρκετάς είναι για να ξέρει.
1: Ναι.
0: Έχει δει. Είναι σου λέει σαν το Τιτανικό. Είναι σαν να σου λέει ότι πέθαναν 1500.
1: Και δώσ' μου νότα και διευθύνσεις.
0: Και να μου ζητάς
1: εσύ να τα βλέπεις.
0: Και
1: εγώ δεν λέω. Εγώ ήταν δηλαδή, εσύ.
0: Καλά στα λέει η κυρία Βούλτεψ.
1: Ναι, ήταν ο Βαγγέλης ο Τσόκος από το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: θα τρελαθούμε.
1: Θα τρελαθούμε. Ο Real Broker λέει: ωραίο ο Θοδωρικάκος. Δηλαδή, η γιαγιά μου θα πρέπει να απευθυνθεί στην ανεξάρτητη αρχή για να μάθει τι μπορεί να αγοράσει φτηνά. Δεν πάει κάπως έτσι τώρα κι εσύ. Το τραβάς, βρε παιδί μου. Το τραβάς. Σου λέει: απευθύνσου εκεί να ξέρεις. Αλλά ότι έχουν μειωθεί, έχουν μειωθεί.
0: Βρε Αμαλία μου, εγώ δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να έχουν μειωθεί. Ο καταναλωτής όμως δεν πρέπει να γνωρίζει ποια είναι αυτά που όντως έχουν μειωθεί, ώστε να μπορεί να το βεβαιώσει όταν πάει να κάνει την αγορά του και να, ταυτόχρονα να κάνει και τις συγκρίσεις. Όταν του λες γενικά και αόριστα 2.000 κωδικοί, πού να ξέρει εκείνος όταν πάει στο σούπερ μάρκετ αν όντως υπάρχει αυτή η μείωση στο προϊόν ή όχι. Τι είναι,
1: ναι,
0: το μυστικό του κράτους είναι δηλαδή.
1: Εντάξει, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Και ξέρεις, επειδή η ακρίβεια επιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι που ταλαιπωρεί τις οικογένειες, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και ο καθένας μας, και νομίζω πολύ καλά κάνουμε, είμαστε και δύσπιστοι. Είμαστε δύσπιστοι όταν λέμε έχουν μειωθεί και βλέπουμε ότι ανεβαίνουν κάποια πράγματα και κάποια προϊόντα. Πώς θα το κάνεις αυτό. Δηλαδή, θέλει και μια. Θέλω να πω ότι πρέπει και να λέμε από το χωράφι στο ράφι πόσο. Δεν είναι που όλοι αναρωτιόμαστε γιατί ο παραγωγός πουλάει ένα ευρώ και εμείς το παίρνουμε πέντε.
0: Καλά τα λες εσύ, παιδί μου, αλλά καλύτερα
1: τι
0: θα.
1: Θέσουμε, βρέ, παιδί μου,
0: θέλει θέσεις. Παναγιώτη Βολάνιο εδώ πέρα, επειδή έχει πει στο στούντιο. Ναι, για την ενημέρωση, για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με κίνηση ξεκινήσει και δεύτερη σύγκρουση. Απροσπέλαστη ανατμήματα εκάθοδος του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο, λόγω σύγκρουσης 2 γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα στο ύψος του ΚΤΕΛ. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην άνω του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και ανατμήματα στην κάθοδο σε Μαρούσι και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Πυκνή ροή και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κάποιοι νομίζουν ότι κυκλοφορεί και το τρένο του Νίστρου εκεί. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
1: Παναγιώτη με μένα. Παναγιώτη μου, συγγνώμη.
0: Όχι, τον Ίστρου, για τον Ίστρου.
1: Όχι, το έκανα εγώ. Παναγιώτη μου, τα λες πάρα πολύ ωραία, συνέχισε έτσι.
0: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
11: Ουρές και οχημάτων και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Αργυρούπολη. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αμφιθέα στο Παλαιό Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από τις Τζιφιές μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Παλαιό Φάληρο μέχρι Μοσχάτο. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους.
1: Κάνει, βρε Παναγιώτη μου. Μας πέθανες και σήμερα.
11: Υπόσχομαι τελειώνωματική οδό.
1: Α, μπράβο, γόρι μου.
11: Καθυστερήσαν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Σου έρχεται ο Νίστρουπ. Σου έρχεται και ο Μπόγκα. Σου έρχονται πολλά, αλλά δεν θέλω να λέω πολλά.
1: Κατάλαβα. Μπράβο, να έρθουν όλοι. Εγώ είμαι ο Μάνος. Μόνο αυτό το μήνυμα θα διαβάσω, Νίκο μου, και θα πάμε σε διάλειμμα βεβαίως. Καλημέρα σας από την πόλη της Μυτιλίνης. Απλή αμόλυβδη, 2049. 2049.
12: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
13: Η Αργεντινή κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Χρειάστηκε να μεσολαβήσουν 48 ολόκληρα χρόνια ανάμεσα στις δύο πρώτες παρουσίες της σε τελικό. Έπαιξε το 1930 στην πρώτη διοργάνωση που είχε ιτηθεί με 4-2 από την Ουρουγουάη και ξαναέπαιξε 10 διοργανώσεις αργότερα, το 1978, όπου στη χώρα της επικράτησε στο Buenos Aires της Ολλανδίας με 3-1 στην παράταση και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της.
14: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
14: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
19: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
20: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
21: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
23: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
22: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
23: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile.
24: Λατό FM. Στους 103,3.
25: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
26: Το σπίτι μας.
25: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
26: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
25: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
26: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
25: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
27: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
28: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
28: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
5: Σίκα Θερμοκούτ!
28: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
28: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Άντε να ζήσει η καλαμάτα μας. Σαν πας στην καλαμάτα και ερθείς με το καλό.
1: Φέρτε μου ένα μαντήλι να δέσω στο λαιμό.
2: Πώς
0: αντάρθηκε!
2: Και ο Αλέξης
0: μαντήλι
2: θέλει. Καλά,
1: φέρτε μου ένα μαντήλι να δέσω στο λαιμό.
0: Έρχεται το μαντήλι! Έχει ξεκινήσει ήδη! Έρχεται delivery!
3: Μαντήλι στην Κουμουνδούρου με στόχο τη συστράτευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα κούνησε μετά τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου και ο πρώην εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης.
2: Κούνησε μαντήλι!
0: Το κουνάει το μαντήλι! Και όχι τίποτα άλλο, ρε παιδί μου. Ένα σπάει. Ένα σπάει.
2: Τους ψήνει ο Τσίπρας, κρεμμυδάκι τσιγαριστό τους έχει κάνει. Πώς τσιγαρίζουμε το κρεμμυδάκι?
0: Ναι.
2: Έτσι τους έχει κάνει τους Ριζέους.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι σκέφτηκα, ρε παιδί.
2: Τι σκέφτηκα.
0: Έλεγε ο Κώστας ο Ζαχαριάδης.
4: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
5: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
4: Ναι.
5: Γύρισε κάποιος?
4: Ναι.
5: Ποιος?
4: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
5: Γύρισε ο Τάκης?
4: Ναι.
5: Αλήθεια?
4: Ναι.
0: Γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσια, έφυγε ο Κώστας από τα Μελίσια.
2: Πάντως μαντήλι, καλαματιανό, δεν κούνησε μόνο ο Ζαχαριάδης, ναι, κούνησε αλλά, ο Καραμέρος.
0: Ναι, αλλά ο Κώστας ο Ζαχαριάδης είχε πει.
2: Τι είχε πει?
0: Είχε πει, ρε παιδί μου, ο Κώστας, ναι, Ζαχαριάδης.
4: Θεωρώ μεγάλο λάθος τον περαιτέρω τεμαχισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Και επειδή δηλαδή δεν βγήκε αυτό το οποίο ήθελα, θα σηκωθώ να φύγω. Είμαι ιδιοκτήτης εξαδιαιρέτου στο ΣΥΡΙΖΑ και στο συνασπισμό. Έχω κλειδιά. Δεν φεύγω από αυτό.
5: Με συγχωρείτε.
0: Έχει κλειδιά εκεί, είναι ιδιοκτήτης εξαδιαιρέτου. Δεν φεύγει, ρε παιδί.
2: Δεν θυμούνται και τι λένε, επαναθέμα του.
0: Φεύγει, έχει κλειδιά, ναι, σου λέει, εκεί από την Κουμουνδούρου.
2: Ναι.
0: Πώς θα φύγει τώρα?
2: Ναι.
0: Πείσε τώρα την ιδιοκτησία να φύγει.
2: Ναι.
0: Λίγα έφυγε.
2: Έφυγε.
0: Α, έφυγε ο Γιώργος ο Καραμέρος.
2: Ναι.
0: Ο Γιώργος ο Καραμέρος.
2: Από την αρχή το είχε πει.
0: Το είχε πει. Ήταν ο πρώτος, αν μην πω ο πρώτος.
2: Και ο πρώτος και ο μόνος που με τόση σαφήνεια το είχε γράψει κιόλας και στα social media κτλ. Δηλαδή το περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω πότε θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί καταλαβαίνω ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν του θέλει τώρα ο Τσίπρας. Τώρα ποιο θέλει, πότε του θέλει, θα το αποφασίσει ο ίδιος. Θα το ξαναπώ. Του τσιγαρίζει σαν κρεμμυδάκι. Σαν κρεμμυδάκι του τσιγαρίζει.
0: Και βέβαια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
2: 11
0: Ιουλίου. Σάββατο.
2: Ακριβώς.
0: 11 του μηνός.
2: Φαίνεται μήπως και αν έχουν αλλάξει σχετισμοί στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί μαθαίνω από το ρεπορτάζ, θα το ξέρεις και εσύ ο Σιφ, ότι κάποιοι που είχαν ψηφίσει υπέρ της πρότασης του κ. Φάμελου, που πια δεν ισχύει η πρόταση του κ. Φάμελου, γιατί ο κ. Τσίπρας έχει πει ότι εγώ δεν θα κάνω συμπόρευση με κανένα κόμμα. Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα και έχουν πάει προς την πλευρά του να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά και να κατέβει με ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει οι συσχετισμοί σε τέτοιο βαθμό έχουν αλλάξει που μπορεί να έχουμε ανατροπή της απόφασης στην Κεντρική Επιτροπή. Πάντως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αυτό ήταν που είπε και ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ναι. Ότι εγώ λέει δεν μπορώ να δεχτώ ότι μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε λέει, γι' αυτό αποχωρώ.
2: Απλώς να πω ότι ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που παραιτείται είναι ο κύριος Καραμέρος. Έτσι.
0: Σωστό, ναι,
2: οι άλλοι,
0: ναι, ναι,
2: δεν είναι βουλευτές.
0: Και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έκανε λόγο για αυτοεξευτελισμό του κυρίου Φάμελου, ζήτησε, ναι, άλλη μια φορά την παραίτησή του και είπε επίσης ότι θα πρέπει να παραιτηθούν όσοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν και στον ΣΥΡΙΖΑ με τις εξελίξεις και το επόμενο διάστημα να είναι ραγδαίες.
7: Να μαζεύουν και φεύγουν. Όπα, τέτοια. Ένας-ένας.
0: Ένας-ένας.
2: Και βάλε το μαντήλι καλαματιανό. Και λέω, τώρα θα πούμε κάτι και για τον Σαμαρά. Τα είπαμε βέβαια για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ταιριάζει.
0: Τι θες, να φωνάζω, Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
2: Όχι. Λοιπόν, θα πεις κάτι πριν, ναι, πάμε. Ναι, βεβαίως, πες.
0: Λοιπόν, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
2: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο θέμα που σας είπα, που αφορά το Δήμο Διονύσου και έχει προκαλέσει την δυσαρέσκεια και την έντονη, να μην πω, όργη των πολιτών εκεί των δημοτών, γιατί σε έργα πεζοδρόμησης και βιοκλιματικής αλλαγής του Δήμου, ο Θεός θα τα κάνει, κόβονται δέντρα. Δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, εγώ το πήρα αργά χαμπάρι, με πήραν κάποιοι δημότες τηλέφωνο και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Καριστινό, δικηγόρο και δημοτικό σύμβουλο, επικεφαλής της παράταξης του Νέου Διονύσου. Κύριε Καριστινέ, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαμαράκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ακάντου, σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο, γιατί πραγματικά και μηνύματα έχουν έρθει όταν είπαμε ότι θα έχουμε και θα αναδείξουμε αυτό το θέμα. Αλλά εμένα το τηλέφωνο μου έχει σπάσει από τα τηλέφωνα δημοτών.
5: Κυρία Κάντζου, η κατάσταση δυστυχώς στο Δήμο Διονύσου δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, ιδίως εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Επιτρέψτε μου μια πολύ γρήγορη εισαγωγή, να σας πω ότι ο Δήμος Διονύσου, όπως ξέρετε, είναι στο βόρειο άκρο της Αττικής, είναι δυστυχώς το καλοκαίρι πάρα πολύ επικίνδυνη η πυρκαγιά, είναι ο εφιάλτης με τον οποίο ζούμε και γι' αυτό πρέπει να είμαστε απολύτως πεντακάθαροι από όψη καθαρισμού κλπ. Να έχουν απομακρυνθεί κυπαία, ογκώδη, σκουπίδια. Δυστυχώς η κατάσταση σήμερα δεν είναι αυτή. Η δροσιά, η βασική δημοτική ενότητα Δήμου Διονύσου, πνίγεται στα σκουπίδια. Την ώρα λοιπόν που έχουμε αυτή την εικόνα και οι δημότες ανησυχούν, τρέμουν στην κυριολεξία, έχουμε σε εξέλιξη ένα έργο βιοκλιματικής ανάπλασης, το οποίο έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Σας μιλάω κυριολεκτικά σε όλους τους κατοίκους από τους οποίους περνάει το συγκεκριμένο δρόμο, τις κατοικίες των οποίων περνάει το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή, έχω τηλέφωνα, μιλάμε για δεκάδες κατοίκους, οι οποίοι μου λένε ότι η πρόθεση, η οποία εκδηλώθηκε από υπεργολάβους, να κόψουν υγιέστατα πεύκα. Προσέξτε τώρα την αντίθεση. Να κοπούν υγιέστατα πεύκα όρημα, δηλαδή που είναι απολύτως έτσι, προσφέρουν το οξυγόνο και ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει.
2: Υγιή δέντρα.
5: Ακριβώς το οποίο εδώ, ο κόσμος ξέρετε, έχουμε πλέον σε όλο το Δήμο Διονύσου. Σχεδόν 50.000 κατοίκους. Όλοι αυτοί ήρθαν για να απολαύσουν μια κατάσταση, που να σας πω, ένα περιβάλλον διαφορετικό. Στη δροσιά έχουμε 6 με 7 βαθμούς για να καταλάβουν και όλοι οι ακροατές μας. 6 με 7 βαθμούς λιγότερους από το κέντρο της Αθήνας. Ούτως ή άλλως, χάρη στο κλίμα που έχουμε.
2: Ναι, άρα πάντως δεν τρέχει.

0: απόρριθος, όσο και από όποιο υλικό και αν είναι κατασκευασμένος, είναι καλύτερος από ένα μεγάλο όριμο πεύκο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Η μελέτη, εάν προβλέπει τέτοια πράγματα, είναι βέβαια θα μας βρει απέναντι και καλό θα είναι, νομίζω, για όλους να προβούν σε μια τροποποίηση της, έτσι ώστε και τα πεύκα να παραμείνουν και από εκεί. Είναι να γίνει για το καλό της πόλης, να γίνει. Θα το υποστηρίξουμε. Αλλά ξαναλέω, δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί κανένα υγιές και όριμο πεύκο στην πόλη μας. Είναι αυτά τα οποία μας έχουν κάνει να έρθουμε εδώ.
1: Το θέμα είναι ότι δεν είναι και η μοναδική περίπτωση που βλέπουμε και στα μηνύματα εδώ των ακροατών. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση στην Αττική όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι και άλλες περιπτώσεις που μας στέλνουν ακροατές τώρα. Για παράδειγμα, έχει στείλει ο Βασίλης για τον κόκκινο μήλο. Υπάρχει λίγο αντίστοιχη περίπτωση με τους πολίτες να αντιστέκονται. Για δείτε το, λέει, αν έχει κοινά χαρακτηριστικά κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και είναι και άλλα μηνύματα.
2: Και στα Βρυλίσια, νομίζω ήταν νωρίτερα το μήνυμα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ναι.
0: Κύριε Καλαμαράκη και κυρία Κάτσου, επιτρέψτε
2: μου. Όχι, θα απαντήσω. Στο Θεοδόστο τον Παπανδρέου, που μας στέλνει ένα μήνυμα, λέει τα πεζοδρόμια είναι για τους πεζούς και αυτό προβλέπεται από τον νόμο. Όχι. Θεοδόση μου, κάνεις λάθος. Ναι, είναι για τους πεζούς, αλλά δεν κόβουμε τα δέντρα.
0: Κυρία Κάτσου, επιτρέψτε μου να απαντήσω εγώ στην ακροατή.
2: Ναι. Και συνάδελφο, γι' αυτό το απαντώ. Είναι συνάδελφος.
0: Ακόμα καλύτερα. Δεν είπε κανείς ποτέ ότι οι πεζοί δεν έχουν δικαίωμα στα πεζοδρόμια. Αλλά εάν ο συνάδελφός σας είχε μια οποιαδήποτε οπτική επαφή με το χώρο για τον οποίο μιλάμε, θα διαπίστωνε ότι ευχερός ευχερός. Δεν μιλάμε για κάποιο κεντρικό σημείο. Έτσι, να ξέρουμε και γιατί μιλάμε. Μιλάμε για έναν δρόμο ήπια κυκλοφορία στην άκρη της πόλης, όπου κάλλιστα μπορεί να γίνει μια μικρή επέταση του πεζοδρομίου και να μην πειραχτεί το δέντρο. Και θα το παραπέμψω βεβαίως και στην εικόνα π.χ. της Κηφισιάς. Που αν έχετε περπατήσει στα βασικά της πεζοδρόμια, κανείς ποτέ δεν διανοήθηκε να πειράξει τα αιωνόβια πεύκα που υπάρχουν εκεί.
2: Ακριβώς, κύριε Καριστινέ.
0: Οπότε, ας επικρατήσει λογική επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Και πραγματικά, επειδή επικαλούμε τη λογική, επιτρέψτε μου ένα λεπτό ακόμα. Στο συγκεκριμένο δρόμο που γίνεται το έργο, το οποίο πήγα και έκανα και ο ίδιος αυτοψία κατόπιν ετοίματος.
2: Και έτσι να κλείσουμε, κύριε Καριστινέ, σας παρακαλώ.
0: Το αντιλαμβάνομαι. Θέλω να σας πω ότι η επέκταση που έχει γίνει έχει περιορίσει ακόμα και την δυνατότητα των κατοίκων να μπουν στα πάρκινγκ τους. Το καταλαβαίνετε. Σε οριζόντιες ηλιοκτήσεις.
2: Εμένα το λέτε. Δεν μπορώ εγώ στο σπίτι μου, τι εννοείτε.
0: Από την ίδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην οριζόντια ιδιοκτησία του. Σας ρωτάω, κύριε Καλαμαράκη, είναι λογικό αυτό? Και κυρία Κάτσου, είναι λογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δεν πρέπει το οποιοδήποτε έργο να περνά και στην τοπική κοινωνία να υπάρχει μια στοιχειώδη διαβούλευση, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικό?
2: Μάλιστα.
0: Αυτά τα ολίγα, σας ευχαριστώ πολύ και εμείς
2: ευχαριστούμε.
0: Παρακαλώ πολύ στο Διόνυσο να πέσει βάρος. Το καλοκαίρι έχουμε πραγματικά κίνδυνο. Κύριε Καλαμαρά, κύριε Κάτζου, απευθύνω έκκληση από το φιλόξενο σταθμό σας και προς την κεντρική διοίκηση. Ρίξτε το βάρος σας στην πόλη μας. Από εδώ κινδυνεύει όλο το λεκανοπέδιο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα μου. Γεια σας.
2: Λοιπόν, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που σου ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Καλημέρα και στη Μαρία, στην περιοχή του Βαρνάβα, στον πολύβαθο Βαρνάβα, που καίγεται κάθε χρόνο σε ανενεργό στρατόπεδο. Ναι. Έκοψαν και κόβουν δέντρα για αντιπυρική προστασία με την ανοχή του στρατού και του δασαρχείου. Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σόφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Καλημέρα και στον Γιώργο που μας ακούει στη Λίμνο.
2: Ναι.
1: Να σε καλά, βρε Γιώργο, στο πανέμορφο νησί της Λίμνου. Τώρα, Αμαλία μου, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε. Και το λες πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω, πλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Κιόρ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Castro Pelogiani και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Castro Pelogiani. Η έξυπνη κίνηση.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα, Αμαλία μου, που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 6, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο Ναύπλιο. Ένα τρίμερο λοιπόν για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car για να κάνετε και τις κοντινές σας εκδρομές. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στη σημερινή κλήρωση σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, προλαβαίνετε, μπείτε τώρα στο real.gr. Μου έλειψε, παιδιά, μου έλειψε. Η αλήθεια είναι αυτό το μακρόσυρτο και χαροπό GR της Αμαλίας μου έλειψε πάρα πολύ. Real.gr, εκεί θα βρείτε.
1: Κάτι σου έλειψε και από μένα.
0: Ναι, αυτό μόνο. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Νομίζω ότι προλάβαμε να εξαντλήσουμε τα περισσότερα από τα θέματα που είχαμε ετοιμάσει. Βέβαια, μείνανε κάποια εκτός. Δεν αναφερθήκαμε και στο θέμα της Θεσσαλονίκης, αλλά θα περιμένουμε και τα νεότερα από την έρευνα των αρχών σχετικά με την εγκληματική επίθεση.
1: Γιατί πρέπει να βρεθούν έτσι, αυτοί οι δολοφόνοι. Εστερήσαν τη ζωή μιας γυναίκας τόσο άδικα. Τόσο άδικα.
0: Και στο θέμα με τον γιατρό στο Καστελόριζο, που εκεί είναι λίγο αντικρουόμενες οι πληροφορίες.
1: Έχω μπερδευτεί, να ξέρεις.
0: Και εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί άκουσα μια δημοσιογράφο από το Καστελόριζο που μίλησε για προσωπικά ζητήματα. Βέβαια, από την άλλη, ο δήμαρχος εκεί παραδέχεται ότι το σπίτι το οποίο διέμενε ο γιατρός δεν ήταν σε καλή κατάσταση και έπρεπε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.
1: Κάποιοι λένε ότι δεν φορούσε και χειροπέδες, ότι ήταν fake όλα αυτά.
0: Αυτό το λέει ο δήμαρχος.
1: Ναι, τι δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί.
0: Ο ίδιος ο γιατρός λέει ότι του έκανε μήνυση ένας μαγαζάτορας, ένας επιχειρηματίας. Εστιατορίου.
1: Ναι.
0: Ας περιμένουμε λίγο να δούμε ακριβώς τι είναι και αυτή η υπόθεση. Και βέβαια στο Ιράν, όπου έχουμε τις εξαήμερες εκδηλώσεις για την κηδεία του Χαμενεΐ, του ηγέτη τους δηλαδή, όπου οι Ιρανοί είναι εκατομμύρια στους δρόμους. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται η Ρίτσα Μπιζόγλη. Εάν δεν κάνω λάθος και δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι με το συμμαθητάκι μου, με τον Γιώργο τον Παγάνη σήμερα. Οπότε θα είναι εδώ τις επόμενες δύο ώρες.
1: Ναι.
0: Εμείς θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Τελευταίο, Αμαλία μου.
1: Ναι.
0: Θα είναι Ένιο Μωρικόνε. Ο μεγάλος μαέστρος έφυγε σαν σήμερα, 6 Ιουλίου του 2020. Ίσως ο σπουδαιότερος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, ο μεγάλος αυτός Ιταλός μαέστρος, και δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό από το Σίνεμα Παράντισο. Του Ζουζέπε Τορνατόρε, εκεί όπου ο μικρός Σαλβατόρε, ο Τότο, μαθαίνει από τον μεγαλύτερο Αλφρέντο τα μυστικά του κινηματογράφου. Στη συνέχεια γίνεται μεγάλος και τρανός, ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, και όταν πεθαίνει ο Αλφρέντο, του αφήνει μία κόπια με τα φιλιά, τα οποία είχε κόψει από τις ταινίες στη συντηρητική τότε σικελία. Το πανέμορφο τέλος λοιπόν από το Σίνεμα Παραντίσο με τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε, για να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Νότος.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
6: Cool.
5: Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Λατό FM. Στους 103,3.
16: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
17: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
18: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
19: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
20: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
21: Τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
22: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν Αγγλία και Νορβηγία, οι οποίες θα αναμετρηθούν στις 12 του μήνα. Η Αγγλία απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό και η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα έχουμε 6 Ιουλίου.
0: Κατά καλό καιρό, δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου και θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι τις 12 στο ένα μικρόφωνο. Ο κύριος Νίκος Ρογκάκος δεν είναι.
1: Μεγαλώνοντας θα γίνει ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Πάει, ο κύριος έχει πάρει την αδειά του, ο κύριος Νίκος Ρογκάκος, ο κύριος Γιώργος Παγάνης που θα είναι μαζί.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη, εδώ είναι στην ουσία με φιλοξενεί. Και όχι στην πραγματικότητα δηλαδή. Με φιλοξενεί για πόσο, για 2-3 εβδομάδες.
0: Ναι, έχει πάρει την αδειά του ο Νίκος να ξεκουραστεί λιγάκι, να ανανεωθεί. Πόσο να ανανεωθεί, αναρωτιόμαστε όλοι πάντα. Θα είμαστε λοιπόν εδώ μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Κατερίνα Βουτσά. Εάν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού και η Εύη Τασιόπουλο. Πώς το πάμε, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Από πού θες, από
0: πού θες. Τι να πιάσεις και τι να αφήσεις.
1: Να πω μόνο τριήμερο, ένα πράγμα, ναι. Εκτός ημερήσιας.
0: Παρακαλώ.
1: Διάταξης. Χθες, επειδή επέστρεψα από τη Πελοπόννησο βράδυ αργά, ένα θεματάκι το οποίο κάπως πρέπει να το δει, δεν ξέρω τώρα, οι αρμόδιες αρχές ενδεχομένως. Εκεί στους Αγίους Θεοδόρους μέχρι τα Μέγαρα που γίνονται έργα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούν να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν είναι κανονικό πράγμα. Κυρίως οι εκδρομές οι οποίοι φεύγουν για ενδεχομένως κοντινούς προορισμούς στην Αττική και οι υπόλοιποι βέβαια μπορεί να έχουμε να κάνουμε 2 ώρες, 2.30.
0: Εννοείς ότι τα έργα έχουν στενέψει ας πούμε το δρόμο?
1: Όχι,
0: αρκετά.
1: Λέω ότι χρειάζεται εκεί κάποιες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Κυκλοφοριακές, τροχονομικές, δεν ξέρω με ποιο τρόπο πάντως. Αν είναι να κυλήσει έτσι το καλοκαίρι, λέω ότι θα υπάρχει οργή.
0: Έχουν μειωθεί οι λωρίδες σε κυκλοφορίες εκεί, είναι οι ίδιες?
1: Στενεύει λόγω του αριθμού των αυτοκινήτων και κάτι πρέπει να γίνει εκεί, γιατί γίνεται σιγά σιγά ένα κυβισό και πρέπει να το φτιάξουν. Επαναλαμβάνουν κόσμο ο οποίο φεύγει, έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί οι οποίοι θα πάνε να κολυμπήσουν, να κάνουν Σαββατοκύριακο.
0: Κατά καλό καιρό είμαστε. Άμα δεν πάει τώρα ο κόσμο, πότε θα πάει?
1: Α, το δούνε κάπω.
0: Κλείνω την παρένθεση. Έχει δίκιο. Από πού θε να
1: ξεκινήσει? Γιατί έτρεχα κιόλα για να μην φύγω Δευτέρα πρωί. Προλάβω να κάνω εκπομπή με την Βουζόγλου, να έχω γυρίσει το βράδυ της Κυριακής.
0: Μην το χάσεις αυτό. Σε παρακαλώ, μην το χάσεις.
1: Ξεκίνα εσύ από που θες. Εγώ απλά θέλω να πω ένα πράγμα, μόνο ένα σχόλιο και πες εσύ ό,τι θες. 11 χρόνια πριν, την προηγούμενη Κυριακή, θυμίζω ότι ήμασταν σε ένα δημοψήφισμα.
0: Της 5ης Ιουλίου, λες τώρα.
1: Μάλιστα, ναι. Ναι. Ένα δημοψήφισμα με πάρα πολύ διχασμό. Και επειδή βλέπω διάφορους και διάφορες
0: λάθη. Ο διχασμός παραμένει ζωντανός, ωραιότατος.
1: Να τον αναβιώνει το διχασμό. Δεν βγήκε τίποτα καλό από τον διχασμό. Απλά το θυμίζω. Και αυτοί που ωφελούνται πρόσκαιρα με τα κόμματα, τα κομματίδια ή τις κομματάρες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όσοι επενδύουν στον διχασμό εννοώ.
0: Αλλά έχει επενδύσει πολύ κόσμο στον διχασμό.
1: Ναι, απλά το βάζω σαν.
0: Και συνεχίζει να επενδύει. Έτσι, ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο νομίζω από τις φωτιές μεγάλες που είχαμε χθες. Έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Φαίνεται ότι θάβουν αυτές τις εστίες που είναι τώρα. Κάνουν κάτι επιχωματώσεις, γιατί εκεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης δεν μπορεί να σβήσει αυτή η φωτιά όταν μιλάμε για εργοστάσιο ανακύκλωσης. Το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει με τον έφος. Που έχει φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη, είναι 20 χιλιόμετρα νέφος. Είναι τοξικό νέφος. Έχουν καεί πλαστικά, έχουν καεί λάστιχα. Δεν είναι μόνο χαρτί.
1: Ναι. Ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο, όπως τα προηγούμενα. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε περίπου ένα χρόνο από την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος Αιγής. Ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει στην Ελλάδα μια δυνατότητα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε. Με ένα συνδυασμό μέσων κατάσβεσης, με δορυφορική επίβλεψη. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό ήδη αξιοποιείται το πρόγραμμα αυτό. Όμως. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρώτον, σε επίπεδο οργάνωσης ενώ της πολιτείας. Και δεύτερον, λίγο να σταματήσουν αυτές οι ανακοινώσεις του τύπου υπάρχει από πίσω κάτι, γιατί κάποιοι βάζουν τις φωτιές γιατί θέλουν να ωφεληθούν. Βλέπω και ανακοινώσεις από κόμματα και στη συνέχεια προκύπτει ότι ήταν ένας κύριος ο οποίος κρογός πινιάριζε με το αυτοκίνητό του, τι έκανε εκεί με τις ζώδες του.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ο άλλος κάπνιζε και πέταξε το τσιγάρο.
0: Και έκαψε δύο ανθρώπους, ωραιότατα.
1: Λίγη ψυχραιμία.
0: Δεν είναι κακό να πετάμε το τσιγάρο και μες στο τασάκι του αυτοκινήτου, βέβαια. Δεν είναι κακό αυτό να το πετάξει και μέσα στο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να πετάξει τη γόπα με την κάφτρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και να κάψει πατέρα γιο. Δεν είναι κακό.
1: 4-5 εμποφόρ έξω. Αν το πετάξει το τσιγάρο, λίγη ενσυναίσθηση θέλει.
0: Και στην Ινώη εχθές που έπιασε αυτή τη μεγάλη φωτιά, γιατί έπιασε εκεί στο δρόμο τη. Η παλιά εθνική έπιασε και ανέβηκε η φωτιά προς τα πάνω. Βγήκε και ο δήμαρχος, δεν βγήκανε δηλαδή κάτοικοι. Και είπε ότι πέρασε ένας άνθρωπος και πέταξε κάτι. θεωρούν ότι πέταξε ένα τσιγάρο.
1: Και να σου πω και κάτι, γιατί να μην. Να το
0: δεν πιάνουν έτσι μόνε του οι φωτιέ. Πιάνουν και κάποιε μόνε του, ναι. Αλλά οι περισσότερε κάποιο τι βάζει, ένα ανθρώπινο χέρι.
1: Να το πάω και εκεί που πρέπει να το πάω, κατά άποψή μου. Ούτε ήταν η προετοιμασία φέτο με τα. Πώς το λένε, με
0: τα
1: οικόπεδα αυτή που θα έπρεπε να είναι. Και πρόσεξε, δεν αναφέρουμε στου ιδιώτε. Εγώ ξεχωρίζω και την περιφέρεια και τις κεντρικές υπηρεσίες. Γιατί όταν υπάρχουν, ρίτσα μου, νησίδες, ή όταν υπάρχουν αλσίλια, ή όταν υπάρχουν, αν θες, κομμάτια δρόμου όπου βλέπεις ότι είναι μια μικρή σαβάνα και ενίοτε και ξηραμένη κιόλας, δεν μπορεί να κατηγορήσει ούτε την Πιζούλη, ούτε τον Παγάνη, ούτε τον κόσμο που μας ακούει.
0: Όχι, όχι, συμφωνώ.
1: Για αμέλεια.
0: Γενικά δεν μου αρέσει και αυτό που, όπως είπες πολύ σωστά, δεν μου αρέσει να κατηγορεί κανείς κανέναν. Ωστόσο, λέμε ότι σε συνθήκες με 5, 6, 7 μποφόρ δεν βάζεις να. Όπως ο άλλος που έβαλε ψισταριά. Έβαλε ψισταριά να ψήσει μπριζόλες πρωινιάτικα ή μεσημεριάτικα με 7 μποφόρ. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν σπινιάρεις όπως σπινιάρω 76χρονος να γίνουν οι σπινθήρες να γίνει αυτό που έγινε. Και δεν πετάς τη γόπα σου να κάψεις τους δύο ανθρώπους πατέρα
1: και γιο. Και δεν βγαίνεις αν είσαι πολιτικός αρχηγός, κυρία ή κύριος, να πεις ότι από πίσω κάτι άλλο κρύβεται. Κάτι άλλο κρύβεται. Περίμενε όμως να βγει και ανακοίνωση από το πυροσβεστικό σώμα.
0: Το ανακριτικό.
1: Και μετά κάνεις ανακοίνωση που θέλεις.
0: Έχεις δίκιο. Το ανακριτικό. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι οι πυρκαγιές, τις οποίες ήδη έχουμε ξεκινήσει. Η πρώτη δασική ήταν επί της ουσίας. Στην Νόη. Πόσο θυμάμαι τώρα, τόσο σε τέτοιο μέγεθος.
1: Θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε πολλές φωτιές.
0: Θα είναι δύσκολο και εμείς δεν είμαστε και πολύ ευέλικτοι ως άνθρωποι. Εντάξει. Δεύτερο κομμάτι, νομίζω πολύ σοβαρό, θα το βρούμε μπροστά μας μέχρι την Τετάρτη, Γιώργο, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Πάμε τώρα εκεί.
0: Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ωραία. Από ό,τι ακούω θα πάει ο Πρωθυπουργός, νομίζω την Τρίτη θα πάει. Και διαβάζω επίσης ότι δεν έχει βρεθεί χρόνος για τη συνάντηση με τον Ερντογάν, που ούτως ή άλλως ο Ερντογάν είναι ο οικοδεσπότης εκεί.
0: Πρόσεξε, κοίταξε να δεις τι λένε. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι υπάρχει σύνοδος και υπάρχει και μια σύνοδος μέσα στη σύνοδο. Mm. Είναι η σύνοδος των διμερών επαφών. Κατάλαβες τι λέει. Αυτό που λες εσύ, ότι θα γίνουν τόσες διμερείς επαφές που είναι μια άλλη, δεύτερη σύνοδος. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί και να τον δει.
1: Εντάξει, η σύνοδος αυτή νομίζω ότι οργανώνεται και ποντάρει πάρα πολύ εκεί ο Ερντογάν. Διάβαζα λέει στα έργα τα οποία έχουν κάνει γύρω-γύρω.
0: Καλά, ρε παιδάκι μου. Εντάξει.
1: Πρόσεξε,
0: 32 ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα είναι.
1: Γύρω από τη σύνοδο θα οργανώσουν οι Τούρκοι λέει μια έκθεση όπου θα πουλάνε την πραμάτια τους. Όπου πραμάτια είναι τα προϊόντα της πολεμικής βιομηχανίας.
0: Παζάρι, λες δηλαδή.
1: Θα κάνουν κανονική δουλειά. Κυρίως με τα ντρόνους και τα συναφή.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο Ερντογάν μπαίνει σε μια διαδικασία να αποδείξει στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς ότι κοιτάξτε, εγώ εδώ πέρα έχω το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Εμένα με χρειάζεστε.
0: Έχει και του S400 όμως μαζί με το δεύτερο στρατό.
1: Εδώ τώρα επειδή.
0: Έχει κάνει και αυτή την γκάφα.
1: Εντάξει, επειδή μας πουλάνε την πολυδιάστατη πολιτική του Ερντογάν και εδώ
0: τους
1: μέσα. Του
0: S400, ναι.
1: Πόσο πολυδιάστατη κάνει. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Ερντογάν προσπαθεί από τότε που πήρε του S400 να διορθώσει τα λάθη.
0: Ναι.
1: Αυτό προσπαθεί να κάνει. Και σήμερα ακόμα. Αυτό το λάθος προσπαθεί να διορθώσει.
0: Ακριβώς. Έχεις και αυτό δηλαδή. Βέβαια να πούμε ότι πάει ο Τραμπ, τον έπεισε, είναι φίλος του, δεν ξέρω, θα του δώσει κάτι, δεν θα του δώσει τίποτα, θα πει καλά λόγια μόνο. Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα πάει εκεί μετά το 2009. Ο τελευταίος δηλαδή ήταν ο Ομπάμα.
1: Θα του δώσει τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά αεροπλάνα, τα σκάφη.
0: Τα οποία οι Τούρκοι λένε ότι είναι πέμπτης γενιάς. Αλλά...
1: Και τα οποία είναι δικά τους, αλλά είναι ολό δικά τους, αλλά άμα δεν έχουν αμερικανικούς κινητήρες δεν μπορούν να πετάξουν αυτά. Ένα και δεύτερον, θα προσπαθήσει ο Τραμπ να δώσει και άλλα. Αλλά επειδή ο Τραμπ ξέρει είναι businessman, όπως λένε και στο χωριό μου, στο τέλος της ημέρας θα κοιτάξει να δει τι ζημιά έχει υποστεί από αυτά τα δώρα που θέλει να κάνει μέσα στο κόμμα του και μέσα στις μετρήσεις. Γιατί ξέρεις ότι οι Αμερικανοί, οι μετρήσεις που κάνουν είναι progressive και είναι daily μετρήσεις. Και αυτός έχει εικόνα στο τέλος της ημέρας, ή ξέρω εγώ το πρωί της επόμενης ημέρας, τι ζημιά έχει υποστεί.
0: Ναι.
1: Θα δει λοιπόν τι ζημιά του προκαλεί όλη αυτή η ιστορία και
0: γιατί
1: θα το ξαναδεί.
0: Είναι διάμεσες, λες, ναι, αλλά νομίζω ότι δεν πολύ ασχολούνται οι Αμερικανοί, δηλαδή η Αμερικανική κοινή γνώμη με την Τουρκία. Με άλλα πράγματα ασχολείται και άλλα ήταν τα κριτήρια που τον ψήφισαν, το θυμάσαι καλά.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Ήταν η τσέπη του, ήταν η οικονομία, ήταν οι τιμές και αυτό το βρίσκουν μπροστά τους.
1: Και αλλά... υπάρχει ένας φάκελος, Ρίτσα μου, από ό,τι έχω διαβάσει, ο οποίος βρίσκεται μόνιμα στο γραφείο του Προεδρού, είτε είναι πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, είτε είναι ο Μπάιντεν, είτε είναι ο επόμενος ή η επόμενη. Ένας φάκελος ο οποίος έχει μια μελέτη εκεί για το τι πρέπει να γίνει στην περιοχή, εκεί που μπορεί να σχηματιστεί κατά τους Αμερικανούς. Ένα Κουρδιστάν. Μια Κουρδιστάν.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτά παγούν τα σχέδια. Όταν είμαστε φίλοι, όταν βγαίνει ένας πρόεδρος των ΗΠΑ που είναι φίλος με τον Ερντογάν και τον συμπαθεί και τον αγαπάει, αυτά τα σχέδια παγούν, αλλά δεν εξαφανίζονται, ξέρεις.
0: Όχι, υπάρχουν.
1: Υφίστανται.
0: Κρυώνει λίγο, αλλά μπορεί να ζεσταθεί.
1: Λοιπόν.
0: Θα πούμε και για το Σαμαρά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο τα της κίνησης, γιατί εγώ αρκετή βρήκα σήμερα. Βέβαια, όχι, έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο στα καλύτερά του.
1: Καλώς το να.
0: Με Σικάγο Μπούλς.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι. Με Σικάγο Μπούλς.
1: Εσύ ποιος Σικάγο Μπούλς θα παραγγείλει.
2: Έχω δει το ντοκιμαντέρ
1: σαν περιγραφές.
0: Ναι, γιατί εμείς το ζήσαμε, γι' αυτό λέει.
2: Δεν τα έχω ζήσει δυστυχώς αυτά.
0: Ναι, έλα Παναγιώτη, πες μας.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου, μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20-25 λεπτά από τον κόμπο Φιλής μέχρι τον κόμπο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμπο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ακριβέστατος. Έχει ακόμα.
1: Και μπράβο σου, γιατί βλέπω την ώρα που τα λέγει κοιτούσα εγώ το χάρτη εδώ πέρα. Είναι ακριβώς όπως τα είπε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
0: Βέβαια, ο Τραμπ έκανε και μια παρέμβαση για στο Μουντιάλ. Το διάβασες. Δεν το έχω καθαρό. Ακύρωσε μια κόκκινη κάρτα ή ζήτησε την ακύρωση μια κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκούν. Θα το δω, θα το δω. Θα το ξέρει καλύτερο ο Σταυρακάκης, δηλαδή πιστεύω να βγει.
1: Εντάξει, πάντως ξέρει αν έχει τη δυνατότητα να το να δώσει αυτό. Νομίζω αυτό θα το δώσει το τροπέο.
0: Σε αυτό έλωσε.
1: Και άμα το πάρει, αν του υποσχεθούν ότι θα το πάρει και για μια μέρα στο Λευκό Οίκο, μπορεί να το πάρει.
0: Άμα τον πάρει για μια μέρα στο Λευκό Οίκο και εμένα μου πάρει στο Λευκό Οίκο, το ίδιο θα κάνω. Λοιπόν, να πούμε το τρίτο. Είπαμε δεύτερο θέμα, είπαμε και το ΝΑΤΟ. Νομίζω το τρίτο ήταν η παρέμβαση Σαμαρά. Στα social media.
1: Να με.
0: Εγώ
1: και
0: δεν το έχω.
1: Για το Σαμαρά, πιστεύω.
0: Αυτό σου λέω. Δεν το έχω. Και η εικόνα διαφορετική δεν είναι, βρε Γιώργο. Τόσα χρόνια είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Εμείς δεν τον έχουμε δει τον Άντωνη Σαμαρά. Έτσι χαλαρώνα.
1: Εξαιρετική εικόνα. Να πω κάτι. Γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, οπότε τώρα έχει αποχαρακτηριστεί. Οπότε
0: έχει αποχαρακτηριστεί για να σε ακούσω.
1: Να το περιγράψω. Μια από πολλά χρόνια μου λέγε κάποιος από τους συνεργάτες του ότι ήταν ακόμα πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Ότι γινόταν μια συζήτηση, ρε παιδί μου, είχαν ξεκινήσει τη δημοσκόπηση. Εκεί πρέπει να ήταν γύρω στο 2014. Βλέπανε ότι ήταν μπροστά ο Τσίπρας. Βλέπανε ότι ήταν σε μια υποχώρηση. Και κάποιοι του λέγανε ότι πρόεδρε, να δούμε λίγο την επικοινωνία, να δούμε τι θα κάνουμε. Και τους έλεγε, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με περιγραφές, ότι εμένα με ενδιαφέρει να σώσει τη χώρα και δεν ασχολούμαι με την επικοινωνία.
0: 12 χρόνια πίσω τώρα μου λες, 11-12 χρόνια.
1: Χθες ασχολήθηκε με την επικοινωνία όμως.
0: Και
1: ο κύριος Σαμαράς.
0: Διαφορετικά, δηλαδή. Φαινόταν ότι είχε γίνει δουλειά, ότι ο ίδιος, έτσι όπως τον ξέρουμε εμείς, όσοι τον έχουμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ήταν χαλαρός.
1: Ναι, δύο παρατηρήσεις.
0: Ήταν άνετος.
1: Η πρώτη παρατήρηση. Καταλαβαίνω ότι πάει σαν το πόλεμο. Δηλαδή, νομίζω στο βαθμό που κατάλαβα το βιντεάκι αυτό, του άρεσε κιόλας.
0: Είναι πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το πόλεμο σημαίνει θα είναι το TikTok, θα είναι το YouTube. Λέω πλατφόρμες τώρα.
0: Ναι.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι θα το πάει. Δεν πάει σε τακτική αντιμετώπιση. Θα πάει να βρεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να χτυπηθεί στην παρούσα φάση προγραμματικά.
0: Ναι.
1: Υπόνοιες πολιτικής είχε το βιντεάκι. Δεν είχε πολιτική όμως.
0: Πώς δεν είχε. Αν κάνεις κόμμα πρόεδρε, θα πούνε ότι.
1: Αυτό τι είναι, πολιτική.
0: Δηλαδή να παράξει πολιτική, να καταθέσει μια πρόταση. Ενώ είσαι ένα βίντεο στα social media, δεν το κάνεις.
1: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Λες, αναφέρεται σε 3-4 πράγματα.
0: Ναι.
1: Okay. Επιγραμματικά.
0: Άσε την Τώρα Μπακογιάννη. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Άσε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό δεν ήταν πολιτική, κατά μου.
0: Αυτό δεν ήταν πολιτική. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια απάντηση που εκκρεμούσε.
1: Σε αυτά λοιπόν που αναφέρεται.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ρωτάω. Ήταν ή δεν ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19 και το 23.
0: Ήτανε. Αλλά διατύπωσε μια άποψη να μην προχωρήσουν παρακάτω.
1: Κάτσε εσύ. Ναι, τη διατύπωσε.
0: Ως πρώην πρωθυπουργός, λοιπόν, θεωρούσε αυτονόητο ότι θα τα δεχτούνε.
1: Όταν ήταν πρωθυπουργός, ο Σαμαράς περίμενε από κάποιον μέσα στη Νέα Δημοκρατία να του πει τι να κάνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Σου λέει όμως
1: εγώ. Ρωτάω. Περίμενε. τον Καραμαλή, ας πούμε.
0: Είναι ένα παράπονο ότι δεν έδειξε κανείς σεβασμό σε αυτά που έλεγα και τώρα έχουν φτάσει στο 20%
1: με τα ποσοστά.
0: Είναι ένα παράπονο.
1: Αυτό το δέχομαι.
0: Τους έλεγα, παιδιά, μην το κάνετε αυτό, παιδιά, μην κάνετε υιοθεσία, παιδιά, μην κάνετε το άλλο.
1: Να με πάρει ο Μητσοτάκη ένα τηλέφωνο να συζητήσουμε.
0: Αυτό ναι, προφανώς. Που δεν έγινε ποτέ.
1: Στη διακριτική ευχέρεια του Μητσοτάκη.
0: Εννοείται και του κάθε πρωθυπουργού.
1: Και του κάθε πρωθυπουργού.
0: Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Δηλαδή εδώ ο Μητσοτάκης έχει πετύχει ένα 41% στις τελευταίες εκλογές. Πιο πίσω είχε πετύχει ένα 38%.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πετύχει ποσοστό αυτοδυναμίας.
0: Σου λέει όμως ότι εγώ.
1: Έχει πετύχει ποσοστό αυτοδυναμίας.
0: Επειδή έχω κυβερνήσει τη χώρα στα δύσκολα, ναι. Άκουσε με και εμένα.
1: Το δέχομαι αυτό που λέω.
0: Και βάζει ατζέντα συγκεκριμένη, εθνικά.
1: Αυτή είναι η κριτική.
0: Ναι, αυτή είναι.
1: Αυτή ήταν. Εγώ περιμένω να ακούσω και άλλα πράγματα.
0: Και για τους μικρομεσαίους. Και αυτό το έχει ανεβάσει.
1: Ναι,
0: πολύ,
1: αυτό πάρα δεν ξέρω τώρα.
0: Και αυτό το ανεβάζει σιγά-σιγά. Το Ταμείο Ανάκαμψης οι μικρομεσαίοι το λέει, το επαναφέρει.
1: Περιμένω περισσότερα όμως εγώ, Ρητσακή. Δηλαδή περιμένω να κάνει μια
0: ανάλυση.
1: Να μας πει σε ποιους αναφέρεται.
0: Τα πράγματα.
1: Σε ποιους αναφέρεται.
0: Εννοείς σε ποιο απρόσωπα, σε ποιους υπουργούς.
1: Αναφέρεται. Γιατί έχω βαρεθεί. Το λέγα και χθες, προχθές στο Κουδαλάκι. Έχω βαρεθεί αυτή τη συζήτηση του τύπου τα καρτέλ. Οι ισχυροί.
0: Οι μεσάζοντες, τους ξέχασες.
1: Οι μεσάζοντες. Ωραία,
0: το καλύτερο.
1: Ονοματεπώνυμα. Εταιρείες.
0: Μα
1: τα πείτε εσείς, παιδιά.
0: Γιώργο, επειδή είμαστε και δύο, ας το πούμε έτσι, στην ευρύτερη επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Σε τέτοια βίντεο δεν κάνεις. Κάνεις
1: ναι,
0: γρήγορα πραγματάκια, κάνεις. Δηλαδή.
1: Λατρεμένη μου ρίτσα. Εγώ το έχω βαρεθεί αυτό. Τα καρτέλ. Οι κακοί των καρτέλ. Μάλιστα. Ποιοι είναι αυτοί. Οι ναι. εταιρείες, πώς το λένε, οι οποίες έρχονται και δεν δίνουν, δεν μοιράζουν χρήμα. Μάλιστα, ποιες είναι οι εταιρείες. Ποιες είναι, ρε παιδιά. Ποιος είναι αυτός ο κακός ο οποίος κάπου μορφοποιείται σαν ένα
0: εσύ
1: σύννεφο,
0: το πας γενικά.
1: Σαν εφιάλτης και έρχεται.
0: Ναι.
1: Εκτός και αν εννοούμε ότι το πρόβλημα το έχει ο Μητσοτάκης προσωπικά. Ο κακός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Αναλόγως ποιος κάνει την καταγγελία, ποιος κάνει τη δήλωση. Για κάποιους είναι προσωπικά ο Μητσοτάκης.
1: Ναι. Ο κακός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Για κάποιους, αναλόγως ποιος κάνει τη δήλωση, έχει και το πρόσωπο απέναντί του. Μπορεί να είναι γενικό, δηλαδή απευθείας αναθέσεις έργων, γενική κατηγορία, ή ειδικό.
1: Ωραία. Για το Μητσοτάκη που είναι κακός. Η κυβέρνησή του δεν ήταν που επέλεξε την σύζυγο Φαραντούρη, διότι ακούω ότι είχε όλα τα προσόντα η κυρία για να υπηρετήσει
0: κυβέρνηση. Αυτό λέει ο κύριος Φαραντούρης, ότι είχε όλα τα προσόντα.
1: Όχι, το λένε και από την κυβέρνηση, ναι. Από ό,τι ακούω και εγώ, ότι είχε προσόντα εξαιρετικά. Ω ναι. Δημόσιο υπάλληλο, γιατί αν δεν κάνω λάθος, στην ΑΔΕ ήταν η περίπτωση
0: εκεί. Ήταν στην ΑΔΕ. Ναι.
1: Βεβαίως τα χρήματα κατά τα οποία επίσης ακούσαμε είναι εξωφρενικά πολλά. Είναι προφανές ότι οι συναδελφοί της στο δημόσιο
0: είναι
1: αυτά δεν τα πούνε ποτέ.
0: Ναι, σε ολόκληρο τον εργασιακό το ποσό αυτό δηλαδή να το ακούσεις είναι εντυπωσιακό.
1: Αλλά επειδή ναι. μου, εγώ δέχομαι, είναι μια θέση, λέει, με Μπελόνα School of Economics, με κάποια προσόντα που έχει κυρία.
0: Τα πτυχία της, λες, τα τυπικά. Ναι, ναι. ναι. ναι. ναι.
1: Και έχει γίνει η επιλογή της, διότι θεωρήθηκε ότι για να μετατεθεί σε εκείνη την κρίσιμη θέση είναι αυτό που θα ήθελε η Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ βέβαια δεν είμαι ποτέ υπέρ της οικογενειακής ευθύνης και τσαντίζομαι όταν ακούω για οικογενειακή ευθύνη. Αλλά τώρα που ο κύριος Φαραντούρης έχει.
0: Παίζεται αυτό το
1: προσωπική...
0: εργάκι. Το εργάκι παίζεται της οικογενειακής ευθύνης.
1: Τώρα που ο κύριος Φαραντούρης έχει προσωπική εικόνα για την επιλογή της σύζυγου του ως της απολύτου, πώς θα το πω τώρα, ταιριαστής, νόμιμης επιλογής. Ισχύει όλο αυτό το πράγμα που μας έχει πει, ότι πρόκειται δηλαδή για εγκληματική κυβέρνηση, ότι πρόκειται για ένα σύστημα. Ότι είναι ένα καθεστώς, ισχύει.
0: Είναι άλλο το, είναι άλλο το άλλο.
1: Α, εντάξει, okay.
0: Νομίζω ότι ο καθένας που κάνει μια καταγγελία ή στηρίζει μια υπόθεση ξεχωρίζει τις υποθέσεις. Εσύ σου λέει ότι εδώ είναι μια νόμιμη πρόσληψη. Δεν ξέρω πώς θες να το πεις. Και εδώ είναι μια άλλη περίπτωση. Γιατί το.
1: Δηλαδή εδώ δεν είναι καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή.
0: Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι.
1: Α, δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Σε όλα τα άλλα είναι, αλλά εδώ δεν είναι καθόλου.
0: Ξέρετε. Ξέρετε όταν πρόκειται περί αλήθειας. Δηλαδή, φαντάζομαι έτσι θα το λένε, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Σου λέω πώς το σκέφτονται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς. Και μετά το τέταρτο, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε την Κεντρική Επιτροπή, έτσι. Στο τέλος της εβδομάδας. Μην το ξεχνάς αυτό.
1: Τι έχουμε, το.
0: Την Κεντρική Επιτροπή.
1: Γιατί πήρα και να μην μας συγγνώμη από ένα φίλο και σχολιάζει τον.
0: Την καλημέρα μας, πες του.
1: Ναι, τον κύριο Σαμαράκη.
0: Ναι.
1: Λέει στο βιντεάκι ότι η Νέα Δημοκρατία έπεσε από το 40 στο 20. Πρώτον, ναι. δεν έχει διαπιστωθεί στην ΚΑΠ το 20. Δεύτερον, εδώ γίνεται κακός ο φίλος μου. Διαπιστώθηκε στην ΚΑΠ το 18% για ποιον, λέει. Εντάξει, ναι, okay.
0: Ναι, λέει για την ακρίβεια στα νούμερα. Τώρα φαντάζομαι ότι το είπε γενικά το 20
1: ναι.
0: ή το υποθέτει το 20.
1: Ναι. Συγγνώμη, Ρίτσα μου, για λίγο χάθηκα και διάβασα το μήνυμα. Πες μου πού βρεθήκαμε τώρα, πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε.
0: Πού είχαμε καταλήξει, γιατί πολυλογούμε ασκόπο. ΣΥΡΙΖΑ, Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα το Πασόκ έχει συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ. Για να δούμε τι θα βγει και σε αυτό. Σήμερα.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, σήμερα έχει και τα σούπερ μάρκετ. Νομίζω να δει, κάτσε να δει κάπου το έχω σημειώσει να δω.
1: Έχουν διευκρινιστεί αυτοί οι 2000 κωδικοί που έχουν παγώσει, ποτέ θέλει.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, έχει συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδα, οι τομεάρχες του κύκλου ανάπτυξη του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να έχουμε πάλι 30 κωδικού του τύπου ένα κωδικό σε ένα πράσινο μανταλάκι, ένα κωδικό σε ένα μπλε μανταλάκι, ένα κωδικό σε ένα κίτρινο μανταλάκι ή ένα κωδικό σε ένα κόκκινο μανταλάκι.
0: Δεν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί και δεν ξέρω τι θα συζητήσουν με τα σούπερ μάρκετ. Αλλά έχει προηγηθεί και η συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ που έκανε η κυβέρνηση. Επίσης δεν έχω καταλήξει κάτι. Ξέρεις, θεωρώ πάντα ότι τα πράγματα έχουν συζητώνται πάρα πολύ, έχουν γίνει συναντήσεις κτλ. Από το αποτέλεσμα κρίνονται όλα. Πώς το λένε αυτό με τη Γερμανία?
1: Του Λίνεγκερ τη φράση λες?
0: Ναι, πώς τη λένε.
1: Ότι στο τέλος κερδίζουν πάντα Γερμανοί.
0: Παίζουν ποδόσφαιρο αυτό, και στο τέλος είναι Έγκυος. Οι οποίοι βέβαια δεν.
1: Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στο Μουντιάλ.
0: Δεν επιβεβαιώθηκε.
1: Ούτε με τη Βραζιλία επίσης.
0: Όχι, όχι. Εγώ ήμουν με το πράσινο ακροτήρι.
1: Εσύ ήσουν με το πράσινο ακροτήρι.
0: Με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Με εντυπωσίασε.
1: Επειδή είναι οικολογικό, είναι πράσινο ακροτήρι.
0: Με εντυπωσίασε το τι κατάφερε να κάνει.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Δεν το περίμενα ποτέ ότι.
1: Κατερίνα, εσύ, γιατί και εσένα σε βλέπω στεναχωρημένη. Και εσύ με το
0: πράσινο. Ναι, παιδί μου, ξέρεις.
1: Με την Νορβηγία δεν είναι καμία σας. Γιατί. Γιατί δεν σας πιστεύω.
0: Με το Χάλακ, ναι, εντάξει. Αν δεν εννοείς το σύνολο της Νορβηγίας. Γιατί οι μονάδες της Νορβηγίας ή έναν παίχτη ξεχωριστό που είναι πάρα πολύ καλός παίχτης από ό,τι αποδείχθηκε.
1: Ναι. Λοιπόν, τι θα σου πω.
0: Ό,τι και να θέλεις.
1: Φεύγουμε.
0: Ναι, πάμε.

0: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς.
10: Λαστό FM στους 103,3.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
11: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
13: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στην Κηφισίας από Κατεχάκη ως Πανόρμου, ανατμήματα σε Βασιλίση Σοφίας και Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μεταμόρφωση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίρο της εκπομπής. Έχεις κάτι στα χέρια σου?
1: Έχω στα χέρια μου, ναι.
0: Να είναι χρυσό.
1: Τι?
0: Να είναι χρυσό και να μου το δώσεις.
1: Να πούμε ότι έχουμε την Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σας, Κατερίνα. Έχουμε την Αναστασία Κυρκελεζίου στο 211-200-8200. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και την. Κάτσε, περίμενε. Δεν είναι και βουλκλώτη η Εύη. Και η Εύη
0: είναι. Η Εύη είναι υψηλή επιστασία.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Και στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματα σας. Ούτως ή άλλως εδώ πέρα έχει γεμίσει το κατράν με μηνύματα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Καλά, δεν τα λέω.
0: Σωστά τα λες. Έχεις πάρει το κολλάι μέχρι τις 12 θα είμαστε.
1: Ναι, ναι. Τι θες να πω τώρα, θες να μιλήσουμε.
0: Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο καταρχάς για τα μηνύματα, γιατί με τον τρόπο του συμβάλλει έτσι κι αλλιώς στην εκπομπή. Πάντα το δικό μου.
1: Μηνύματα.
0: Πάντα ο δικός μου υπολογιστής έχει ένα μικρό προβληματάκι.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτριος, καλημέρα Μαρόκο. Έχει πάει Μαρόκο.
0: Μπράβο, καλημέρα.
1: Όχι, εσύ, δεν έχει πάει Μαρόκο. Υποστηρίζει το Μαρόκο στο Μουντιάλ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά παίζονται δηλαδή. Μπορώ εγώ, ας πούμε, αν ενδεχομένως ποντάρω και τα λοιπά, μήπως.
1: Γιατί, δεν νομίζω ότι αν το κάνεις.
0: Πού είναι αυτός ο Σταυρακάκης, επειδή.
1: Αν το κάνεις, νομίζω ότι θα παίρνεις και πολλά λεφτά.
0: Και αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Η Ελένη ενοχλείται πάρα πολύ από τον τρόπο που τοποθετούμε και θεωρεί ότι θα πρέπει να είμαι, λέει, σαν τον κύριο Μαρινάκη. Κοιτάξτε, Ελένη μου, υποχρεωτικό, ξέρεις, να ταυτίζεσαι με αυτά που λέω. Μπορείς να έχεις τη δική σου την άποψη εδώ πέρα. Επίσης, θεωρώ ότι ταυτιζόμαστε με την Ρίτσα, δεν ταυτιζόμαστε πουθενά. Κουβέντα κάνουμε.
0: Όχι, βέβαια, γιατί να ταυτιζόμαστε, δεν είναι και απαραίτητο. Οι συζητήσεις δεν είναι για ταύτιση.
1: Ναι,
0: οι συζητήσεις είναι για ανταλλαγή.
1: Αυτό το πράγμα ακόμα στην κοινωνία δεν το έχουν αντιληφθεί.
0: Όχι, είναι για ανταλλαγή απόψεων.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στη Σόφη Μαραγκίδου. Μας έχει στείλει μια υπέροχη, υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, Σόφη.
1: Και στο φίλο μας το Γιάννη, ο οποίος μας καλεί στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Ποτέ δεν μας ξεχνάει.
1: Με 23 βαθμούς.
0: Και στον Κώστα που μας έχει στείλει, ναι, τώρα έχουμε στείλει τον Νίκο στα Κόκκινα Λουριά. Όπως του πρέπει. Στα Κόκκινα Λουριά είναι το χωριό του, αυτό το ονομαστό χωριό.
1: Υπέροχα.
0: Και στην Κατερίνα την Κάβρα, στην Κατερίνα μας από την Πάτμο.
1: Γεια σου, Κατερίνα.

0: Και να πω και στο Βασίλη, Βασίλη Σωτηρίου λέγεται ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βασίλη. Μόνο εσύ είσαι, αγάπη μου. Μόνο εσύ. Λέει, είναι, με παρακολουθεί γενικά, λέει, ο άνθρωπος και στα δελτία. Και το απαντάω εγώ, Γιώργο, που ξέρεις εσύ από. Ότι δεν είναι πολύ κόσμο, δεν είναι και μαζικό αυτό.
1: Ποιο παιδί μου.
0: Τη θέαση, τη τηλεθέαση.
1: Τη τηλεθέαση.
0: Ναι, ναι.
1: Λες εσύ, όλοι αντένα βλέπουμε.
0: Έτσι, σε παρακαλώ.
1: Σε
0: παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Βασίλη.
1: Καλημέρα μας, το Real Blogger λέει: ελπίζω στην άκυρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ οι δικοί μας να θέσουν όπως πρέπει τα θέματα. Θέματα που έχουμε με τους απέναντι και να μην τα ακούσουμε και από πάνω και να μας φορέσουν τετελεσμένα που θα δεχτούμε αδιαμαρτύρα χάρη της συνοχής της συμμαχίας. Και εγώ το εύχομαι αυτό, Real Blogger, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θυμάμαι για παράδειγμα τετελεσμένα ούτε στον Εύρο, ούτε στο Αιγαίο το 2020 με την επακούμβηση. Εκεί που πήγανε μετά και κάνανε και παράπονα στο ΝΑΤΟ. Ότι πήγανε με λέει να τους καταστρέψουμε μια φρεγάτα.
0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα πάντα μαζί μας είναι η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, το Release Athens επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτεία σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτεία. Μπείτε στα social της πρωτεία και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
0: Μπορεί να είναι νωρίς, αλλά μην ξεχνάτε τη Real News της Κυριακής. Ο Γιώργος θα σας πει περισσότερα για τα θέματα. Είναι πάντα δυνατά και είναι αλήθεια ότι τα συζητάμε όλη την εβδομάδα. Όμως μαζί υπάρχει χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκους των ακτών. Ακόμη η Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία, με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαμαγιά, Γιώργο Βογιατζή, και σε ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και
0: καλημέρα,
1: στο φίλο μας τον Αβραάμ. Τον Αβραάμ, γεια σου, Αβραάμ. Ελπίζω να κάνετε καμία βουτιά, ρε παιδιά, κι εσείς. Να πάτε να κάνετε κανένα μπανάκι. Μην κοιτάτε εμείς που δεν έχουμε κάνει εδώ πέρα.
0: Εμείς έχουμε το φυσικό, το άσπρο. Το φυσικό.
1: Αυτό έχεις πάντως.
0: Εγώ γι' αυτό παίρνω τις δετρία τη μία πίσω την άλλη. Κατάλαβα τα κουτιά, γι' αυτό τα καταναλώνω. Γιατί δεν με βλέπει ο ήλιος, μόνο όταν τα ίδια τα ζώα με τα
1: βλέπει. Τι βιταμίνη είναι αυτή που λέει, εσύ, Καταλήνα?
0: Η βιταμίνη του ήλιου. Αυτή η βιταμίνη της παραλίας που λένε ότι πας, η βιταμίνη και τα λοιπά, ότι την αποκτάς όταν κάνεις μπάνια, όταν είναι αυτό, εγώ την παίρνω σε χάπι.
1: Εγώ στις διακοπές τις παίρνω συμπυκνωμένες τις βιταμίνες, από το φαγητό.
0: Λοιπόν, για πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε τον κύριο Κοντογιώργη μετά.
1: Για να του θέσουμε και τα ερωτήματα.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.

0: βάλε το σαρακίνικο πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
1: Ωχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Όπως σας παραγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζουμε, τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Καλή σας ημέρα.
1: Και πολλά θέματα που έχουμε να θέσουμε ερωτήματα. Καλημέρα.
0: Έκλεισε. Έκλεισε.
1: Να το πετύχουμε.
0: Τι γίνεται, Εβή? And spring became a summer. Τώρα οι καλεσμένοι.
1: Να βάλουμε εμείς τα ερωτήματα.
0: Τώρα οι καλεσμένοι φεύγουν πριν το καλημέρα.
1: Ωραία,
0: πριν το...
1: Να κάνουμε τα ερωτήματα εμείς.
0: Φεύγουν.
1: Να θέσουμε και να μείνουμε και να λέμε. Να θέσουμε όλα τα ερωτήματα.
0: Πού γενικά.
1: Να καταγραφούν. Τον έχουμε. Για να δοκιμάσουμε. Κάτσε να δοκιμάσω εγώ τώρα.
0: Για δοκιμάσω.
1: Λοιπόν, κύριε Κοντογιώργη, κύριε Υπουργέ, σας έχουμε τώρα στο τηλέφωνο, μας ακούτε.
2: Εγώ σας άκουγα και πριν.
0: Νομίζαμε ότι φύγατε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Είπατε ότι έχετε πολλά ερωτήματα, αλλά δεν ξέρω αν για το Μουντιάλ γενικά.
0: Και για το Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ θα καταλήξουμε.
1: Πετάει την μπαλά στην εξέδρα ο Υπουργός.
2: Όχι, κάθε άλλο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είμαστε εν αναμονή. Υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο? Συζητείτε κάτι τέτοιο?
2: Όχι, εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα. Υπάρχει μια ημερήσια διάταξη που αφορά τις εργασίες του ΝΑΤΟ ευρύτερα. Είναι καθιερωμένη που γίνεται αυτή τη φορά στην Τουρκία. Η ετήσια σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια τέτοια συνάντηση.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω, Γιώργο, να ξεκινήσουμε. Πάμε στον Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Να πάμε στον Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί και αυτό επίσης έχει ενδιαφέρον. Ακούμε για μια σύσκεψη που θα γίνει μέσα στις επόμενες ώρες, επειδή υπήρξαν καθυστερήσεις σε πτήσεις.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Μην ξεχνάτε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή, ειδικά για όσους είναι πολίτες εκτός Σέγγεν, ένα πλαίσιο, θα σας έλεγα, ασφάλειας που έχει να κάνει με βιομετρικές διαδικασίες, που δημιουργεί καθυστερήσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αλλά βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είναι και καλοκαίρι. Ο ευρωπαϊκός ενέργειας χώρος είναι επιβαρημένος, πολλό δε μάλλον και στη χώρα μας. Έχει να κάνει βέβαια και με τα συστήματα της αεροναυτιλίας.
0: Με έλλειψη προσωπικού δεν έχει να κάνει.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως, όπως σας είπα, με το φόρτο που υπάρχει το καλοκαίρι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το χειμώνα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται σε όλη την Ευρώπη. Εμείς, αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, έχουμε πάρει μια απόφαση να επενδύσουμε σε αυτά τα συστήματα και από το 27 θα έχουμε εξχρονισμένα.
1: Είναι και μονόδρομος, κύριε Υπουργέ, γιατί υπήρξαν κάποιες δυσλειτουργίες πολύ προβληματικές στο παρελθόν, βέβαια.
2: Εντάξει, θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν. Σε ένα βαθμό θα σας έλεγα ότι οι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή, ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφάλειας. Τουλάχιστον αυτό πάντως εγώ που γνωρίζω, και για τη σύσκεψη που λέτε, ότι είναι σε αυτό το πλαίσιο. Άλλωστε, γνωρίζω ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σε έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα

0: θέματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Λέω όμως και πάλι ότι γενικότερα ο ευρωπαϊκός αέριος χώρος, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ επιβαρημένος.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Απλώς νομίζω ότι οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα έχουν φτάσει ή έχουν αυξηθεί κατά 60-65%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Όλος ο ευρωπαϊκός χώρος είναι επιβαρημένος. Άρα προφανώς εδώ στη χώρα μας το πρόβλημα ίσως είναι μεγαλύτερο.
0: Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερο, να δούμε τα συγκριτικά εικόνα τουλάχιστον που προσωπικά εγώ, ναι, όντως είναι αυτό που λέτε εσείς κύριε Ψόγλη, υπάρχει με επιβάρηση. Σας λέω ότι αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και οι διαδικασίες εισόδου στους εκτός Σέγγεν, και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Λέω όμως και πάλι, ναι, είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν κρύψαμε. Για πάρα πολλά χρόνια, θα σας έλεγα και στο παρελθόν, τα συγκεκριμένα συστήματα έχριζαν μιας αναβάθμισης. Η κυβέρνηση θα προχωράει αυτά τα θέματα. Από το χρόνο σας λέω ότι παραλαμβάνουμε, επομένως θεωρούμε ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και προφανώς στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν διάφορες συζητήσεις.
1: Άρα φέτος, τώρα ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει χρόνος για αλλαγές.
0: Κοιτάξτε, θα σας το πω διαφορετικά, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει δραματικά η εικόνα. Θα πάμε έτσι το καλοκαίρι με τις συνθήκες ασφαλείας που υπάρχουν, να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και οι αεροπορικές και τα αεροδρόμια μας. Νομίζω ότι πάει και καλά ο τουρισμός. Προφανώς θα υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να θέσουμε τώρα και το ακρίβεια ή σαμαρά από τη μας, κυρία Πιζόγλη.
1: Νομίζω τον κύριο Σαμαρά.
2: Πάμε από τον κύριο Σαμαρά.
1: Τον κύριο Σαμαρά πρώτα.
2: Χθες υπήρξε ένα βίντεο, εκεί βεβαίως και επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και για τις πολιτικές επιλογές και για αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς, ότι θα έπρεπε να γίνουν διαφορετικά και δεν γίνανε και δεν τον άκουσε η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να βλέπει τα ποσοστά της να συρρυκνώνεται. Είναι αντίπαλος ο κύριος Σαμαράς, και όταν λέμε αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης πλέον.
0: Κοιτάξτε, χθες η αλήθεια ήταν μια επέτειος 11 χρόνια από το δημοψήφισμα, που όσες πολιτικές παρεμβάσεις θα περίμενε κάποιος εχθές από οποιονδήποτε, τουλάχιστον από αυτούς οι οποίοι έζησαν στο πετσί τους, να το πω έτσι, εκείνη την περίοδο, θα ήταν προς άλλη κατεύθυνση. Αλλά αυτό το βάζω στην άκρη. Ο κ. Σαμαράς, κοιτάξτε, έχει κάνει προφανώς τις επιλογές του. Νομίζω δεν είπε κάτι καινούριο, δηλαδή σε σχέση ως προς τα πολιτικά ζητήματα τα οποία έχει θέσει το τελευταίο διάστημα. Αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο αφορούσε 17 χρόνια πριν, τι έκανε με την κυρία Μπογκογιάννη. Δεν ξέρω πόσο απασχολούν τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά θα κρυφθούν στην πορεία. Νομίζω ότι ό,τι είχαμε να πούμε το έχουμε πει και για αυτό το θέμα. Και ο Πρωθυπουργός, νομίζω, και με θεσμικό τρόπο και με σεβασμό, θα σας έλεγα, είχε εκφραστεί και σε προηγούμενη συνέντευξή του σε σχέση με το γεγονός ότι δεν θα περίμενε ή δεν περιμένει από έναν πρώην Πρωθυπουργό που έχει τιμηθεί από την παράταξη και είχε ξαναφύγει, βέβαια, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, να κάνει κάτι διαφορετικό, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Τώρα, το τι θα κάνει και ο Σαμαράς, θα το δούμε στην πορεία. Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί δεν υπήρξε και κάτι παραπάνω εχθές, σας έλεγα, από αυτά τα δύο αποσπάσματα τα οποία κυκλοφόρησαν.
1: Είναι με συνέπεια πια η παρεμβάση του κ. Σαμαρά εναντίον της κυβέρνησης, αυτή που, δηλαδή, η μία μετά την άλλη εμφανίζεται ως πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας πια, όχι ως τοποθέτηση γενικού περιεχομένου, αλλά είναι συγκεκριμένη.
0: Είναι μια επιλογή, και σας λέω και πάλι, και αυτά τα οποία αναφέρω που έχουν γίνει 17 χρόνια πριν, κυρίως ήταν τοποθετήσεις που αφορούν το παρελθόν και δεν είπε, νομίζω, κάτι καινούριο. Δηλαδή, όσοι είδαν τα βίντεο, προφανώς μπορεί η εικονοποίηση να είναι διαφορετική, αλλά δεν κόμισε κάτι καινούριο. Ακόμα και ως προς την πολιτική ακριτική, νομίζω, έχουμε τοποθετηθεί. Δεν θεωρώ ότι αυτή, ειδικά στα εθνικά θέματα και σε άλλα ζητήματα, έχει ειδικό άοτα, τουλάχιστον από τους ανθρώπους που θα σας έλεγαν κοντά στην κυβέρνηση, βλέπουμε ένα θετικό μάτι ή με μια αναμονή, θα σας έλεγα, την κυβέρνηση τι θα κάνει, πώς θα προχωρήσουμε, τι απαντήσεις δίνει, θα μας. Από εκεί και πέρα, προφανώς απευθύνεται κάπου λίγο ο κύριος Σαμαράς. Θα τα δούμε όλα στην πορεία.
2: Εγώ σας ρώτησα, κύριε Υπουργέ, αν είναι πολιτικός αντίπαλος, γιατί ακόμα έχω στο μυαλό μου και στα αυτιά μου δηλώσεις που έχουν κάνει προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης και της παράταξής σας, που λένε ότι εγώ δεν μπορώ να χτυπήσω τον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ τον Αντώνη Σαμαρά τον εκτιμώ γιατί με έφερε στην Νέα Δημοκρατία, εγώ τον εκτιμώ γιατί με βοήθησαν. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνιακά για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία σε καθημερινό επίπεδο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία με τα μηνύματα που θα εκπέμψει από εδώ και μπρος ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, αν συνεχίσει αυτό το αντάρτικο που κάνει?
0: Κοιτάξτε, νομίζω το τόνο και το μέτρο, εγώ αντιλαμβάνομαι και τις προσωπικές σχέσεις και είναι κατανοητές και σεβαστές, θα σας έλεγα. Και άλλωστε, νομίζω έχουμε τοποθετηθεί για εκείνη την περίοδο ότι είχε και έναν θετικό αντίκτυπο και νομίζω αρκετοί άνθρωποι είχαμε και είχαν δουλέψει και με τον κύριο Σαμαρά. Νομίζω όμως ότι βρισκόμαστε σε διαφορετική βάση. Λέω και πάλι ότι δεν βρίσκω ότι έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω πραγματικά, κύριε Παγάνη και κυρία Μπιζόγλη, ως προς το συγκεκριμένο και ως προς τα πολιτικά θέματα που θέτει με τον τρόπο που τα θέτει ο κύριος Σαμαράς, αλλά βέβαια και ως προς τις προσωπικές αναφορές που κάνει. Θα σας έλεγα ότι και όλη η εικόνα και η χθεσινή και το περιεχόμενο επιτείνουν, θα σας έλεγα, μια εντύπωση και προσωπική, ότι είναι κυρίως προσωποκεντρικοί οι λόγοι που οδηγούν αυτή τη συμπεριφορά και λιγότερο πολιτικοί. Όλα θα φανούν στην πορεία και στο πεδίο, αν θα κάνει κόμμα, αν δεν θα κάνει, πώς θα πάει αυτό. Εντάξει,
1: και από πού θα πάρει ψήφους, βέβαια. Έτσι.
0: Οι εκτιμήσεις, ναι. Να σας πω κάτι. Εντάξει, οι εκτιμήσεις είναι κυρίως για το Μουντιάλ αυτή την περίοδο. Τα πολιτικά, όπως ξέρετε, δεν είναι γραμμικά σε καμία περίπτωση.
1: Ούτε και στο Μουντιάλ, από ό,τι φάνηκε.
2: Είναι γραμμικά τα πράγματα.
0: αυτό είναι και καλό.
1: Το Μουντιάλ των εκπλήξεων είναι, έτσι, δεν είναι.
0: Είναι καλό να υπάρχουν και εκπλήξεις, μπορεί να έχουμε κι άλλες. Αλλά νομίζω ότι στην πορεία των πραγμάτων όλα αυτά θα αποδειχθούν. Εμείς έχουμε 10 μήνες.
2: Στην πολιτική μην έχουμε κι άλλες εκπλήξεις.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Εντάξει, και γι' αυτό σας λέω ότι ειδικά στην πολιτική δεν είναι γραμμικά τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις που ανατρέπουν σχεδιασμούς, αλλά μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις εντός και εκτός εισαγωγικών σε σχέση με αυτά που περιμένουμε και τελικά να μην γίνουν. Επομένως, νομίζω ότι τουλάχιστον η κυβέρνηση, και σας το λέω και αυτό είναι το κλίμα και στο εσωτερικό. Καταλαβαίνω ότι έχει ένα δημοσιογραφικό πολιτικό ενδιαφέρον, δεν το υποτιμώ αλίμονο, αλλά έχω να σας πω ότι εμείς πραγματικά έχουμε 10 μήνες μπροστά μας. Όλες οι συζητήσεις και ενέργειες που γίνονται είναι να ολοκληρώσουμε όσο εννοώ περισσότερα πράγματα και βέβαια να παρουσιάσουμε και στον ελληνικό λαό τι προτείνουμε για την επόμενη.
1: Και να μην χάσετε ψήφους, αλλά να επαναπατρίσετε άλλες. Δηλαδή, έτσι, αν δημιουργήσει κόμμα ο κ. Σαμαράς, φανταζόμαστε ότι από τη Νέα Δημοκρατία. Και από τη Νέα Δημοκρατία. Πιο σωστά θα πάρει.
0: Πάντα δούμε όλα αυτά, κύριε Πιζό. Να σας πω κάτι, καμία ψήφος δεν είναι δεδομένη.
2: Ναι.
0: Καμία ψήφος. Και ειδικά σε μια συγκυρία που υπάρχει και μεταβλητότητα και ρευστότητα, δεν χρειάζεται νομίζω να είναι κάποιος πολιτικός αναλυτής για να τα διαπιστώνει αυτά. Όμως, σίγουρα μπορεί να διαπιστώνει ότι εδώ πέρα έχεις μια σοβαρή κυβέρνηση. Κάνει τη δουλειά της με τα καλά της και με τα κακά της. Αυτά λέει, αυτά πρεσβεύει, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και σίγουρα απευθύνεται σε αυτούς τους πολίτες με μια, θα σας έλεγα, κοινή λογική που θέλουν τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά. Αναγνωρίζουμε αδυναμίες και λάθη και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε, αλλά σίγουρα δεν θα αποτιμήσουμε και τα βήματα πρόοδου που έχει κάνει η χώρα μας. Επομένως, οι πολιτικές μας απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και σίγουρα δημόσιος λόγος σε αυτούς τους οποίους αναφέρω και προφανώς και εμείς προσδοκούμε όταν έρθουν οι εκλογές του 27 να γίνει αυτή η αποτίμηση αλλά αυτή και η αξιολόγηση για το μέλλον.
2: Τώρα πάνω εκεί στη ρήμη του λόγου σας είπατε ότι έχουμε μπροστά μας 10 μήνες, γιατί τώρα έχουμε Ιούλιο.
1: Μετράς χρονοδιάγραμμα, βγάζεις, δίνεσαι.
0: Μοντρικά τόσο είναι, κύριε Παναγιώτη, με συγκεκριμένους λόγους.
1: Μετράει και ο Υπουργός, μετράς και εσείς,
2: μετράω να δω τι γίνεται.
1: Να δω που μας γίνει.
2: Ένα τελευταίο ερώτημα από μένα.
0: Κάντε το καλοκαίρι σας. Να ξεκουραστούν όλοι. Εντάξει. Και προφανώς λέω και πάλι όλοι να φορτίσουν μπαταρίες από τέλος Αυγούστου και μετά. Εμείς εδώ θα βρισκόμαστε, πάρξουμε μας καλά να είμαστε, να προχωρήσουμε τη δουλειά μας και θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε.
2: Έχει πολιτικό πρόβλημα η κυβέρνηση με την υπόθεση της συζύγου Φαραντούρη?
0: Κοιτάξτε, το διάβασα και εγώ. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω προς αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι μια διαδικασία που έγινε εν ώψη της ανάγκης που υπάρχουν στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία, με μια αξιολόγηση βιογραφικών. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι ότι και θεωρώ ότι ειδικά σε αυτές τις κρίσιμες θέσεις υπάρχει μια αντικειμενική αξιολόγηση και νομίζω μάλλον το αποδεικνύει και αυτή η επιλογή, γιατί σε ενδιαφέρει να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό σε αυτές τις θέσεις, γιατί μην ξεχνάτε ότι η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία έχει μια δουλειά εκεί να κάνει, να μεταφέρει τις εθνικές θέσεις, να συζητάει με τις υπόλοιπες, με τις αντιπροσωπείες.
2: Λέτε ότι εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί για τη θέση.
0: Να σας είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω τώρα τις λεπτομέρειες της προκήρυξης και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι έχουν γίνει όλα με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνουν και πολλό δε μάλλον, αν η γυναίκα είχε και ένα κατάλληλο γραφικό, προφανώς έγινε μια αξιολόγηση και αυτό προχώρησε. Σημασία έχει και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναδεικνύουμε και νομίζω αυτή η κυβέρνηση το κάνει τουλάχιστον. Δεν μπαίνει σε διαιρετικές λογικές όπως του παρελθόντος και πολλών άλλων. Τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, εμείς και οι άλλοι. Όχι. Και με αφορμή και ότι προχθές είχαμε και αυτή χθες και την επέτειο, γιατί παρακολουθούσα και μια συζήτηση στα social και ευρύτερα για το τι έγινε πριν 11 χρόνια και γιατί δεν κινήσαμε διαδικασίες. Νομίζω ότι πάντοτε η κυβέρνηση κάνει επιλογές ενότητας. Και σημασία έχει προφανώς να μην ξεχνάμε όσα έχουν συμβεί, προφανώς να αναδεικνύονται για να μην ξανασυμβούν, αλλά σημασία έχει να προχωράμε μπροστά. Και εκεί πέρα προφανώς χρειάζεται να συστρατεύονται και σε κάθε θέση, είτε αυτό αφορά τη ΜΕΑ, είτε αφορά την καθημερινότητα, οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά τις δυνατότητες να κάνουν κάτι καλύτερο για την πατρίδα μας. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε, νομίζω έτσι πρέπει να τα βλέπουν όλοι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Πριν όμως, μια και αναφέρθηκε 2-3 φορές στο Μουντιάλ, δεν θες να τα προγνωστικά του, δεν τα θέλεις, Γιώργο?
2: Εγώ βεβαίως θα θέλω.
1: It's coming home, τι γίνεται, πώς πάμε?
0: Κοιτάξτε, εγώ παραδοσιακά στα Μουντιάλ και στις Μεγάλες Διοργανώσεις είμαι από τους αδυνάμους. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις.
1: Ναι.
0: Θα πω όμως και με ρωτάτε ότι θεωρώ ότι όποιος προκριθεί από το ζευγάρι Μαρόκο-Γαλλία θα είναι στο τελικό και νομίζω θα είναι και η Αγγλία στο τελικό.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: για
2: την προβλήψη. Ο κ. Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε?
5: Η ώρα είναι 11.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
11: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
12: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Περισσότερα στο nikos.gr. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Μουντιάλ η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, δίνοντάς του το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο. Σύμφωνα με τους New York Times, προηγήθηκε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών,
0: Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Την τρίτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Meeting Fly Athens 2026 που έγινε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5 μέτρα και 91 εκατοστά και στη δεύτερη ήταν ο Γάλλος Τιμπό Κολέ με την ίδια επίδοση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, ανεμιβόρειε έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Σιρίτσα, βλέπω εδώ το φίλο μας τον κύριο Νίκο, ο οποίος λέει καλή εβδομάδα. Ο Σαμαράς λέει αλήθειες. Ένα, δύο, ο Μητσοτάκης τον έδιωξε. Τρία, ο Μητσοτάκης θεσμικός, κρατάει τη Βουλή με 297 βουλευτές και είναι θεσμικός, ρωτάει ο κύριος Νίκος. Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Με αφέλεια. Αφού λοιπόν δεν είναι θεσμικός και έχει τη Βουλή με 297, γιατί δεν παρετούνται οι βουλευτές από τα υπόλοιπα κόμματα να πάμε υποχρεωτικά στις εκλογές? Δηλαδή, τα ακούς ναι, για το επιχείρημα. Δεν είναι θεσμικός. Και αυτό, γιατί το κοινοβούλιο θα έπρεπε να σταματήσει τη λειτουργία του καθ' αυτό. Μάλιστα, υπάρχει τρόπος. Παρετούνται οι βουλευτές από όλα τα
0: κόμματα. Αναγκαστικά, λες.
1: Και ναι. Πάμε σε εκλογές.
0: Είναι ακραίο, δεν είναι? Πολύ το βλέπω.
1: Το να είναι αντιθεσμική η λειτουργία της Βουλής είναι κανονικό? Ανάποψε σου. Καταγγέλνουμε τη λειτουργία της Βουλής ως αντιθεσμική. Ναι. Δεν έχουμε χρέωση ως δημοκρατικά κόμματα να σταματήσουμε την θεσμική λειτουργία.
0: Δεν συζητήσαμε καθόλου, τώρα το είδα. Το έχει στείλει ο Πάνος από την ΙΔΕΑ καθόλου την περίπτωση ντόκου, Μην τα αφήσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω λιγάκι να το συζητήσουμε, αλλά έχει έρθει στα καλύτερά του, όπως πάντα, ο Σικάγο Μπούλς, ο Παναγιώτης Βολάνιος. Για μοιάζει να δούμε
1: λίγο του Κούκοτς εσύ τώρα.
0: Μοιάζει.
1: Όταν ο Κούκοτς ήταν νέος. Για Παναγιώτης νέος είναι.
0: Ναι.
1: Ναι, λίγο Κούκοτς είσαι.
0: Κούκοτς.
1: Σου λείπουνε,
2: δεν το περίμενα.
1: 40 πόντι σου λείπουν στο ύψος για να είσαι Κούκοτς.
2: Δεν πειράζει.
1: Ψηλό παιδί είσαι όμως. Πολύ ψηλό.
2: Στην μπάλα δεν χρειάζομαστε 40 πόντι.
1: Α, είσαι ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, για πάμε παρακάτω.
2: Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία. Στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοβανα τμήματα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρα Αθηνών έχουν σχηματιστεί στο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στα ευχάριστα άδειος ο Κηφισός, χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις.
0: Άδειος ο Κηφισός. Αυτό είναι είδηση. Είναι. Ναι. Αυτό είναι είδηση.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Ταύρο και Φάληρο. Από νωρίς το πρωί στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία μας τα λες. Προοδευτικά καλύτερη εικόνα στην Αττική Οδό. Βλέπω δηλαδή να μειώνεται αυτή η
0: καταστροφή. Καλά, μεσημέριασε κιόλας. Ναι, αλλά μεσημέριασε κιόλας, παιδιά. Μην περιμένουμε να βγούμε το σπίτι και το μεσημεράκι για να πάμε στη δουλειά.
1: 10 λεπτά μετά τις 11 είναι.
0: Ναι,
1: κυρία Μπιζόκλη μας.
0: Μάλιστα, κύριε Γιώργο μας. Μάλιστα, κύριε Παγάνη μας. Βλέπω, έχει δει ο Γιάννης από το Ηλίον. Λέει ότι ένα αυτοκίνητο κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς δεν βγάζει τόσους πολλούς πυνθύρες ώστε να προκαλέσουν φωτιά. Γιάννη, γιατί το αναφέρουμε? Γιατί Γιάννη το λέει η πυροσβεστική. Άρα έτσι έγινε. Δηλαδή ότι έβγαλε σπινθήρες και γι' αυτό τον πήγαν και στον ανακριτή τον άνθρωπο. Δεν τον πήγαν έτσι τυχαία, τον 76χρονο. Ήταν μεθυσμένος, έκανε γύρω-γύρω με το αυτοκίνητο, έβγαλε πολλούς σπινθήρες. Τώρα πόσο γύρω-γύρω έκανε και τι σπινθήρες ήταν αυτοί, αυτό αναφέρει η πυροσβεστική.
1: Ναι, και θέλω να πω, αυτό είναι που κατά την άποψή μου μας έχει κάνει ζημιά.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ και εσύ και ο Γιάννης από το Ήλιον γνωρίζουμε καλύτερα από τους εμπειρογνώμονες του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Δηλαδή αποκλείεται αυτό να συμβαίνει. Δεν έχει συμβεί, βρείτε μου κάτι άλλο. Γι' αυτό πάμε καλά.
0: Όχι, μα δεν είναι θέμα. Είναι θέμα ότι το λέει η πυροσβεστική.
1: Αυτό λέω, παιδί μου.
0: Ναι,
1: αυτό
0: σωστό,
1: λέω.
0: Βέβαια.
1: Ότι δεν είμαστε όλοι για όλα με λίγα λόγια, ρε παιδιά.
0: Όχι. Σίγουρα δεν είμαστε όλοι. Και πάλι θα αποδειχθεί, έτσι. Υπάρχουν κάμερες σε αυτή την περίπτωση. Και στο άλλο, στον άλλο που πέταξε το. Θα το επαναλάβω, γιατί αυτό είναι μια τραγωδία ασύλληπτη. Πέταξε ο άλλος τη γόπα και πέθανε ένας πατέρας και ένας γιος. Καήκανε στο δάσος.
1: Μια τραγωδία. Αλλά να πούμε στους φίλους μας και στις φίλες μας, γιατί ορισμένοι ενδεχομένως να το αγνοούν. Κάθε κύριος, κυρία που συλλαμβάνεται με αυτού του είδους τις κατηγορίες ή τα αδικήματα έχει το δικαίωμα της υπεράσπισης. Δηλαδή θα πάει στο δικαστήριο με δικηγόρο και θα πει εγώ έκανα αυτό. Γιατί έχω την εντύπωση
0: είναι
1: ότι κάποιοι νομίζετε.
0: Λόγο μου, σωστό, βέβαια.
1: Ναι, ότι κάποιοι νομίζετε ότι εδώ κρύβονται πράγματα, ας πούμε, γιατί θρέφουν κάποιοι θεωρίες συνωμοσίας από το κοινοβούλιο, έξω από το κοινοβούλιο. Εδώ λοιπόν κρύβονται πράγματα και βρίσκεται πάντα ένας κακομοίρης που θα τον πιάσουν και θα τον βάλουν μέσα. Όχι. Έχει δικαίωμα υπεράσπισης. Θα έχει δικηγόρο μαζί του στο δικαστήριο.
0: Καλά, εννοείται, βέβαια. Και θα πει την άποψή του και θα πει τι έγινε. Αλλά 76χρονος ξέρω τι μπορεί να πει. Ο άνθρωπος ήταν πολύ μεθυσμένος, δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ μεθυσμένος. Έχουμε την κυρία Αποστολάκη. Την έχουμε την κυρία Αποστολάκη.
1: Ξεδικά.
0: Να την καλημερίσουμε λοιπόν. Έχουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κυρία Αποστολάκη.
3: Καλημέρα, κύριε Αμπουζόγλη, κύριε Παγάνη.
1: Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτή τη σύσκεψη που έχετε σήμερα στο ΠΑΣΟΚ με τους εκπροσώπους της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Ποιος είναι ο στόχος, τι θα τεθεί, τι θα ζητήσετε εσείς?
3: Κοιτάξτε, κύριε Αμπουζόγλη, το ζήτημα της ακρίβειας ή μάλλον το ζήτημα της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας, που είναι μια κανονικότητα στη χώρα, είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχει αναδείξει το ΠΑΣΟΚ, όχι με έναν στήρο καταγγελτικό λόγο, αλλά με έναν λόγο που συνοδεύεται από προτάσεις. Είναι ενδεικτικό ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 56% από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και θα σας έλεγα ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι εκεί που πραγματικά χτυπάει κόκκινο. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι οι δαπάνες στέγασης ή εν πάση περιπτώσει
0: ενίκιο, συνολικά, στο ενίκιο λέτε, ναι.
3: Ναι. Αλλά γενικώς υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο είναι εκείνο που οδηγεί στην μείωση της αγοραστικής δύναμης και σε μια επιτυχία σε εισαγωγικά αυτής της κυβέρνησης που τα κατάφερε να μας πάει στην, κυριολεκτικά στην τελευταία θέση αυτή τη στιγμή. Τα τρόφιμα όμως και τα είδη έτσι πρώτης ανάγκης είναι εκεί που πραγματικά δοκιμάζεται το μέσο ελληνικό νοικοκυριό και εκεί είναι που υπάρχουν και οι ολιγοπωλιακές συνθήκες της αγοράς αλλά και η απόλυτη απουσία ελέγχων. Δηλαδή η κυβέρνηση από το 19 έδωσε ένα σαφές στίγμα όχι απλώς ανοχής αλλά κάτι παραπάνω. Σας θυμίζω την αποδυνάμωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού τόσο σε ό,τι αφορά την στελέχωσή της όσο και σε ό,τι αφορά γενικότερα τους ελέγχους και επίσης επισημαίνω το γεγονός ότι όταν πλέον η κατάσταση έγινε εκρηκτική η κυβέρνηση ουσιαστικά έδωσε σημασία σε γραφειοκρατικούς ελέγχους, δηλαδή σε ελέγχους στο ράφι, ενώ εδώ χρειάζονται παρεμβάσεις ουσιαστικές στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών ομίλων, σε εκείνες τις συνθήκες που θα αποτρέψουν την κατελοποίηση της λειτουργίας της αγοράς.
0: Εσείς τι θα προτείνετε, βεβαίως... δηλαδή, κύριε Αποστολάκη, τώρα τι θα ζητήσετε από την Ένωση, τι θα πείτε, ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ?
3: Κοιτάξτε, η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι καταρχήν μια δραστική μείωση στον ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη, στην οποία η κυβέρνηση κοφεύει με διάφορα επιχειρήματα, όπως για παράδειγμα ότι θεωρεί ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή, γεγονός το οποίο έχει αντίλογο, θα έλεγα αποστομωτικό, πρώτον γιατί έχουμε χώρες που επιτυχώς δοκίμασαν το μέτρο, την Ισπανία, την Κύπρο, και δεύτερον γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να μειώσει το ΦΠΑ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Άρα σημαίνουν δύο πράγματα. Είτε κοροϊδεύει τους ακρίτες νησιώτες μας, που δεν θέλω να το πιστεύω, είτε γνωρίζει ότι περνάει στον καταναλωτή, αλλά για τους λόγους που εκείνη θέλει και ποιοι είναι αυτοί, ότι χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Χρησιμοποιεί τα θηριώδη υπερέσοδα για να κάνει επιδοματική πολιτική. Άρα η λύση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι ένα άλλο μοντέλο που, το οποίο η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει γιατί έχουν περάσει 7 χρόνια, άρα δεν μπορεί από αυτή την κυβέρνηση να περιμένεις ουσιαστικούς ελέγχους στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών ομίλων, παρεμβάσεις που θα αποτρέψουν την καρτελοποίηση της αγοράς, αυτήν που επισημαίνει ο κύριος Τουρνάρας, όχι μόνο η αντιπολίτευση, και όλα αυτά τα διαφθορτικά και θεσμικά μέτρα, τα οποία είναι πολύ αργά για να λάβει μια κυβέρνηση που δεν θέλησε ποτέ να τα λάβει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θέλω να. Θέμα. Α, έλα. Θες να...
0: Όχι, πάμε στο επόμενο θέμα.
1: Πολιτικό θα είναι και το δικό μου το ερώτημα. Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Παρακολούθησα και τον πρόεδρο, τον Νίκο Χατζηνικολάου, στον οποίο στον Αντένα. Σας ακούει και εσάς, και δεν είναι η πρώτη φορά. Και έχετε με στο πολιτικό λόγο και έχετε προτάσεις. Το ερώτημα το δικό μου το εξής. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι δίπλα αναπτύσσεται ένα καινούριο κόμμα υπό τον Άλεξ Τσίπρα με παρεμφερείς θέσεις, με αποτέλεσμα μέσα στον τρόπο που λειτουργεί πλέον η κοινωνία, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το ίντερνετ, να δημιουργείται μια σύγχυση στον κόσμο. Θέλω να πω, είναι καθαρές οι προτάσεις σας. Είναι δίπλα όμως και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για παράδειγμα. Βρεθήκατε να έχετε μια σύμπτωση στην πρόταση για την δωρεάν μεταφορά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σας προβληματίζει αυτή η συνύπαρξη και αυτό ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν και οι δικές σας θέσεις αλλά και του κόμματος κ. Τσίπρα?
3: Κύριε Παγάνη, ζούμε σε μια δημοκρατία και η έλευση νέων με ή χωρίς εισαγωγικά κομμάτων. Είναι μια ελεύθερη επιλογή την οποία ευτυχώς το πολίτευμά μας παρέχει. Τώρα, το νέο μπορεί να μπαίνει σε εισαγωγικά στην προκειμένη περίπτωση. Το νέο μπορεί να μπαίνει σε εισαγωγικά στην προκειμένη περίπτωση. Διότι ο κύριος Τσίπρας πάρα πολύ πρόσφατα ήταν πρωθυπουργός στην Ελλάδα και ακόμα πιο πρόσφατα ήταν επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίσης, το γεγονός ότι το Πασόκ εμφανίζεται τη μία μέρα με μία πρόταση σοβαρή, κοστολογημένη και την επόμενη μέρα υπερθυματίζει ο κύριος Τσίπρας και νομίζω και αυτό κρίνεται από τους Έλληνες πολίτες. Αυτό που νομίζω ότι προβληματίζει γενικότερα είναι η προσπάθεια της αναβίωσης του μνημονιακού δικοματισμού, ενός μνημονιακού δικοματισμού που χαρακτηρίστηκε από τυφλότητα και τοξικότητα και τυχόν επιστροφή σε αυτόν τον μνημονιακό δικοματισμό, τον οποίο είναι βέβαιο ότι επιδιώκουν και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, διότι επιβιώνουν μέσω αυτού, θα αποτελέσει για τη χώρα μια σαφή πολιτική οπισθοδρόμηση. Και ξέρετε, είναι μια χώρα που δεν δοκιμάζεται μόνο η οικονομία της και η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων. Είναι μια χώρα που δοκιμάζεται το κράτος δικαίου και είναι μια χώρα που υπάρχουν πλέον ζητήματα θεσμικής σοβαρότητας, εάν αναλογιστεί κανείς, τι συνέβη προχτές με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας μας.
0: Τον κύριο Τόκο, λέτε, ναι.
3: Ναι, ναι, γιατί κοιτάξτε, αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Ο τίτλος του κλασικού μυθιστορήματος του Μίλαν Κούντερα, «Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι», νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει μια απόλυτη αντιστοίχηση στον τρόπο λειτουργίας αυτής της κυβέρνησης, θεσμικής σοβαρότητας, που οδηγεί εν προκειμένου σε μια εθνική ταπείνωση.
0: Για τον οποίο ζητάτε το Πασόκ να απομακρυνθεί, έτσι, επιμένετε στην πρότασή σας.
3: Είναι απορίας άξιων. Πως δεν έχει απομακρυνθεί ένας άνθρωπος που λαμβάνοντας ένα Gmail μπαίνει σε συζήτηση με φαρσέρ οι οποίοι ταπεινώνουν τη χώρα μας και το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης είναι ένα περιεχόμενο που αφορά ζητήματα σοβαρότητας του εσωτερικού της χώρας μας.
1: Είναι και επικεφαλής κυβερνών ασφάλειας, επιτροπής κυβερνών ασφάλειας, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι πάντα τοποθετήσετε με σοβαρότητα και με μεστότητα, εάν θεωρείτε πως αυτοί οι δύο τύποι, οι οποίοι εγώ ακούω ότι δεν είναι απλά φαρσέρα, είναι και πρακτοράτζες κανονικές του Πούτιν, έχουν ξεγελάσει στο παρελθόν πρωθυπουργούς, έχουν ξεγελάσει
0: προέδρους,
1: την Κάμαλα Χάρης που ήταν υποψήφια πρόεδρος, πώς εκτιμάτε ότι κάποιος από το Πασόκ δεν θα απευθεθεί αυτής της φάρσας, αν δεν είχε βοήθεια, λέω, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παράδειγμα από την.
3: Λοιπόν, σας απαντώ, διότι συνεχώς αυτή η μεταφορά σε σχέση με το Πασόκ, σας απαντώ καταρχήν ότι αν είχε συμβεί αυτό και ήταν στέλεχος του Πασόκ που είχε υποπέσει σε αυτή την παγίδα, που είχε μάλλον πιαστεί σε αυτή την παγίδα και υποπέσει σε αυτό το ολίσθημα, θα σας διαβεβαιώνω ότι θα είχε παραιτηθεί, για να βάλω μια τελεία στην υπόθεση. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με άλλους πρωθυπουργούς, με άλλους αρχηγούς κρατών. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο κάποιος που αυτοπαγιδεύεται, κάποιος που παρουσιάζει αυτού του είδους την ελαφρότητα σε ό,τι αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, να παραιτείται. Ενδεχομένως αδόξος, ενδεχομένως μέσα από μια κακιά στιγμή, αλλά σε κάθε περίπτωση να παραιτείται. Προξενεί εντύπωση η μη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Ναι. Τώρα να αλλάξουμε.
1: Συγγνώμη τώρα
0: σε αυτό,
1: αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι,
1: αυτό που λέτε, αν και στην υπόθεση αυτή, εγώ και γενικότερα είμαι κατά της οικογενειακής ευθύνης, αλλά και αυτό δεν θα έπρεπε να αφορά και τον κύριο Φαραντούρη, αν προέκυπτε ότι η μετάθεση της συζύγου του ενδεχομένως έγινε με έναν τρόπο ο οποίος ξενίζει. Γιατί το Πασό καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία για οικογενειοκρατία, για πώς το λένε, την καταγγέλει ως ένα σύστημα το οποίο είναι σύστημα διαφθοράς. Ποια είναι η θέση του Πασόκ σε αυτό?
3: Είναι ενδιαφέρον το άλμα το οποίο επιχειρείται και σας διαβεβαιώνω ότι θα το παρακολουθήσω. Το Πασόκ έχει καταγγείλει για οικογενειοκρατία τη Νέα Δημοκρατία πότε και πού. Η οικογενειοκρατία, για να είμαστε σοβαροί, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σαφές ότι αφορά τη χώρα μας. Αφορά τη χώρα μας. Αφορά τον ελληνικό λαό. Αφορά κάποιες οικογένειες, αλλά αφορά και τον ελληνικό λαό. Είναι μια μεγάλη συζήτηση για να την κάνουμε αυτό. Το πώς εκλέγονται και ξαναεκλέγονται οι γη, οι κόρες, οι ανιψιοί. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Αφορά τις οικογένειες που παράγουν πολιτική ισχύ, αφορά και έναν ελληνικό λαό, ο οποίος μπαίνει σε αυτή την αντίληψη και επικροτεί αυτού του είδους την κληρονομική διαδοχή. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ όσες φορές έχει αναφερθεί στην οικογενειοκρατία, έχει αναφερθεί σε ζητήματα που αφορούν διαφάνεια, χρηστή διοίκηση και οτιδήποτε άλλο. Από ό,τι διάβασα, το ζήτημα της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εξωτερικών και κρατικών αξιωματούχων. Εάν υπάρχει κάτι μεμπτό, ασφαλώς θα οφείλει να υπάρξουν συνέπειες. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ υπάρχει μία γραφειοκρατική προσέγγιση ενός μιας υποψηφιότητας σε θέσεις όπου τα τυπικά προσόντα πληρούνται και με το παραπάνω
4: και
3: όπου η ελληνική κυβέρνηση αξιολόγησε θετικά αυτή την υποψηφιότητα. Για ποια οικογενειοκρατία μιλάτε, κύριε Παγάνη?
1: Ναι, αυτό λέω. Άρα αυτό θέλω να πω. Είναι σύστημα δηλαδή? Είναι αυτό που καταγγείλει το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση?
3: Με συγχωρείτε, αυτό είναι αυτό που λέτε εσείς?
1: Τι λέω εγώ?
3: Δεν νομίζω.
1: Να σας πω, είπατε πριν ότι αν υπήρχε οποιοδήποτε. Και το είπατε και τώρα και στην υπόθεση του κ. Φαραντούρη. Δεν έχει προκύψει κάτι. Δεν έχω δει κάποια παρανομία. Δεν ξέρω. Αν διερευνάτε υπόθεση, δεν το γνωρίζω. Δεν είμαι και αρμόδιος κιόλας. Είπατε όμως ότι σε κάθε περίπτωση, αν προκύψει κάτι. Και στην περίπτωση του κ. Ντόκου θα έπρεπε να έχει παρελθεί, να έχει αποπεμφθεί. Το ίδιο θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είπατε μόλις? Σύμφωνοι, είναι μια απάντηση. Για το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας δεν ακούτε πρώτη φορά. Δηλαδή, θέλω να πω και στελέχη σας βγαίνουν και καταγγέλνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σύστημα εδώ, έχει ένα τρόπο με τον οποίο κυβερνά, ο οποίος δεν είναι ηθικός, ενδεχομένως δεν είναι επιλογή
3: σας. Παγάνη, νομίζω ότι επιχειρείται μια μικρή σύγχυση.
1: Καμία σύγχυση. Ρώτησα νωρίτερα τον κύριο Κοντογιώργη αν έχει πολιτικό θέμα κυβέρνηση με την σύζυγο Φαραντούρη.
3: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Η οικογενειοκρατία στην πολιτική, κύριε Παγάνη, επισημαίνεται σε δύο περιπτώσεις. Είτε όταν υπάρχουν ζητήματα ηθικής τάξης, που εκεί είτε έχεις οικογενειοκρατία είτε δεν έχεις, δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να έχει αντεπιχείρημα. Είτε όταν η οικογενειοκρατία είναι η οδός της πολιτικής επικράτησης, της εκλογής, της εισόδου στην πολιτική, για οτιδήποτε άλλο μιλάμε. Άρα γι' αυτό λέω ότι νομίζω ότι δημιουργείται μια σύγχυση. Έχουμε ζήτημα διαφάνειας, ηθικής τάξεως, διαφθοράς, συναλλαγής? Όχι. Πολιτεύεται κάποιο συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Φαραντούρη? Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Άρα νομίζω ότι επιχειρείται μια σύγχυση και προσπαθώ να την αποκαταστήσω.
0: Λοιπόν, να πούμε και το κομμάτι της διεύρυνσης. Νομίζω έχετε ένα τρίτο πακέτο διεύρυνσης σήμερα που θα ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη. Με τα ονόματα διεύρυνσης, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Σκανδαλίδης θα ανακοινώσει ένα ακόμη γύρο. Έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα περίπου 80 στελέχη. Καλά, δεν λέω, κυρία Αποστολάκη?
3: Ναι, ο κ. Σκανδαλίδης είναι επικεφαλής αυτής της επιτροπής. Έχει αναλάβει μαζί με μια ομάδα άλλων στελεχών του ΠΑΣΟΚ αυτή την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Και σήμερα το απόγευμα θα υπάρξει μια παρουσίαση και στη Θεσσαλονίκη, όπως πολύ σωστά αναφέρατε.
0: Μάλιστα. Να την ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αποστολάκη. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Πάμε στη διαφημίση σιγά σιγά κι εμείς.
1: Σαν και δεν πάμε.
0: Ναι, πάμε.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Να ζήσετε!
12: Σε μένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα.
17: FM. Στους 103,3.
18: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
19: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
18: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
19: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
20: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
19: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
20: Μπα.
19: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
21: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
22: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
21: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
22: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
23: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
19: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
18: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
20: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
19: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
18: Μπα.
19: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγες.
24: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου στο πιο δρόμο.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
25: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
26: Να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, αλλά περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτά που σου ταιριάζουν, τότε δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311.
27: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ρε εσύ Γιώργο, τι μήνυμα είναι αυτό που μου στείλες? Πω, είσαι λίγο έτσι, πώς να το πω τώρα. Έχεις έτσι μια λίγο φαρμάκι στα δάχτυλα, γιατί τώρα αυτά πληκτρολογούνται, έτσι δεν είναι? Δεν τα λέει, ας πούμε, ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Δεν έχω δει τι έχει πει, είναι.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
0: Γεια σου Μάριε. Λέει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης επιβιώνουν μέσω δικοματισμού του Πασόκ. Δεν το παίζει κανένας και δεν επιβιώνει. Μάριε, αυτό δεν πιστεύω να το λες για μας. Δεν είναι μομφή σε μας. Και στο Real FM και στη Real News και στο real.gr και το nikos.gr πάντα υπάρχει η τελευταία εξέλιξη και η τελευταία ανακοίνωση του Πασόκ, δημοσιευμένη βεβαίως και η εκπρόσωπή του.
1: Βλέπω ότι απάντησε η κυρία Μπακογιάννη στον κύριο Σαμαρά πριν από λίγο, σε συνέντευξή της. Είπε λοιπόν ότι η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει. Και υπενθύμησε ότι πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία συγχώρεσε τον Σαμαρά την πτώση της κυβέρνησης και τον ανέδειξε πρόεδρο και πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι η ιστορία του από το 1990 είναι γνωστή και ότι θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Δεν το πολύ τράβηξε στα άκρα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Εντάξει, αναφορές για το όσα έχουν γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν το πήγε παρακάτω. Επίσης, θα το ξαναπούμε μια ακόμη φορά. Το θέμα με το τοξικό νεφος είναι πολύ σοβαρό στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, κατεβαίνει προς τα κάτω, δηλαδή μπορεί να φτάσει και μέχρι την Αττική εξαιτίας των ανέμων. Βέβαια, όταν φτάσει πια εδώ κάτω, θα είναι αρκετά πιο. Δεν θα είναι τόσο συμπαγές. Θα είναι διαφορετική η σύστασή του. Θα έχει αραιώσει, ας το πούμε έτσι. Αλλά επάνω σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν αναπνευστικά. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.

0: Να σας πω ότι αυτή την ώρα στο real.gr αυτό το θέμα είναι ένα θέμα με ένα ρεπορτάζ τριών πολύ καλών συναδέλφων, του Παναγή Καλιατσά, του Ευάγγελου Αριτέου και του Χρήστου Μαζανίτη, από την Real News, με τίτλο «Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα». Έχει ενδιαφέρον. Όσοι δεν το διαβάσετε στη Real News, μπείτε τώρα να διαβάσετε. Έχει σημαντικές λεπτομέρειες, νομίζω είναι χρήσιμες και για την ευρικότητα στην Άγκυρα, αλλά και για την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη.
1: Και στο ενικός.gr ένα από τα πρώτα θέματα είναι αυτό που έγινε στο Χαϊδάρι, η καταγγελία ότι πλάκωσαν ένα γιατρό μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο. Έγινε μια παρατήρηση από ό,τι λέει ο ίδιος.
0: Τι είναι αυτό ρε, ο άνθρωπος είναι, τον είδες πως είναι.
1: Ναι, τον έχουν κάνει μαύρο. Έκανε μια παρατήρηση για τον κινητό.
0: Ναι.
1: Και τον κάνανε μαύρο.
0: Και του ρίξανε γροθιές.
1: Ναι, είναι χτυπημένος δηλαδή. Πολύ χτυπημένος.
0: Ναι. Στέλιο μου, δεν έχεις καταλάβει προφανώς την ουσία της ερώτησης. Είναι δικαίωμά σου. Εγώ λέω απλώς ότι. Επαναλαμβάνω για την υπόθεση αυτή που με ρωτάς για την σύζυγο του κυρίου Φαραντού. Ξεκίνησα και στην εκπομπή εδώ σήμερα με τη Ρίτσα, αλλά και υποδεχόμενος την κυρία Αποστολάκη μαζί με τη Ρίτσα πάλι. Είπα ότι δεν είμαι υπέρ της οικογενειακής ευθύνης ποτέ και σε καμία περίπτωση.
1: Από την αρχή το είπες και την πρώτη ώρα.
0: Δύο. Ένα. Είπα επίσης ότι από αυτά που έχω διαβάσει, η γυναίκα αυτή, η συγκεκριμένη κυρία, ήταν και τυπικά και παραπάνω από τυπικά κατάλληλη για να πάρει τη θέση. Για τα υπόλοιπα που λες. Θέλω να σου πω ότι ουδέποτε τα είπα και θέλω να σου πω ότι κατά την άποψή μου, όταν καταγγέλεις ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί ως συμμορία, ένα σύστημα το οποίο κάνει, πώς το λένε, δουλειές για συγγενείς και για οικογένειες και για... Αυτό ισχύει στην περίπτωση του καταγγέλλοντος. Ισχύει. Δηλαδή τώρα είναι, ο κύριος Φαραντούρης είναι το ίδιο σίγουρος ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί με τον τρόπο που περιγράφει. Αν υπάρχει πολιτικό θέμα για την κυβέρνηση, αν υπάρχει πολιτικό θέμα για τον κύριο Φαραντούρη, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Μέχρι τώρα ξέρω ότι είναι νόμιμα τα πράγματα.
1: Μέχρι
0: αν θα γίνει έρευνα, ναι. Επίσης δεν το γνωρίζω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Μέχρι τώρα όχι, καθόλου.
0: Το πολιτικό λοιπόν κοιτάμε. Αλλά εσύ εδώ βεβαίως το πηγαίνεις εκεί που γουστάρεις να το πας.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε τον κύριο Παπά. Επιστρέφουμε με τον κύριο Νίκο Παπά.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι.
5: Νέα άνοδο καταγράφει η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Αύξηση των επιβατών κατά 1,7% τον Ιούνιο στο Ελευθέριος Βενιζέλος και κατά 4,5% το πρώτο εξάμηνο του έτους, δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Αγκάθι καθυστερήσεις των πτήσεων, ευρεία σύσκεψη για το θέμα, τι προτείνουν οι εμπλεκόμενοι, τι δηλώνει στον σταθμό μας ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης ακινήτων που προορίζονται προς πώληση, επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις, αναλυτικό ρεπορτάζ. Το φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM. Πόσο κοστίζει η ενοικίαση, ποιες ημέρες εκτοξεύονται οι τιμές.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι.
8: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali ασφαλιστική.

0: παγκόσμιο κύκλο. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άντε, Σιρίτσα, μίλα λίγο.
1: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλημερισμό και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Παγάνη, κυρία Μπιζόλη, σας ευχαριστώ για την τιμή. Δεν είμαι πλέον κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, βουλευτής.
1: Μία φορά για πάντα, έτσι λέει. Δεν πειράζει.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, γιατί
1: δεν πειράζει.
0: Είναι και δύσκολες μέρες για το ΣΥΡΙΖΑ πολιτική συμμαχία.
1: Ακούστε το, ιδιότητες εγώ.
2: Προήχθην ραδιοφωνικός.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Το καλό είναι να προσθέτει κανείς ιδιότητες, να μην αφαιρεί. Η αφαίρεση είναι το πρόβλημα, η πρόσθεση είναι πάντα θετικό.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα κύκλο παρατήσεων βουλευτών, στελεχών, κάποιος εν αναμονή. Οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται και ένα άλλο μεγάλο κύκλο. Είναι σε ένα ταραχή πολύ μεγάλη ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπροστά έχουμε την πολύ κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας υπάρχουν και δεν μπορεί να στελεχωθεί και εύκολα τα μέλη της. Δηλαδή έχουν αποχωρήσει άνθρωποι, άρα θα είναι και δύσκολο η στελέχωσή της. Πού βρισκόμαστε, κύριε Παπά?
2: Βρισκόμαστε τις παραμονές μιας συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να σημειώσω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει πολιτική γραμματεία, να γίνει μια προσπάθεια σύνθεσης στην πορεία προς τη συνεδρία. Και δυστυχώς έχει αναφανεί αυτό που είχαμε επισημάνει από την ψήφιση της προηγούμενης απόφασης, ότι χρειάζονται διευκρινήσεις. Η προηγούμενη απόφαση δεν έχει καταφέρει να αποτρέψει κάποιες προηλυμένες αποφάσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ υπό το φως των νέων εξελίξεων θα πρέπει να επικαιροποιήσει την τακτική του. Δηλαδή έγινε μια πρόταση συνεργασίας, έκανε μια σαφέστατη τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίως στον κύριο Στρόιτερ στην συνέντευξή του και αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί και να χαράξουμε τον δρόμο που πρέπει από εδώ και παρακάτω.
0: Και αυτό λέτε ότι πρέπει να γίνει άμεσα, δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο για παράδειγμα, κύριε Πρωθυπουργέ.
2: Στην Κεντρική Επιτροπή ακριβώς να αποφασίσουμε και να αξιολογήσουμε ποιες είναι οι συνθήκες και ως συντεταγμένη δύναμη το πώς θα πάμε στη μάχη. Δεν έχει κανένας μας, νομίζω, διεκδικήσει ή διεκδικεί εντολή απόκρυψης του προγράμματός μας ή να βάλει το κόμμα μας στο ψυγείο. Φαντάζομαι και ελπίζω να έχουν κάποιοι στο μυαλό τους ότι θα εμφανιστούν στην Κεντρική Επιτροπή, θα ψηφίσουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες θα αποχωρήσουν. Αυτά, αντιλαμβάνεστε, πέρα από ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, είναι στα όρια του αποδεκτού με βάση κάποιες στοιχειώδεις ηθικές συντεταγμένες.
1: Δεν θα εμφανιστούν καθόλου, λέτε, γιατί υπάρχει αυτή η ομάδα που λέγεται ότι είναι έτοιμη. Δηλαδή, το λένε οι άνθρωποι, το λένε και δημοσίως, κύριε Παπά.
2: Θέλω να, έτσι, για πείραμα να απευθύνω και προς τους δύο, να αλλάξουμε λίγο ρόλους, να σας απευθύνω ένα ερώτημα. Το θεωρείτε λογικό ένας άνθρωπος να εμφανίζεται στην Κεντρική Επιτροπή να βγάζει ένα πύρινο λόγο περί ενότητας, να ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κάνει κάποια προετοιμασία για τις εκλογές, να μην απευθυνθεί σε άλλες πολιτικές δυνάμεις και σε λίγα 24 ώρα να αποχωρήσει?
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Μάλιστα, σας άκουσα να το βάζετε το ερώτημα και στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από λίγες ημέρες εδώ στο Real FM.
2: Μα κύριε Παγάνη, έχετε δίκιο.

0: Ναι, αν κάποιος θέλει, θεωρεί ότι ένα άλλο κόμμα είναι συμβατό με αυτά που θέλει, είναι ανοιχτό δημοκρατικό πολίτευμα. Εθελοντικές ενώσεις πολιτών είναι τα κόμματα. Εγώ καλώ τους πάντες να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεταγμένα να οικοδομήσουμε μια συμμαχία και να πάμε στις εκλογές, αλλά η συνθήκη του να μένω μόνο για να ψηφίζω ψυγείο και να πηγαίνω φρέσκα φρούτα αλλού.
1: Έχει δίκιο 100% για μένα, Ρίτσα.
2: Ναι. Απλώς με εντυπωσιάζει πάρα πολύ και νομίζω τον κύριο Παπά το ίδιο, ότι υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, καλή-κακή, από ό,τι αποδείχθηκε δεν προχωράει αυτή η απόφαση.
1: Λέει είναι αδιέξοδη.
2: Είναι αδιέξοδη.
1: Φαίνεται ότι είναι αδιέξοδη.
2: Επειδή μου αυτοανέρεση μια απόφαση η οποία ήταν και δύσκολη να πάρθει και δύσκολη.
1: Ωραία. Σε αυτό να
2: χάθηκε χρόνο, χάθηκε.
1: Να τον ρωτήσουμε σε αυτό. Ναι. Υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα και το ρωτάω έχοντας στο μυαλό μου και την πολιτική αξιοπρέπεια που έχετε δείξει μέχρι τώρα. Γιατί εσείς λέτε ΣΥΡΙΖΑ αποδευτική συμμαχία. Τελεία. Και πάμε να δούμε με ποιους άλλους μπορούμε να συζητήσουμε. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να δούμε δηλαδή κάτι εκεί, το οποίο, να το πω ξεκάθαρα, θα είναι και στο κοινοβούλιο την επόμενη μέρα, κύριε Παπά.
0: Ναι, κύριε Παγάνη, κυρία Μπιζόγλη, απαντώ ευθέως και με έμφαση και απευθύνομαι και στους ΣΥΡΙΖΑΟΥς και στις ΣΥΡΙΖΕΣ. Η παράταξη αυτή έχει απόθεμα και στελεχικό και πολιτικό και προγραμματικό. Είναι το απόθεμα, είναι το οπλοστάσιο το οποίο την έκανε από μια μικρή δύναμη της αριστεράς πρωταγωνιστική δύναμη. Υπήρξαν άλλες επιλογές και υπήρξαν επιλογές που μας στεναχωρήσανε. Και υπάρχει και μια επιθετική ρητορική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες. Άκουσα τον κύριο Σιακαντάρη να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός ή να λέγεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
1: Ενώ, κύριε Παπά, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται την κυβέρνησή του με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό. Αυτό δεν είναι προβληματικό.
0: Ακλόνητα υπερασπιζόμαστε την κυβέρνησή μας. Ελπίζω και από άλλες μεριές αυτό να είναι συμπαγές και συνεχές. Είναι ανάγκη για την ελληνική κοινωνία. Είναι
1: βιώσιμη στρατηγική όμως αυτή για το μέλλον σας.
0: Απολύτως. Μα εμείς δεν, ξέρετε, δεν θα κάτσουμε να ζυγίσουμε με όρους τακτικής, με την κακή έννοια του όρου, της εφήμερης τακτικής, το εάν θα υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις της δικής μας διακυβέρνησης. Η δική μας διακυβέρνηση, κυρία Μπιζόγλη, κύριε Παγάνη, ήταν ένα μείζον ιστορικό πολιτικό γεγονός. Ήταν η ιστορική μήτρα της κομμουνιστικής ιστορικής αριστεράς, η οποία κέρδισε την πλειοψηφία και έκανε κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα μείζον γεγονός, ακόμα και για την ομαλή περίοδο της μεταπολίτευσης. Διότι ζούμε την ομαλότερη περίοδο, έτσι, να μην το ξεχνάμε, παρόλα τα προβλήματα έχω ακούσει να ελληνολογούν. Η περίοδο της μεταπολίτευσης είναι η ομαλότερη περίοδος του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
2: Άρα τώρα εσείς στην Κεντρική Επιτροπή, κύριε Παπά, ποιος είναι ο δικός σας στόχος, ο προσωπικός? Δηλαδή, έχετε συζητήσει πάρα πολύ. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέσει πολλά θέματα από την αρχή και δημόσια, και όχι μία φορά, πολλές φορές. Εσείς ποιος στόχος, να πάτε στη Θεσσαλονίκη με ένα κανονικό δικό σας πρόγραμμα, να κατέβετε με ένα δικό σας ψηφοδέλτιο?
0: Ναι. Έχετε δίκιο και το ρωτάτε, κυρία Μπιζόγλου. Ο στόχος λοιπόν πρέπει να είναι να προσδιορίσουμε το πώς ξεδιπλώνουμε την τακτική μας και τη στρατηγική μας για τις επόμενες εβδομάδες. Άρα θα πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Έχουμε το πιο άρτιο πρόγραμμα στα οικονομικά, κοστολογημένο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με προτάσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση, με προτάσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας, με πάρα πολύ συμπαγείς προτάσεις για επαναφορά του δημοσίου ελέγχου σε μια τράπεζα, στη ΔΕΗ κτλ. Αυτά δεν έχει διεκδικήσει κανείς εντολή για να τα βάλει στο ντουλάπι. Προς Θεού δηλαδή. Ένα είναι αυτό, το δεύτερο βεβαίως. Είναι να δούμε με ποιο μοντέλο ηγετικό προχωρούμε από εδώ και μπρος και πώς προετοιμαζόμαστε για τις εκλογές. Δηλαδή η συγκρότηση μιας εκλογικής επιτροπής είναι νομίζω το ελάχιστο για να ξεκινήσει η προετοιμασία που κάνουν όλα τα άλλα κόμματα. Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή στο ρεπορτάζ είστε, βλέπετε, ακούτε, ανακοινώνουν υποψηφίους. Προφανώς η προσδοκία μας είναι η ενότητα. Αλλά αν από την άλλη μεριά έχει γίνει σαφές ότι ο μόνος τρόπος για να συναντηθεί κανείς με τον Αλέξη Τσίπρα είναι να κάνει μια προσωπική διαπραγμάτευση, εδώ πέρα όποιος επιμένει σε αυτή την πορεία μάλλον είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί για τον εαυτό του. Εντάξει, δεν είναι, και αυτό θεμητό είναι, αλλά είναι ασύμβατο με την εξυπηρέτηση των στόχων μιας συντεταγμένης δύναμης, πόσο μάλλον με την κατοχή και αξιωμάτων στο όνομα αυτής της συντεταγμένης δύναμης, έτσι δεν είναι?
2: Είναι αλήθεια όμως ότι θα είναι δύσκολο, είναι ότι γίνεται πραγματικά η συμπλήρωση ψηφοδελτίων από τα άλλα κόμματα, γίνονται διεργασίες και εσείς έχετε μείνει πάρα πάρα πολύ πίσω. Θέμα Προέδρου υπάρχει?
0: Ούτως ή άλλως υπάρχει το θέμα των αρμοδιοτήτων στο Σωκράτη Φάμελο, το οποίο ο ίδιος με τις δημόσιες τοποθετήσεις του το έχει ανοίξει. Όταν λέει ότι δεν θα είμαστε ποτέ, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα έχουμε αντιπαράθεση. Εντάξει, αυτή τη στιγμή γίνεται μια αντιπαράθεση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν, όπως σας είπα και πριν, δηλώσεις επιθετικές απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πρέπει και να απαντηθούν αυτά βεβαίως και να δούμε με ποια διάταξη μάχης θα προχωρήσουμε.
2: Εσείς φιλοδοξίες προσωπικές έχετε και μια τέτοια θέση,
0: έχω
2: δηλαδή.
0: Έχω τη φιλοδοξία το κόμμα μου να είναι συντεταγμένο, να προχωρήσουμε με ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας που έχει δείξει και σε άλλες ιστορικές εποχές περασμένων δεκαετιών ότι κατάφερε να αποδώσει. Να θυμίσω ότι η ΕΔΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας με τον Γιάννη Πασαλίδη, τον Ηλία Ηλιού. Μιλάμε για γίγαντες της πολιτικής και της
1: κοινωνίας. Πήρε χρόνο όμως, κύριε Παπά. Αυτός ο χρόνος υπάρχει τώρα.
0: Νομίζω ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Εάν δούμε την πραγματικότητα κατάματα και σταματήσουμε να παίζουμε τυφλόμυγα, μπορούμε και να προετοιμαστούμε και να είμαστε σοβαροί, αποφασιστικοί και ίσως να αυξήσουμε και τις πιθανότητες συνεργασιών, διότι αποδείχθηκε ότι με την τακτική που έχουμε ακολουθήσει μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι.
1: Εγώ πάντως επιμένω, επειδή σας έχω συνηθίσει και σε έναν άλλο ρόλο, θεωρώ ότι στρατηγικά είστε εξαιρετικός και στο να χαράσετε βεβαίως, αλλά πώς θα πάτε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

μόνο ουν ότι τους πιάνει το δικό μου μάτι. Ό,τι κι αν ισχύει εγώ από εδώ δεν κουνάω ρούπι. Κι ας με κυνηγάνε όπως εγώ από την καράφλα μου το κάθε

0: λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε. Λοιπόν, σας έχω πάρα πάρα πολύ όμορφα πράγματα για σήμερα και σας έχω και πάρα πολύ όμορφες συνθήκες. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 6 του νου θα ταξιδέψουμε μέχρι το Ηράκλειο Κρήτης, γιατί θα συναντήσουμε έναν αγαπημένο φίλο που θα μιλήσουμε για μια εφαρμογή.
1: Χρειαστεί πολλές φορές να κάνω υπερβολές.
2: Θα μείνω εδώ και θα προσφέρω τρελά.
0: Και γενικά θα σας πάω σε πάρα πολύ ωραία θέματα. Θέλω όμως πριν το οτιδήποτε, θέλω να σου πω πολλά.

0: Αρέσει να δίνω στο καθένα αυτό που αξίζει. Γι' αυτό πειράζω όποιον με κατηγορεί και με βρίζει. Σε όλους τους άλλους.
1: Ζαχαροπλαστή ο Φλουράκης και σήμερα κοντά μας.
0: Μερικά από τα ψηλά μου. Γι' αυτό μη θυμώνετε πολλές
1: φορές. Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης.
0: Να είμαι δίκαιος μέσα από την καρδιά μου. Θα μείνω εδώ και θα προσφέρω.
1: Εστιατόριο Μεζεβέλο.
0: Κρατάτε ομπρέλα. Εγώ να ξέρετε θα.
1: www.sopacolix.gr.
0: Που σας καλώ.
1: Το απολυμαντικό της Βίρκο Θερμοκήπια Κρήτης Σαρικλάκη και φυσικά το πυρωμένο τσουκάλι που για σήμερα ετοιμάζει

χοιρινή τηγανιά. Κοτόπουλο λεμονάτο. Κανελόνια με κοιμά. Αγκινάρε σαλεύρο λέμονο. Φασολάδα. Μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα. Πατάτες τηγανιτές και πιλάφι καθώς και βραστά λαχανικά.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λοιπόν, καλοκαίρι στην Κρήτη σημαίνει γλέντια, σημαίνει πολύ πολύ όμορφα πράγματα, πολύ όμορφες διαδικασίες και πολύ όμορφα νέα. Θα μου πεις, ρε παιδί μου, τι συμβαίνει τώρα. Θα σου πω εγώ ότι σε κάθε καλοκαιρινή διεργασία που πρέπει να γίνει, είτε είναι γλέντι, είτε είναι μια παράσταση, είτε κάποια δραστηριότητα, γενικά αυτά, ρε παιδί μου, δεν τα ξέραμε. Και λέγαμε, α, ήτανε, α, πω, κρίμα, δεν πήγα. Τώρα κάτι θεότρελοι άνθρωποι που τους αγαπάμε, γιατί φροντίζουν πριν από μας για μας, μας έχουν δώσει την ευκαιρία όλο αυτό να το κρατάμε στα χέρια μας μέσα από ένα application. Κοντά μου έχω έναν από τους ιδρυτές του Γύρα. Του Γύρα είναι μια εφαρμογή μέσα από το Apple Store, το οποίο ήρθε για να μείνει και να μας μάθει κάποια πράγματα. Κύριε Παναγιωτάκη, καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα Μάνο, βρίσκομαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Καλά είμαι. Εσείς πώς θα περνάτε αυτό το καλοκαίρι?
0: Μια χαρά, περιμένουμε τη γύρα για να κάνουμε τη γύρα μας.
1: Χαίρομαι που το ακούω, και εμείς αυτό θέλουμε, να έρθετε πιο κοντά κι εσείς κι εμείς. Γλέντια, πανηγύρια, χορούς, συναυλίες, εξωτερικές δραστηριότητες, περιπάτους, ορειβασίες, αναρριχήσεις, καταρριχήσεις, ό,τι τέλος πάντων ενδιαφέρει τον κάθε άνθρωπο.
0: Τι θα δούμε μέσα στο γύρα?
1: Μέσα στο γύρα πάνω κάτω θα δείτε αυτά που σας είπα, δηλαδή ότι εκδήλωση γίνεται έξω αλλά και μέσα σε χώρο. Εντάξει, έξω τώρα επειδή είναι καλοκαίρι, έτσι. Όχι μόνο οι περισσότερες είναι μέσα προφανώς. Μπορείτε να βρείτε δραστηριότητες όπως πεζοπορίες για πιο αθλητικούς τύπους. Μπορείτε να βρείτε γλέντια για πιο παραδοσιακή διασκέδαση, ψυχαγωγία, είτε μπορείτε να δείτε όλα τα θέατρα που έρχονται. Ένα καλό είναι ότι έχουμε ψάξει και έχουμε βρει διαφόρους ανθρώπους και συνεργαζόμαστε και μπορούμε να έχουμε άμεση πληροφορία και για μικρές ομάδες που κινούνται στο νησί, είτε αυτές είναι θεατρικές, είτε είναι κονσέρτα από μουσικές χοροδίες, είτε είναι μικροί, εννοώ μικροί όχι μόνο σε ηλικία αλλά και σε δημοφιλία, ιεράριδες, οργανωπαίχτες, οι οποίοι κάνουν τοπικά πολύ ωραία δουλειά. Μπορεί να τους βρείτε σε κάποια καφενεία, σε κάποιο χωριό, αλλά δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να φτάσει η πληροφορία στον μέσο άνθρωπο αυτή τη στιγμή, και εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να διαβιβάσουμε πιο άμεσα την πληροφορία αυτή.
0: Τι θα μπορούμε να δούμε μέσα στο... όταν μπούμε μέσα στην εφαρμογή, το πρώτο πράγμα φαντάζομαι που πρέπει και καλείται να κάνει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος είναι να μπει μέσα από το Play Store και να κατεβάσει την εφαρμογή γύρα, να κάνει την εγκατάσταση στο κινητό του και να μπει να δει τα γλέντια, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά το λες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να την κατεβάσετε από το Apple Store είτε από το Play Store. Είμαστε πλέον και στις δύο πλατφόρμες. Έχει ένα χρόνο που κυκλοφορεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε μέσα πάνω από 600 εκδηλώσεις. Δηλαδή και συνεχίζουμε και βάζουμε, γιατί βγαίνουν και καινούργιες. Οπότε ουσιαστικά μπορεί να μπει, να κατεβάσει, δεν χρειάζεται ούτε λογική ούτε τίποτα. Μπορεί να κάνει βέβαια την εγγραφή του. Αυτό θα μας βοηθούσε και εμάς πολύ παραπάνω για να τον βοηθήσουμε πιο στοχευμένα να του πετάει πιο στοχευμένα πράγματα ως προς τον κάθε χρήστη. Αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι απλά να την κατεβάσει με μια γρήγορη αναζήτηση. Μπορεί να δει τι παίζει γύρω του, τι παίζει σε μια εβδομάδα που μπορεί να είναι στα Χανιά ή οπουδήποτε αλλού στην Κρήτη. Προς το παρόν περιοριζόμαστε στην Κρήτη, αλλά να πω ότι έχουμε και σχέδια για να ανοίξουμε για την υπόλοιπη Ελλάδα στην πορεία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο γεγονός αυτό για τους ανθρώπους που τους ενδιαφέρουν να δουν διάφορα για την Κρήτη, και το επόμενο στάδιο είναι να ταξιδέψουμε σε όλη την Ελλάδα και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο αυτό. Απλά τώρα είναι, νομίζω ότι είναι η εποχή που ανασταίνεται όλο αυτό το κόνσεπτ που έχετε στήσει, γιατί μπορούν οι άνθρωποι να μπουν στη διαδικασία να δούνε πού μπορούν να διασκεδάσουν το βράδυ, που υπάρχουν δραστηριότητες ακόμα και για τα παιδιά τους και για τους ίδιους, και όλο αυτό το κάνει ακόμα πιο όμορφο.
1: Προφανώς, να ξέρεις ότι ίσως παρερμηνευμένα νομίζουμε ότι το καλοκαίρι είναι η πιο hot περίοδο, επειδή 1,5 χρόνο αυτή τη στιγμή κάνω αυτή τη δουλειά και παρακολουθώ κάθε εκδήλωση, να ξέρεις ότι και το χειμώνα υπάρχει πολύ έντονη δραστηριότητα. Παρ' όλα αυτά, αυτή την περίοδο, και ειδικά για τους φιλοξενούμενους στο νησί επισκέπτες, είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί, γιατί τα εμπεριέχει όλα και απ' άκρης άκρη, από τη Σιτία μέχρι την Παλιόχωρα, ό,τι παίζει υπάρχει εκεί μέσα. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις σε site, αλλά δεν χρειάζεται να ψάχνεις στο Facebook, δεν χρειάζεται να ξέρει τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται να ξέρει είναι να κατεβάσει μια εφαρμογή και να μπει μέσα.
0: Ωραία, οπότε μένουμε συντονισμένοι σε όλο αυτό. Νομίζω ότι θα σε απαγάγουμε κάποιες μέρες μέσα στο μήνα να μας λες τα πιο hot της εφαρμογής.
1: Πολύ ευχαρίστως, Μάνο.
0: Και με την ευχή να ταξιδέψει γύρω σε όλο τον κόσμο. Να έχουν πληροφορίες για όλο τον κόσμο, εύχομαι.
1: Αυτό είναι και εμάς ο σκοπός μας, αλλά ξεκινάμε πιλωτικά από την Κρήτη, μιας και είμαστε εδώ και γνωρίζουμε καλύτερα το χώρο. Και οι ακροατές μας και οι χρήστες του Γύρα νομίζω ότι μπορούν να δώσουν μια ευκαιρία και είμαι σίγουρος ότι θα τους πείσει η εφαρμογή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Να πάνε όλα κατευχήν και να ταξιδέψουμε σε πάρα πολλούς προορισμούς και να στείλουμε έτσι αγλέντια που λέμε εδώ στην Κρήτη.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. Να κοινωνικοποιείται ο κόσμος. Το έχουμε ανάγκη. Χρειάζεται η επαφή και η εξωστρέφεια και αυτό προωθούμε και εμείς.
0: Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Και εσύ καλό υπόλοιπο, Μανώλη, και όποτε θες μιλάμε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο eengrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου σήμερα, με την αύξηση της επιβατικής κίνησης στο Ελευθέριος Βενιζέλος και τη σύσκεψη για τις καθυστερήσεις της πτήσης και με το κόστος της ξαπλώστρας στις παραλίες της Αττικής. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Νέα άνοδο καταγράφει η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Αύξηση των επιβατών κατά 1,7% τον Ιούνιο, δείχνουν τα επίσημα στοιχεία στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Προβληματίζουν οι καθυστερήσεις των πτήσεων. Ευρεία σύσκεψη σήμερα όλων των εμπλεκομένων. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μιλώντας στο σταθμό μας, τις απέδωσε στο φόρτο των θερινών μηνών και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Οριοθετήθηκε το πυρηνομέτωπο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με τους επιχειρηματίες να αποτιμούν τις ζημιές. Εστίες και στην Ιερά Πέτρα. Τι προτείνουν οι ειδικοί για το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη? Φωτιές από αμέλεια δείχνουν τα στοιχεία της πυροσβεστικής παρά τις προειδοποιήσεις για δυνατά μελτέμια. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης των ακινήτων που προορίζονται προς πώληση επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική ή αντικειμενική αξία του ακινήτου. Μέρος του θα παρακρατείται υποχρεωτικά και θα αποδίδεται στο δημόσιο για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Έτοιμα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM. Το σετ αρχίζει από 12 ευρώ τις καθημερινές και εκτοξεύεται στα 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Σύναψη δανείου θα χρειαστεί για όσους θελήσουν καφέ ή αναψυκτικό. Πυρετώδης προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και την Τετάρτη. Παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Πανηγυρική τελετή στον Τραμπ ετοιμάζει ο Ερντοάν απευθεία σύνδεση. Ανθρώπινο ποτάμι αποχαιρετά στο Ιράν τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Απόνο γιος και διάδοχος του Μοτσδάμπα. Τραγωδία στην Καλυθέα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα. Εντοπίστηκε νεκρός ο ένικος. Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Στα αθλητικά, στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αγγλία που απέκλεισε 3-2 το Μεξικό. Θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Νορβηγία που κέρδισε 2-1 τη Βραζιλία. 71-56 έχασε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από την Πορτογαλία στην έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελο 2027. Παρά την ήττα, πέρασε στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Και στα του καιρού, γενικά αίθριος ο ουρανός, με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι μέγιστοι θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη υποχωρούν σταδιακά τα μελτέμια, ανεβαίνει ο υδράργυρος.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα και από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η σταδίου Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Αλίμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαλιπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
8: Παναγιώτη, είχαμε και νέο ατύχημα με πατίνι στην Κόρινθο αυτή τη φορά.
9: Σωστά, ένα ακόμη τροχαίο με πατίνι και γιο ταχύ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο Λουτράκι. Ο 16χρονος οδηγός του ηλεκτρικού δικύκλου βγήκε από στενό και αφού συγκρούστηκε με το όχημα, παρασύρθηκε και βρέθηκε κάτω από αυτό. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
4: Το θέμα της ημέρας.
8: Χαμόγελα στον κλάδο του τουρισμού προκαλεί αύξηση των επιβατών που διακινήθηκαν μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Η κίνηση αυξήθηκε κατά 1,7% τον Ιούνιο και κατά 4,5% το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία. Μόνο τον Ιούνιο και παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον μετακινήθηκαν παραπάνω από 3,5 εκατομμύρια επιβάτες. Ο τουρισμός που αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας Εύα Οικονομάκη καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
10: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Θετικό πρόσημο, λοιπόν, διατηρεί η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στο μεγαλύτερο της χώρας, παρά τις πιέσεις που έχει προκαλέσει για το πρώτο εξάμηνο του έτους η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα, τον περασμένο Ιούνιο, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών υποδέχτηκε 3,5 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Να πούμε ότι η κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 2,3%, ενώ θετικό ήταν το πρόσημο και της διεθνούς κίνησης παρά τα τεκτενόμενα, με την κίνηση από το εξωτερικό να αυξάνεται κατά 1,5%. Συνολικά, να πω ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως είπες και εσύ, οι επιβάτες έφτασαν τα 15,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 3,5% σε ετήσια βάση. Η εγχώρια επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,1% και η διεθνής κατά 4,2%. Ανωδικά, να πούμε βέβαια ότι κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, που ανήλθε σε πάνω από 132.000 για το πρώτο εξάμηνο και ήταν αυξημένος κατά 3,9% σε σχέση με πέρυσι. Να πούμε ότι οι πτήσεις εσωτερικού ενισχύθηκαν κατά 4,7% σε σχέση με πέρυσι και οι διεθνείς κατά 3,3%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της δυναμικής όχι μόνο του αεροδρομίου της Αθήνας αλλά και του ελληνικού τουρισμού εν γέννη, Βασίλη.
8: Είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία που μας παρουσίασε σε Εύα Οικονομάκη, ωστόσο προκαλούν προβληματισμό οι καθυστερήσεις στις πτήσεις. Με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Αεροναυτιλίας, η Ελλάδα είναι πρώτη με την αύξηση των καθυστερήσεων να έχει εκτοξευθεί στο 63% σε σύγκριση με πέρυσι. Για το θέμα, μάλιστα, έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων.
10: Ακριβώς, Βασίλη. Νέο, λοιπόν, κύμα καθυστερήσεων καταγράφεται και φέτος στα ελληνικά αεροδρόμια, με χιλιάδες επιβάτες να έρχονται αντιμέτωποι με πολύ ωραία αναμονή στην αιχμή της θερινής περίοδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol, η Ελλάδα, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται πλέον στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις περισσότερες καθυστερήσεις πτήσεων, μαζί με τη Γαλλία και την Ισπανία. Το θέμα με τις καθυστερήσεις συζητείται σήμερα το απόγευμα στις 4, να πούμε, σε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των ελεγκτών της εναέρειας κυκλοφορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών αλλά και αεροπορικών εταιριών όπως η Aegean και η Sky Express. Και στόχος είναι αφενός, Βασίλη, να διευκρινιστούν τα αίτια των καθυστερήσεων και αφετέρου να δοθούν λύσεις. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον Eurocontrol την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Ελλάδα δυστυχούσε στο 13% των συνολικών καθυστερήσεων του ευρωπαϊκού δικτύου, κυρίως λόγω των περιορισμών της χωρητικότητας και λήψεων προσωπικού στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Ως αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 63% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που αποτελεί και τη μεγαλύτερη επιδείνωση μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών. Να πούμε τώρα ότι, να δώσουμε λίγο μια εικόνα για το τι γίνεται στο Ελευθέρης Βενιζέλος. Στο μεγαλύτερο λοιπόν αεροδρόμιο της χώρας πραγματοποιούνται καθημερινά αυτή την περίοδο περίπου 1.000 πτήσεις, εκ των οποίων οι 900 είναι εμπορικές, με τους αρμόδιους να εκτιμούν ότι περίπου το 80% των καθυστερήσεων συνδέεται με περιορισμούς στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, δημιουργώντας έτσι αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο το δίκτυο και προκαλώντας ντόμινο καθυστερήσεων στις πτήσεις. Από τη μεριά τους, να πούμε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υποστηρίζουν ότι η ζήτηση ξεπερνά την διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρομίου και ζητούν ένα αυστηρότερο έλεγχο των χρονοθυρίδων, προειδοποιώντας ότι χωρίς επιπλέον μέτρα αυτό το πρόβλημα μπορεί να κλιμακωθεί στην αιχμή της σεζόν. Πάντως, Βασίλη, να πούμε τέλος ότι φέτος, για να υπάρξει καλύτερος έλεγχος των κινήσεων που προγραμματίζονται ανά ώρα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας έχει υπαχθεί στην κατηγορία Schedule Facilitated Airports,
8: που
10: επί ουσίας σημαίνει ότι η αρχή συντονισμού πτήσεων βρίσκεται σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες και έτσι ώστε το πρόγραμμά τους να είναι προσαρμοσμένο στον καλύτερο βαθμό στη διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρομίου ανά ώρα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη η διαχείριση της χωρητικότητας. Τώρα, ακριβής εξήγησης για τις καθυστερήσεις, αλλά και φαντάζομαι ένα πλάνο για το πώς αυτές θα αποφευκτούν από εδώ και πέρα, θα υπάρξει
8: μετά τη σύσκεψη που μας είπες ότι έχει καθοριστεί για τις 4 το απόγευμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος είναι πολύ επιβαρημένος στους θερινούς μήνες. Από το 2027 θα υπάρξουν εξυγχρονισμένα συστήματα, δήλωσε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
11: Μην ξεχνάτε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή, ειδικά για όσους είναι πολίτες εκτός Σέγγεν, ένα πλαίσιο, θα σας έλεγα, ασφάλειας που έχει να κάνει με βιομετρικές διαδικασίες που δημιουργεί καθυστερήσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αλλά βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είναι και καλοκαίρι. Ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος είναι επιβαρημένος, πολλό δε μάλλον και στη χώρα μας. Έχει να κάνει βέβαια και με τα συστήματα της αεροναυτιλίας. Νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως, όπως σας είπα, με το φόρτο που υπάρχει το καλοκαίρι. Θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν. Ένα βαθμό, θα σας έλεγα, ότι οι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή. Ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφάλειας. Γνωρίζω ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σας έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα συστήματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Γενικότερα, ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ επιβαρημένο. Αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και διαδικασίες εισόδου στους εκτός Σέγγεν, και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Δεν θα αλλάξει δραματικά εικόνα. Θα πάμε έτσι το καλοκαίρι.
8: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ολονύκτια μάχη έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά της Ινώης που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Η κατάσταση σήμερα είναι σαφώς βελτιωμένη, ωστόσο οι φλόγες απείλησαν και σπίτια και οι αρχές παρότριναν τους πολίτες να απομακρυνθούν. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και άμεση, Θεοδόση Πάνου, και από εδάφους και από αέρος. Και η κατάσβεση ήταν δύσκολη, καθώς το δάσος ήταν πυκνό και δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες.
12: Ακριβώς, δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και συζητούμε για ένα πυκνό δάσος και μία φωτιά που κατά πάσα πιθανότητα ξέσπασε από ένα τσιγάρο. Από ένα τσιγάρο που πέταξε κάποιος ασυνείδητος από το αυτοκίνητό του ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο Δήμαρχος Μάνδρας, ο οποίος λέει και το έχει καταθέσει κιόλας στις αρμόδιες υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, ότι αυτό κατήγγειλαν συγκεκριμένοι πολίτες που είδαν την κίνηση. Και μάλιστα υπέδειξαν και το σημείο από το οποίο ξέσπασε η φωτιά και είναι πράγματι κοντά στον δρόμο. Μια δύσκολη φωτιά, διότι μην ξεχνούμε ότι χθες έπαιναν άνεμοι έντασης από 6 έως και 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα η δυσκολία τόσο για τις επίγειες όσο και τις αναέριες δυνάμεις να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις με συντονισμό κατάφεραν να οριοθετήσουν την φωτιά και συνέχεια να την θέσουν υπό έλεγχο, καθώς απείλησε και δύο κοινότητες που χρειάστηκε να εκενωθούν. Ευτυχώς όχι για πολύ, γιατί πολύ σύντομα οι κάτοικοι επέστρεψαν στις εστίες τους. Αυτή την ώρα που μιλούμε η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο, πλην όμως μέσα στην περίμετρο της φωτιάς πρέπει να σας πω ότι ξεσπούν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, οι οποίες προφανώς και δεν ανησυχούν, γιατί όπως σας είπα είναι μέσα στην περίμετρο της φωτιάς, αλλά άρα και είναι πολύ συγκεκριμένα κομμάτια τα οποία δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και αντιμετωπίζονται άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο και θα βρίσκονται και για άλλα 2-24 ώρα.
8: Σε πλήρη ετοιμότητα λοιπόν να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και σε αγροδασική έκταση στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου. Έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Και από τη Μάνδρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Ωρεόκαστρο. Οι δυνάμεις κατάσβεσης την έχουν οριοθετήσει και δεν ανησυχούν για τυχόν επέκταση. Εργοστασιάρχες της περιοχής, ωστόσο, μετρούν σήμερα τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν. Οι φλόγες λακτάρισαν τους πολίτες Δημήτρη Συρμάτση, ενώ το έργο της πυροσβεστικής ήταν τιτάνιο.
13: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Εργοστάσια τυλίχθηκαν στις φλόγες, σπίτια κινδύνευσαν και δεκάδες στρέμματα έγιναν στάχτη από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο το βράδυ στις 8.30. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ώρα γιατί τα θετικά μέσα μέχρι τη δύση του ηλίου έκαναν ελάχιστες ρήψεις με αποτέλεσμα να είναι ολονύχτια η μάχη επιποδός των πυροσβεστών. Εθελοντών αλλά και των ομάδων πολιτικής προστασίας, ενώ συμμετείχε και ο στρατός για την μεγάλη μάχη που δόθηκε για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έσβησε το μεσημέρι της Κυριακής, όμως μέχρι και τώρα σε δύο εργοστάσια και ακόμα η φωτιά σε εργοστάσια ανακύκλωση με αποτέλεσμα επικίνδυνη ρήπη να συνεχίζουν να αδύονται στην ατμόσφαιρα. Τρεις πυροσβέστες οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Δεν είχαμε ευτυχώς θύμα σε αυτή τη φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Ανθούπολη του Δήμου Ωρεοκάστρου και επεκτάθηκε στην περιοχή του οικισμού Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά. Και αυτοί οι δύο Δήμοι κηρύχθηκαν πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστας Κατσαφάδος, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ηγείται σύσκεψης αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Έκτακτη ανάγκη με σκοπό άμεσα να δοθούν οι αποζημιώσεις, να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες. Καταγραφή των ζημιών σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ενώ υπάρχει ζήτημα και με το ρεύμα στην περιοχή.
8: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δεν το χωράει εντωμεταξύ ανθρώπινος νους ότι παρά τις προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους το Σαββατοκύριακο, είχαμε συλλήψεις πολιτών που εκτελούσαν εργασίες επικίνδυνες για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι αδιανόητο, Σοφία Γαλάνη, ότι οι φωτιές των προηγούμενων ωρών προκλήθηκαν όπως διαρρέουν επιτελείς της πυροσβεστικής από ένα τσιγάρο, από μεθυσμένο οδηγό που ανέπτυξε ταχύτητα σε χωματόδρομο και από άτομα που εκτελούσαν εργασίες με σιδηροτροχούς.
14: Και αυτό ακριβώς, Βασίλη, δείχνουν τα στοιχεία της πυροσβεστικής, καθώς από την 1η έως και την 5η Ιουλίου του 2026, μέσα σε μόλις 5 μέρες δηλαδή, πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Μιλάμε για ένα ποσοστό 12,2% που αντιστοιχεί επί του συνόλου των συλλήψεων του 2026 για πυρκαγιές. Και παράλληλα επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα ύψους 55.000 ευρώ. Οι συλλήψεις τώρα αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών όπως χρήση τροχού και άλλων εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, μηχανημάτων αγροτικών εργασιών, αποκάψη υπολοιμάτων βλάστησης και καλλιεργιών και από άλλες απαγορευμένες ενέργειες λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Χαρακτηριστικές, όπως τονίζεται από το πυροσβεστικό σώμα, είναι οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν στη Χαλκιδική, στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, στην Αταλάντη, στη Θεσσαλονίκη, στη Γουμένησα, στα Γρεβενά, στο Κιλκής και στο Ωρεόκαστρο, όπως είπες, όπου συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν έκανε επικίνδυνους λιγμούς με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ήταν και υπό την επίρρεια μέθης. Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή εμπρισμού, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, τόνισε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπίος.
15: Τις τελευταίες 5 ημέρες είχαμε 20 συλλήψεις πολιτών για αμελείς συμπεριφορές. Επομένως, την ώρα που εμείς θέλουμε ένα πυροσβεστικό όχημα έξω από τα σπίτια μας, πρέπει να σκεφτούμε ότι η αμέλεια είναι η αιτία η οποία προκαλεί τις πολύ μεγάλες καταστροφές. Από τις 6.500 δασικές πυρκαγιές που κάθε χρόνο έχουμε στη χώρα μας, οι περισσότερες από αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Η αμέλεια λοιπόν, το 85% των αιτιών των δασικών πυρκαγιών, θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν επιδεικνύαμε συμπεριφορές υπεύθυνες.
8: Δεν λέμε να βάλουμε ποτέ μυαλό, θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε καλοκαίρι. Τοξικό νέφος κάλυψε τη Θεσσαλονίκη από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, η κατάσταση ήταν αποπνικτική λόγω των έφλεκτων υλικών. Η Κασιανή Βραχά μίλησε με ειδικούς και ακούμε τα μέτρα προφύλαξης που προτείνουν σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Κασιανή.
16: Αποπνικτική, Βασίλη, παραμένει η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ρεόκαστρο το απόγευμα του Σαββάτου, η οποία έχει μεν οριοθετηθεί, ωστόσο παραμένουν ενεργές εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο όγκος των έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών είναι μεγάλος και θα περάσουν αρκετές ημέρες για να σταματήσει να καπνίζει αυτό το τοξικό νέφος που έχει ταξιδέψει, Βασίλη, δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από την εστία της πυρκαγιάς. Σκαρτικά συνεργεία κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να θάψουν με χώμα τα ανακυκλώσιμα υλικά που ακόμη βγάζουν καπνούς. Το μεγάλο στοίχημα των συνεργείων των Δήμων Παύλου Μελά και Ρεοκάστρου θα είναι η απομάκρυνση των τοξικών και καμένων υλικών από τον χώρο της πυρκαγιάς. Πρόκειται για τόνους από αποκαίδια που ακόμη βγάζουν καπνούς και ίσως χρειαστούν εβδομάδες για να μεταφερθούν από την περιοχή σε άλλο σημείο. Κάτοικοι της περιοχής, Βασίλη, αναφέρουν ότι αισθάνονται κάψιμο στο λαιμό τους λόγω του τοξικού αυτού νέφους. Σύμφωνα με στοιχεία από την ανίχνευση σωματιδίων, το νέφος έχει ήδη φτάσει και στην Αττική, ενώ οι ρήποι αναμένεται να διασπαρούν σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, της κεντρικής και της νότιας Ελλάδας, με τις συγκεντρώσεις τους ωστόσο να μειώνονται σταδιακά όσο απομακρύνονται από την εστία της πυρκαγιάς. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα αρκρούν οι ειδικοί, τονίζοντας ότι από την καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών, σαν αυτά στην φωτιά στη Θεσσαλονίκη από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, παράγονται χιλιάδες χημικές ουσίες, αρκετές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές ή ακόμη και καρκινογόνες. Εφιστούν οι ειδικοί την προσοχή μας στα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία είναι εισπνεώμενα και αποτελούν την πρώτη και σημαντικότερη επιβάρυνση για την υγεία. Το πρώτο σύμπτωμα που εμφανίζεται αν το νέφος επηρεάσει την υγεία μας είναι ο ερεθισμός. Η οσμή μας ειδοποιεί ότι πρέπει να το προστατευτούμε. Όταν αρχίσει λοιπόν ο ερεθισμός, σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε επίπεδο σοβαρής έκθεσης, όπως διευκρινίζουν οι ειδικοί. Μάσκα, καλά κλεισμένα παράθυρα και πόρτες είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε αν καταλάβουμε ότι αυτός ο τοξικό νέφος έχει επηρεάσει εμάς ή την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε.
8: Και μιλάμε για μόλυνση της ατμόσφαιρας αλλά και του υδροφόρου, ορίζοντας σε περίπτωση που σημειωθεί βροχόπτωση, εξαιρετικά βλαβερά τα μικροσωματίδια από το εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Περιορισμό συνέστησε, μιλώντας στον Real FM, των πολιτών που ανήκουν στην υψηλή κατηγορία κινδύνου, ο πνευμονολόγος, ο Παναγιώτης Μπεχράκης.
17: Κυρίως το πρόβλημα είναι από το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Παράγουν μια ρήπανση κυρίως σωματιδιακή, μικροσωματιδιακή, και τα μικροσωματίδια αυτά έχουν μια μοναδική ικανότητα, δηλαδή δίνουν πολύ βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα, να προκαλούν μια φλεγμονώδη αντίδραση όχι μόνο από την αναπνοή αλλά και από όλη την κυκλοφορία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δει στην έκθεση σε τέτοιου είδους ρήπους άνθρωποι που έχουν αναπνευστικό πρόβλημα, χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, εμφύσιμα, άσθμα, βροχίτιδες, άνθρωποι που έχουν κυκλοφορικά προβλήματα, αριθμίες, στεφανία νόσο, αλλά και μικρά παιδιά, καθώς υπερήλικες και έγκυες γυναίκες. Αυτές είναι οι ευαίσθητες ομάδες που θα έπρεπε να προσπαθήσουν να εκτεθούν όσο πιο λίγο γίνεται. Πώς μπορεί να το πετύχουν αυτό? Μέσα στο σπίτι, κλειστά τα παράθυρα και κλιματισμό που να μην ανανεώνει με τον εσωτερικό χώρο και φέρνει σωματίδια μέσα στον χώρο της, που ζει κανείς. Όταν βγούμε έξω, να μην κουραστούμε, να μην τρέξουμε. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε και μάσκα, εφόσον έχουμε και εφόσον αυτό είναι εφικτό. Και αν εμφανίσει κάποιος που έχει ένα χρόνιο νόσημα, αν εμφανίσει συμπτώματα όπως δύσμη, αριθμία, πόνο στο στήθος ή δυσφορία, καλό θα είναι να αποταθεί στο γιατρό του για να πάρει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα το ξεπεράσει.
8: Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης ακινήτων προκειμένου να μην μπλοκάρει η πώλησή τους ετοιμάζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική ή αντικειμενική αξία του ακινήτου και μέρος του ποσού θα αποδίδεται στο δημόσιο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη σημαντική ρύθμιση έχει η Σταυροπιεράκου.
18: Λύσεις σε χιλιάδες φορολογούμενους που αδυνατούν να προχωρήσουν στην πώληση των ακινήτων τους επειδή έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, δίνει νέα ρύθμιση η οποία πρόκειται να ενεργοποιηθεί τις επόμενες μέρες με την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται και μια νέα διαδικασία αποδέσμευσης κατεσχεμένων ακινήτων, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την πώλησή τους και μέρος του τιμήματος, το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί, όπως είπε Βασίλη, τουλάχιστον στο 25% της οφειλής, θα εισπράτεται από το συμβολογράφο, ο οποίος θα το αποδίδει απευθείας στην ΑΔΕ για την εξόφληση των οφειλών προς το δημόσιο. Με το νέο πλαίσιο, επιχειρείται να αρθεί ένα σημαντικό εμπόδιο στις συναλλαγές της αγοράς ακινήτων, καθώς μέχρι σήμερα πολλές αγοροπαλησίες ματαιώνονταν επειδή το ακίνητο ήταν κατασχεμένο και δεν μπορούσε να μεταβιβαστεί. Παράλληλα, το δημόσιο θα αποκτήσει έναν μηχανισμό για την ίσπραξη λήξης πρόθεσμων οφειλών, αφού μέρος του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά στην ΑΔΕ κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει αίτηση του οφειλέτη και η φορολογική δίκηση τότε θα μπορεί να προχωρήσει στην άρση της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί στο ακίνητο αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη μεταβίβαση, αφού πληρούνται μια σειρά από προϋποθέσεις για τους οφειλέτες.
8: Σύση, αποκάλυψες τώρα σε αναλυτικό ρεπορτάζ τη Real News της Κυριακής ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
18: Πράγματι, σε νέες διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης 670.000 ελεύθερων επαγγελματιών σχεδιάζει να προχωρήσει η κυβέρνηση από το επόμενο έτος, χωρίς όμως να μεταβάλει τον βασικό πυρήνα της μεταρρύθμισης που θεσπίστηκε με τον νέο Χατζηδάκη. Στόχος είναι να περιοριστούν οι στρεβλώσεις που έχουν εντοπιστεί κατά την εφαρμογή του συστήματος, ιδίως σε επαγγελματίες με χαμηλή πραγματική φοροδοτική ικανότητα, μικρές ατομικές επιχειρήσεις και ομάδες που ήδη θεωρούν ούτε ευάλωτος ή ειδικής μεταχειρίσης. Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορες προτάσεις για παρεμβάσεις που αφορούν τη διεύνηση των εκπτώσεων, την αύξηση των ποσοστών μείωσης του τεκμαρτού εισοδήματος και την επανεξέταση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος. Να πούμε ότι στόχος της κυβέρνησης σε βάθος χρόνου είναι το σύστημα αυτό να καταργηθεί και να δώσει τη θέση του πλέον στα ψηφιακά εργαλεία με τα οποία θα αξιολογεί η ΑΔΕ τα πραγματικά έσοδα και έξοδα των επαγγελματιών, δηλαδή στα νέα ψηφιακά συστήματα. Κατά συνέπεια, Βασίλη, το τεκμαρτό σύστημα, αν ισχύσει ο σχεδιασμός ο κυβερνητικός, τα επόμενα 2 χρόνια δεν θα είναι απαραίτητο και θα οδεύσει προς κατάργηση.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Τραγωδία είχαμε τα ξημερώματα στην Καλυθέα σε διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά. Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν ένα νεκρό άνδρα. Μαζί μας ο Γρηγόρης Διβάνης.
19: Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Δημητρακοπούλου, ανάμεσα στις οδούς Αραπάκη και Θησαίος, και άρχισε πιθανότατα στο υπνοδωμάτιο. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι, αφού κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο 70χρονος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ που το μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιο διαμέρισμα της Καλυθέας έμενε και ο αδερφός του 70χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε σε άλλο δωμάτιο και αρνήθηκε τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκε άλλο περιστατικό φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα, σε διόροφη μονοκατοικία, όπου ηλικιωμένη γυναίκα αναγκάστηκε να πηδήξει από τον πρώτο όροφο για να γλιτώσει από τις φλόγες.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο σταθμός μας. Φαρμακείο οι οργανωμένες πλάς της Αττικής, όπου Αθηναίοι σπέβδουν να βρουν καταφύγιο τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
24: Πονοκέφαλος. Εξάντληση.
0: Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
25: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
26: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
27: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
26: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
28: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
29: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
31: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
30: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
32: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: 33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM. Σε έρευνα που διενήργησε, διαπιστώνεται ότι έχουν κατατίσει φαρμακείο οι οργανωμένες πλάς της Αττικής, όπου οι Αθηναίοι σπέβδουν να βρουν καταφύγιο τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Το σετ αρχίζει από περίπου 12 ευρώ τις καθημερινές και εκτοξεύεται στα 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και σε πολύ παραπάνω. Αν αποφασίσεις βέβαια να πιεις και καφέ, απαιτείται δάνειο. Τιμές φαρμάκι, Σοφία Γαλάνη.
1: Πράγματι, Βασίλη, είναι δύσκολη και ακριβή αποστολή. Έτσι αποδεικνύεται τουλάχιστον το μπάνιο στην Αττική και φέτος, καθώς οι τιμές για τις ξαπλώστρες στις οργανωμένες παραλίες έχουν εκτοξευθεί. Οι χρεώσεις για τις πιο δημοφιλείς παραλίες του Λεκανοπεδίου είναι απλησίαστες. Ενδεικτικά, η Βουλιαγμένη αποτελεί την πιο ακριβή περιοχή, όπου οι τιμές για ξαπλώστρα στην πρώτη σειρά φτάνουν τα 150 ευρώ τις καθημερινές και αγγίζουν τα 210 ευρώ το Σαββατοκύριακα. Στον Άλυμο, οι χρεώσεις για τις πρώτες σειρές κυμαίνονται από 30 μέχρι 40 ευρώ, ενώ αναμένεται να αυξηθούν όσο προχωράει το καλοκαίρι. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στη Βάρκιζα. Εκεί το σετ ξαπλώστρας κοστίζει μέχρι 25 ευρώ τις καθημερινές, αλλά τα Σαββατοκύριακα η τιμή αυξάνεται κατά τουλάχιστον 20%. Όποιος επιλέξει την παραλία του Σουνίου για τη βουτιά του θα πρέπει να διαθέσει από 40 ευρώ για ένα πλήρες σετ με ομπρέλα και ξαπλώστρες. Στον Σινιά, μια ιδιαίτερα δημοφιλή περιοχή, οι τιμές για το σετ ξαπλώστρας κυμαίνονται από 12 ευρώ τις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα ανεβαίνει στα 20 έως 30 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 60 με 90 ευρώ. Στο Πορτοράφτη, οι τιμές για ξαπλώστρα ξεκινούν από 15 ευρώ και φτάνουν και τα 35 ευρώ, ανάλογα με το πόσο κοντά στη θάλασσα θέλετε να είστε. Ενώ στη Βούλα, η είσοδος σε παραλία τις καθημερινές κοστίζει κατά μέσο όρο 8 ευρώ. Τα Σαββατοκύριακα όμως αυξάνεται στα 10 ευρώ και για το σετ ξαπλώστρας αυτό πληρώνεται έξτρα, με τις τιμές να φτάνουν και τα 40 ευρώ. Για μια τετραμελή οικογένεια, λοιπόν, το κόστος για ένα μπάνιο φτάνει τα 100 ευρώ στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής, καθώς φέτος καταγράφει και αύξηση 7% στις τιμές, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου.
2: Και δυστυχώς οι τιμές αυτές παραμένουν και σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε να αυξάνονται κιόλας. Ας μιλήσουμε για το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, όπου εκεί βλέπουμε η είσοδο και το σετ της ξαπλώστρας για μια τετραμελή οικογένεια να αγγίζουν τα 100 ευρώ. Μόνο να μπεις και να κάτσεις, χωρίς να παραγγείλεις τίποτα, χωρίς να πιείς τίποτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές και πολλές φορές, θα σας μεταφέρω και μια προσωπική μου εμπειρία, πλήρωσα είσοδο για να μπω σε μια οργανωμένη παραλία και τελικά δεν είχε να κάτσω πουθενά. Δηλαδή μου παίρνουν τα λεφτά στην είσοδο και δεν έχουν να μου παρέχουν υπηρεσίες. Στα νησιά η κατάσταση είναι ακόμα πιο χειρότερη. Στην Αττική, προσέξτε, τις καθημερινές ημέρες η είσοδος είναι όπως ήταν και πέρσι, δηλαδή περίπου στα 12 ευρώ, ενώ τα Σαββατοκύριακα αγγίζει τα 20-25 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση για τα Σαββατοκύριακα της τάξης 5-7% σε σχέση με πέρσι.
0: Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και την Τετάρτη παρουσία του Αμερικανού Προέδρου, στην οποία ποντάρει πολλά ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Χιλιάδες αστυνομικοί έχουν μετατρέψει τη χώρα σε φρούριο, ενώ ετοιμάζεται πανηγυρική τελετή υποδοχής του Τραμπ στο Προεδρικό Μέγαρο. Πληροφορίες αναφέρουν Νίκο Νανούρη ότι οι δύο ηγέτες θα έχουν τελικά κατηδίαν συνάντηση, κάτι που επεδίωκε διακαώς ο Τούρκος ηγέτης.
3: Βασίλη, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας χτυπάει αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, μία από τις χρησιμότερες Συνόδους Κορυφής των τελευταίων ετών, όπως συνηγορούν πάρα πολλοί αναλυτές. Το πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα βαρύ, ωστόσο στην Άγκυρα επικεντρώνεται στην ατζέντα τη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Μια συνάντηση που τελικώς θα πραγματοποιηθεί, έχει οριστικοποιηθεί. Καταρχάς, να πούμε ότι αύριο το μεσημέρι ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Άγκυρα, θα κάνει πρώτη μια στάση στο μαυσολείο του Κεμάλ Ατατούρκ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Ταγίπ Ερντογάν με επίσημη τελετή υποδοχής. Η ατζέντα της συνάντησης είναι ιδιαίτερα βαριά. Θα κυριαρχήσουν το θέμα των εξοπλιστικών, εκεί που η Άγκυρα επιθυμεί να ακούσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να επικυρώνει την πώληση των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, αλλά περιμένει και μια θετική δήλωση από τον Αμερικανό Πρόεδρο που θα ανοίγει το δρόμο για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρχουν και συμφωνίες που αφορούν τα ενεργειακά αλλά και άλλα οικονομικά θέματα, όπου έτσι τουλάχιστον φέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, ενώ δεν φαίνεται στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τις τελευταίες μας πληροφορίες, ότι θα υπάρξει κοινή συνέντευξη τύπου, παρότι αυτό διέρεαν τις προηγούμενες μέρες τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Κλείνοντας, Βασίλη, να σου πω ότι η πόλη θυμίζει ένα πραγματικό φρούριο και κυριολεκτικά και μεταφορικά. 56.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός για να διασφαλίσουν την ομαλή εισαγωγή της Συνόδου Κορυφής και την ασφάλεια των ηγετών που θα καταφτάσουν αύριο στην τουρκική πρωτεύουσα, ενώ ο τουρκικός εναέριος χώρος προστατεύεται και από συστήματα αεράμυνας και νατοϊκά, αλλά και από τουρκικά F-16.
0: Μεγάλο λοιπόν το καλάθι που κρατά ο Τούρκος πρόεδρος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά της Σάμου. Ένα άτομο αγνοείται και έχουν διασωθεί 35. Ο Κώστας Σαρδέλης επιμελείται το αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο προχώρησαν οι λιμενικές αρχές έπειτα από τον εντοπισμό λέμβου με μετανάστες που αποβιβάστηκαν σε βραχώδη ακτή. Υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, διασώθηκαν συνολικά 35 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό ενός ακόμη αγνοωμένου, ηλικίας 20 ετών, με καταγωγή από το Νότιο Σουδάν. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, ελικόπτερο Σούπερ Πούμα της πολεμικής αεροπορίας και δυνάμεις της ελληνικής ομάδας διάσωσης, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους έντασης σε εξιμποφόρ που επικρατούσαν στην περιοχή. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, παράλληλα με τις έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων αγνοωμένων.
0: Θέμα με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο απασχολεί τις τελευταίες ώρες στην επικαιρότητα. Επιχειρηματίας φέρεται να κατέθεσε εναντίον του μήνυση και αστυνομικοί τον οδήγησαν στο τμήμα με περιπολικό, όπου λίγο αργότερα υπέβαλε την παραίτησή του. Τα προβλήματα, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο το γιατρό, άρχισαν από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο ακριτικό νησί, καθώς η κατοικία που του διατέθηκε ήταν ακατάλληλη για διαβίωση. Η Εμιλία Σταθάκου μας ενημερώνει αναλυτικά για το περιστατικό.
5: Έτσι ακριβώς, έχει πραγματικά προκαλέσει αναστάτωση όλη αυτή η ιστορία. Τι συνέβη? Ο 33χρονος γιατρός, ο οποίος μετακινήθηκε από το κέντρο υγείας Τίνου για να ενισχύσει την υγειονομική κάλυψη του Καστελόριζου μαζί με την συνάδελφο και σύντροφό του, βρέθηκε αντιμέτωπος, όπως ισχυρίζεται, με πρόβλημα στέγασης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το σπίτι που του παραχωρήθηκε από τον Δήμο ήταν ακατάλληλο, ενώ η Δημοτική Αρχή φαίνεται να τους ενημέρωσε ότι θα λάμβαναν επίδομα 400 ευρώ, προκειμένου να αναζητήσουν μόνοι τους κατάλημα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιστατικό που οδήγησε στην εμπλοκή της αστυνομίας, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μια κομιδής ασθενούς, όταν το ασθενοφόρο προσέκρουσε στην τέντα καταστήματος και ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος αυτός ήταν τελικά που υπέβαλε μήνυση για συγκοφαντική διαφήμιση. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Μεγίστης υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε σύλληψη, αλλά ότι ο ίδιος ο γιατρός ζήτησε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με το ΕΣΥ, ενώ διαβεβαίωσε ότι το Καστελόριζο δεν θα μείνει χωρίς ιατρική κάλυψη, καθώς έχουν ήδη τοποθετηθεί εκεί μια γενική και μια αγροτική γιατρός. Όπως και να έχει βέβαια πριν, το περιστατικό αναδεικνύει για μια ακόμα φορά το διαχρονικό πρόβλημα εξέδρευσης αξιοπρεπούς στέγης για τους γιατρούς που υπηρετούν σε ακριτικά νησιά, καθώς και τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν, γιατί τις περισσότερες φορές οι θέσεις αυτές παραμένουν άγονες. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την κάλυψή του.
0: Η έβρεση λοιπόν στέγασης είναι αποτρεπτικός παράγοντας στο να πάνε οι γιατροί στα ακριτικά νησιά. Να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
6: Οι δύο γιατροί ζήτησαν άδεια ταυτόχρονα και οι δύο. Η άδεια δεν έγινε δεχτή. Ξήθη ότι πρέπει να είναι κάποιες μέρες ο ένας, κάποιες μέρες ο άλλος για να μην μείνει ακάλυπτο το νησί. Υπέβαλαν την παραίτηση, αντικαταστάθηκαν, έγινε δεχτή η παραίτηση και αντικαταστάθηκε. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός, δεν ξέρω αν είναι και σωστή η λέξη, με δημοτικό υπάλληλο. Δεν δικαιούται κανείς έτσι, δεν έχει αστερίσκο ότι άμα είσαι γιατρός μπορεί να το κάνεις αυτό. Τι συνέβη παρακάτω και αν σε μια ιδιωτική υπόθεση ενός γιατρού έχει υπάρξει, έχει κληθεί η αστυνομία, έκανε ό,τι έκανε η αστυνομία, δεν έχουμε κάτι εμείς ως εσύ να ψάξουμε.
0: Ανοίγουμε εκ νέου παράθυρο στον κόσμο. Πλήθος πολιτών στο Ιράν αποχαιρετά τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Ανθρώπινο ποτάμι ακολουθεί το φέρετρο του, ενώ αίσθηση και τροφιγιά σενάρια πυροδοτεί απουσία του γιου και διαδόχου του Μοτσντάμπα Χαμενεΐ. Ο Βαγγέλης Αρετέος μας ενημερώνει.
7: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Βασίλη, σήμερα, με την μεγάλη αυτή κηδεία να προβλέπεται να διαρκέσει 10 με 12 ώρες όλη αυτή η πομπή. Έχουμε για πρώτη φορά λοιπόν ένα τόσο μεγάλο πλήθος αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Τεχεράνης. Το φέρετρο μεταφέρεται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένο όχημα, το οποίο τα πλαϊνά έχουν κατασκευαστεί ώστε να θυμίζουν το κυκλίδωμα που περιβάλλει τα σχετικά ιερά των ημάμιδων, και έτσι δείχνουν και μια πολύ έτσι, και σαφή θρησκευτική ταυτότητα. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, υπάρχει ένα μεγάλο σενάριο που έχει πυροδοτηθεί από την απουσία του Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, διότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τη δολοφονία του πατέρα του. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα που επικαλείται ο διεθνής τύπος, παραμένει άγνωστο αν βρίσκεται και

0: Χώρο τιμής να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Αθλητικά.
0: Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, που από ό,τι με ενημερώνουν έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής για το Μουντιάλ.
2: Ναι, γιατί πριν από λίγη ώρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είχαμε οργισμένη ανακοίνωση που εξέδωσε η UEFA, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, κατά της FIFA, κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, με αφορμή την απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή της μίας αγωνιστικής στον ποδοσφαιριστή, τον είπα, τον Φολαρίν Μπαλογκάν, ο παίκτης είχε δει την κόκκινη κάρτα το μάτς με τη Βοσνία. Αυτό σημαίνει ότι θα ήταν μία αγωνιστική αποκλεισμό αυτόματα από το επόμενο παιχνίδι. Η FIFA όμως αποφάσισε η ποινή να είναι με αναστολή και έτσι ο παίκτης να είναι στη διάθεση του προπονητή των Ηνωμένων Πολιτειών για το αποψινό παιχνίδι με το Βέλγιο, το νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Αμερικανικών μέσων, όπως η New York Times, αναφέρουν ότι η απόφαση αυτή, δηλαδή να είναι με αναστολή η μία αγωνιστική, πάθηκε μετά από παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ, του Donald Trump, τον Πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, που του ζήτησε να επαναξεταστεί η υπόθεση. Ξεπεράστηκε κάθε κόκκινη γραμμή, πρωτοφανής, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση, αναφέρει η UEFA την ανακοίνωση που έβγαλε κατά της FIFA. Και η Ομοσπονδία του Βελγίου αναφέρει ότι η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του ποδοσφαίρου. Απομένει να δούμε τώρα εάν μέσα στις επόμενες ώρες υπάρξει κάποια άλλη απόφαση από τη FIFA για να ανατρέψει μετά από αυτό το χαμό που έχει γίνει από την UEFA και την Ομοσπονδία του Βελγίου, για να ανατρέψει την απόφαση την αρχική που έχει πάρει ότι ο παίκτης θα είναι μια αγωνιστική με αναστολή και θα παίξει κανονικά το απόψινό παιχνίδι.
0: Στην ουσία, Δημήτρη, γίνεται λόγος από τα διεθνή μέσα για ομή παρέμβαση.
2: Φυσικά, διότι είναι, όταν ήταν και η φάση τέτοια που πήρε κόκκινη κάρτα, και αυτόματα η κόκκινη κάρτα σημαίνει το επόμενο παιχνίδι μία αγωνιστική εκτός. Και ξαφνικά η FIFA το κάνει μία αγωνιστική με αναστολή. Με αναστολή ενός χρόνου. Δηλαδή ότι θα παίξει κανονικά στο παιχνίδι αυτό με το Βέλγιο.
0: Ανατρέπει όλους τους κανόνες.
2: Ανατρέπει σωστά όλους τους κανόνες. Λοιπόν, Αγγλία-Νορβηγία προκλήθηκαν στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αγγλία στο στάδιο Αζτέκα στο Ιμπόλι του Μεξικού νίκησε 3-2 το Μεξικό με 2 γκολ του Μπέλιγχαμ και 1 του Χάρι Κέιν. Έφταζαν οι Άγγλοι από το 54 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κουάνσο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Νορβηγία πήγε στους 8, απέκλεισε την πολυμέτρια Βραζιλία με 2-1, με 2 γκολ του Χάλατ στο δεύτερο ημίχρονο. Εκτός από τον Χάλατ, για τους Νορβηγούς κορυφαίους ήταν και τον οδοφύλακας ο Νίλατ, που έκανε σωτήριες αποκρούσεις. Στις 12 του μήνα η Αγγλία με την Νορβηγία, πολύ μεγάλο παιχνίδι για μια θέση στα ημιτελικά. Θυμίζω ότι έχει βγει κι άλλο ένα ζευγάρι των προημιτελικών. Η Γαλλία θα παίξει με το Μαρόκο. Το Σάββατο το Μαρόκο 3-0 τον Καναδά. Και η Γαλλία με το πέναλτι του Εμπαπέ στο δεύτερο ημίχρονο απέκτησε την Παραγουάη. Απόψε, ευρωπαϊκό τέρμπι Πορτογαλία-Ισπανία στις 10. Και στις 3 η ώρα οι ΗΠΑ θα παίξουν με το Βέλγιο. Ο Νεϊμάρ μετά το τέλος του αγώνα με την Νορβηγία ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Σπανερά συγκινημένο ο 34χρονο superstar των Βραζιλιάνων από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Έχει φορέσει 130 φορές τη φανέλα με την Σελεσάο και είχε απολογισμό 80 γκολ. Και ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 41 ετών, θυμίζουμε, ο superstar των Πορτογάλων, δήλωσε ότι αυτό είναι το τελευταίο Μουντιάλ. Πάμε να το απολαύσουμε, το τελευταίο Μουντιάλ που θα παίξει. Πάμε στην εθνική μας ομάδα. Κακή εμφάνιση για την ελληνική ομάδα. Χθες το βράδυ, μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών για την εθνική ομάδα μπάσκετ, έχασε στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων μπροστά σε 8.000 θεατές με 71-56 από την Πορτογαλία. Έκτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Η ελληνική ομάδα προκρίθηκε στην επόμενη φάση, αλλά κάνει τα πράγματα δύσκολα γιατί είχε χάσει και την περασμένη Πέμπτη από την Ρουμανία. Η ελληνική ομάδα έχανε 20 πόντους στην τελευταία περίοδο από τους Πορτογάλους. Η Ελλάδα στη δεύτερη φάση των προκριματικών θα πει με ρεκόρ 3 νίκες, 3 ήττες και θα παίξει σε όμιλο με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία. Τον ίδιο όμιλο θα είναι το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, αλλά δεν θα παίξει με αυτές τις ομάδες που έπαιξε στην πρώτη φάση και πρέπει να κάνει 2 νίκες για να προκριθεί στα τελικά του Μουτομπάσκετ. Παρά που προετοιμένος ήταν ο Βασίλης Πανούλης, είμαστε αλαζόνες και υπερόπτες. Ξεκαθάρισε ότι στους επόμενους αγώνες που είναι τον Αύγουστο για τα προκριματικά του Μουτομπάσκετ θα είναι άπαντες στην ομάδα και αυτοί που έλειπαν τώρα, ενώ για την ήττα ο Βασίλης Πανούλης δήλωσε.
3: Είμαστε τελείως ανέτοιμοι στο παράθυρο. Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Τα παιδιά ήρθαν τελείως απροετοίμαστα.
1: χωρίς προπόνηση, σε πολύ κακή κατάσταση. Πάνω απ' όλα την ευθύνη την έχουμε όλοι μας, ο καθένας στο μερίδιό του. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε.

0: πραγματικά ήρθαμε, λες και ήρθαμε από τις διακοπές εδώ πέρα.
1: Πριν από λίγο, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος ανέφερε η ευθύνη για την εικόνα της εθνικής βαραίνει την διοίκηση της Ομοσπονδίας Μπάσκετ και εμένα προσωπικά, τόνισε ο κ. Λιόλιος. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για παίκτες που δεν ήταν στην ομάδα για διαφόρους λόγους, αλλά και για το γεγονός ότι αυτοί που ήταν παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων σε μια ομάδα που έπαιξε απέναντι σε Πορτογαλία και Ρουμανία, όχι σε μεγαθύρια. Και έπρεπε αυτοί οι παίκτες που ήταν να δείξουν το κάτι παραπάνω για να εδραιώσουν τη θέση τους στην εθνική ομάδα. Φανερά απογοητευμένος και ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός της εθνικής, που δήλωσε.
2: Η ουσία είναι ότι κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες που βάζουμε πάρα πολύ δύσκολα στον εαυτό μας για τη συνέχεια. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο να καλύψουμε και τίποτα δεν είναι εύκολο από εδώ και πέρα. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια από όλους. Κάθε φορά που φοράμε αυτή τη φανέλα κρινόμαστε και φέρνουμε τις πλάτες μας σε ένα ολόκληρο έθνος. Και αυτό δεν είναι αμεληταίο, δεν έχει τελειώσει κάτι. Απλά όπως είπα, γίνεται πάρα πολύ δύσκολη δουλειά.
3: Ο καιρός. Υποχώρησαν τα μελτέμια, ανεβαίνει ο υδράργυρος Τάσο Αρνιακέ.
4: Πράγματι έτσι είναι, Βασίλη Τεζάκη, όταν υποχωρούν τα μελτέμια ανεβαίνει ο υδράργυρος. Έτσι λοιπόν περιμένουμε για αύριο λιακάδα πάλι το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα υπάρχουν κάποιες τοπικές συννεφιές με λίγες βροχές κυρίως στα βουνά. Βοριάδες 3 με 5, στο Αιγαίο θα φτάσουμε τα 6, τοπικά τα 7 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση, στη θερμοκρασία τους 33 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά, στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική ηλιοφάνεια, ένα βοριαδάκι το πολύ μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33-34. Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες το πρωί, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα συννεφιάσει με τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας και έντασης. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πρωί τα 4 μποφόρ στο θερμαϊκό, το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες εξασθενημένους. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με νέα μικρή περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου στους 36 βαθμούς.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.
5: Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr. Φωτιά στο Λασίθι, ήχησε το 112, πνέουν ισχυροί άνεμοι. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr. Η συμφωνία του αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας με τον Ιταλό ομολογό του για τα υπερσύγχρονα μαχητικά, τα δορυφορικά συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη. Ελληνοϊταλική συμμαχία για τα F-35. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ηχούς ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Έντονη δυναμική αλλά και σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο των προσλήψεων αποτυπώνει η πρόσφατη έρευνα της EY για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Το 53% των επιχειρήσεων εκφράζει την πρόθεση να αυξήσει το προσωπικό πλήρους απασχόλησης μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτών των σχεδίων προσκρούει στην έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων, καθώς το 69% των εργοδοτών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην ανέβρεση ταλέντου με τις απαραίτητες δεξιότητες. Παράλληλα, το 52% των επιχειρηματιών αναδεικνύει το αυξανόμενο εργατικό κόστος και την ανάγκη για ανταγωνιστικές αμοιβές ως την κυριότερη πρόκληση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτός ο συνδυασμός ελλείψεων και αυξημένου κόστους οδηγεί το 20% των εταιριών να στραφεί πλέον σε εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών του. Ισχυρή τάση ενίσχυσης της απασχόλησης αποτυπώνει σχετική έρευνα του 2026 και για τη Βόρεια Ελλάδα, όπου το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο έτος, γεγονός που δείχνει έντονη διάθεση για ανάπτυξη. Ωστόσο, οι προκλήσεις και ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθορίζουν τα επόμενα βήματα των εταιριών. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία παραμένουν οι πλέον περιζήτητες δεξιότητες για τα επόμενα 3 χρόνια, με το 66% των επιχειρήσεων να τις θεωρεί καθοριστικές. Έναντι 61% το 2025. Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές δεξιότητες ενισχύουν περαιτέρω τη σημασία τους, αυξάνοντας από 52% σε 61%, ενώ ακολουθούν η ομαδικότητα, η ενσυναίσθηση και οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στις προτεραιότητες των εργοδοτών. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, το 55% αναγνωρίζει το συνολικό εργατικό κόστος ως τη σημαντικότερη επιχειρηματική πρόκληση και το 42% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να επεκτείνει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του. Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα έρευνας για τη σχέση των εργαζομένων Ελλήνων με το κατοικίδιό τους. Το 64% δηλώνει έτοιμο να αλλάξει επαγγελματική στέγη αν η νέα εργασία προσφέρει ένα pet-friendly περιβάλλον. Οι Έλληνες όλο και περισσότερο δεν θεωρούν πλέον τα ζώα τους απλά συντροφιά, αλλά ισότιμα μέλη της οικογένειάς τους. Οι πολλές ώρες απουσίας από το σπίτι προκαλούν ενοχές και άγχος στους ιδιοκτήτες, έτσι η δυνατότητα τηλεργασίας ή η παρουσία του σκύλου ή της γάτας στο γραφείο αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες επιλογής καριέρας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αφού γκράζονται αυτή τη νέα πραγματικότητα και αντιλαμβάνονται ότι η υιοθέτηση ευέλικτων πολιτικών για τα κατοικίδια δεν αποτελεί απλώς μια ευγενική παροχή, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών στελεχών που αναζητούν ουσιαστική ισορροπία στη ζωή τους.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Λατό FM στους 103,3.
15: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
16: Το σπίτι μας.
15: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
16: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
15: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
16: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
17: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
19: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
18: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
19: Σίκα πώς?
18: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
20: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
21: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
22: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
23: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
24: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: στους 103,3.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιερά Πέτρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιερά Πέτρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Και τώρα.
3: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή.

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: λυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

Αριστερό με χέρι βγαίνει από το παράθυρο και το χειρόφρενο να μου τρυπάει την πλάτη. Αν το αμάξι ήταν μεγάλο και τετράθυρο, θα είχε καθίσματα που γίνονται κρεβάτι. Μα είναι μικρό, είναι στενό και με ζορίζομαι. Και δεν βολεύομαι παρόλη την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκι, ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάθη. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Και εγώ που είμαι 1,84 διπλώνω δίπλα σου να γίνω 1,50. Δύσκολη θέση μου και δεν είναι εκτιμάς καλά. Μην είσαι

Θεό. Έγιναν νούμερο στα μάτια των ευθείων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται. Όταν παθαίνει μετατόπιση στον δίλο, νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και δυσκύλια. Μη σπρώχνει, έτσι θα τρυπήσει λαμαρίνα.

χειρόφρενο, δε θέση που το βάζουνε. Έχει την όπιστη για φρένο και είναι εντάξει. Μα αρχίζει και όλα γύρω σαν να φεύγουν, μοιάζουνε. Ρε συν δεν φεύγουνε αυτά, σου λέει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματά λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκανε να βάλουν το περίπτερο. Στην ερημιά του κόσμου, μέσα στην κατηγορία.

0: FM στους 103,3.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου
0: στους 103,3.

0: σχέση.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Ένα διυπικού

0: εφέ.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όσους ξύπνησαν σαν άνθρωποι, σε όσους πάτησαν αναβολή τρεις φορές και σε όσους άνοιξαν το μάτι, είδαν Δευτέρα και εξέτεσαν σοβαρά το ενδεχόμενο της πλήρους αποχής από το κοινωνικό γίγνεσθε, όχι από αντικοινωνικότητα, αλλά από στρατηγική προστασία της λογικής τους. Τσαγκάρο Δευτέρα σήμερα, η μεγάλη επιστροφή στην πραγματικότητα. Το σώμα είναι στη δουλειά, το μυαλό είναι ακόμα στο Σαββατοκύριακο και η ψυχή, αχ αυτή η ψυχή. Η ψυχή ψάχνει πάρκινγκ κάπου ανάμεσα στα λιοντάρια, την παραλιακή και μια θέση που θα αδειάσει τώρα. Δεν αδειάζει ποτέ, άδικα περιμένετε.

Αλλά μην στεναχωριέστε. Εμείς είμαστε εδώ. Με καλή μουσική, με καθαρή ματιά και αρκετή υπομονή. Γιατί χωρίς υπομονή η Δευτέρα δεν βγαίνει. Βγαίνει μόνο με 2-3-4 καφέδες, καλή μουσική και μικρά ευγενικά ψέματα στον εαυτό μας. Και μιας και μιλάμε για ψέματα, πάμε στις μικρές τραγωδίες της Δευτέρας. Γιατί η Δευτέρα είναι η μέρα των μεγάλων αποφάσεων. Από σήμερα ξεκινάω δίαιτα, από σήμερα γυμναστήριο, από σήμερα κόβω το κάπνισμα, από σήμερα κοιμάμαι νωρίς, από σήμερα δεν απαντάω σε τοξικά μηνύματα. Συνήθως όλα αυτά κρατάνε βέβαια μέχρι τις 11:37. Μετά εμφανίζεται ένα συνάδελφος με τη ρόπιτα, έρχεται ένα μήνυμα που δεν έπρεπε να έρθει. Βγαίνει μια προσφορά σε delivery και ξαφνικά η νέα ζωή μεταφέρεται. Όχι ακυρώνεται, μεταφέρεται. Για την επόμενη Δευτέρα να κρατάμε και ένα επίπεδο.

να πούμε για το δίκαιο της Δευτέρας. Έτσι δεν φταίει μόνο αυτή. Εμείς τις φορτώνουμε κάθε εβδομάδα την καινούργια μας εκδοχή. Γιατί οι αλλαγές θέλουν αποφάσεις, όχι ημερολόγιο. Οπότε σήμερα δεν χρειάζεται να αλλάξουμε όλη μας τη ζωή. Ας ξεκινήσουμε πιο ανθρώπινα. Να πιούμε λίγο νερό, να απαντήσουμε λίγο πιο ήρεμα. Να κάνουμε μια καλή σκέψη. Να βάλουμε μια μουσική που να μας ισιώσει λίγο. Και αν πάει καλά, βλέπουμε και για το γυμναστήριο. Μην αγριεύουμε από τόσο νωρίς. Πάμε και στο Σαββατοκύριακο που πέρασε, όπως περνάνε όλα τα καλά πράγματα, γρήγορα και ύπουλα. Άλλοι πήγαν θάλασσα, άλλοι έκατσαν σε καφέ για λίγο και γύρισαν σπίτι μετά από 7 ώρες. Άλλοι είπαν θα ξεκουραστώ και τελικά έκαναν δουλειές, ψώνια, οικογενειακά, καθαριότητες. Δηλαδή ένα μικρό τριήμερο παραγωγικότητα. Χωρίς τριήμερο και χωρίς ιδιαίτερη παραγωγικότητα. Ο Ηράκλειο πάντως έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα. Λίγη ζέστη, λίγη θάλασσα, λίγο κίνηση, λίγο γκρίνια, λίγο που θα πάμε το βράδυ. Και στο τέλος όλοι κάπως βρεθήκαμε να λέμε καλά ήταν, αλλά δεν ξεκουράστηκα. Είναι η πιο ειλικρινής φράση κάθε Δευτέρας. Δευτέρα σήμερα, 6 του Ιούλη. Είναι η 127η ημέρα της χρονιάς. Έχουν περάσει ήδη το μισό έργο. Μένουν άλλες 178 μέρες για να κάνουμε όλα αυτά που είπαμε το Γενάρη. Καμία πίεση, απλώς το λέω για να ανεβάσουμε λίγο το άγχος με πολιτισμένο τρόπο. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε γύρω στις 6 και 8 το πρωί, θα δύσει λίγο μετά τις 8 και μισή το βράδυ. Άρα έχουμε φως, έχουμε χρόνο, έχουμε καλοκαίρι, έχουμε και αρκετή ζέστη για να θυμόμαστε ότι η Κρήτη δεν κάνει πρόβες, μπαίνει κατευθείαν στο κυρίως πρόγραμμα. Στο χριστιανικό εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν ο Λύκειος, ο Λυκείας, η Λυκεία, ο Σάτυρος και ο Σάτος. Συγγνώμη, δεν ξέρω κανέναν με τέτοια ονόματα. Όπως και να έχει όμως, χρόνια πολλά σε όλους. Πάμε και στον καιρό. Ηράκλειο σήμερα, ήλιος. Μετά είχαμε πάλι ήλιο. Και για να μην βαρεθούμε, λίγο ακόμη ήλιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 28. Και με τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια βορειοδυτικά με ένταση στα 4 μποφόρ. Το έχω πει και θα το ξαναλέω, μας έχει σώσει αυτό το βοριαδάκι. Μας έχει σώσει, παιδιά. Οπότε νερό, σκιά, πιο αργά βήματα, λιγότερη ροϊσμή, ειδικά για παιδιά, ηλικιωμένους και ανοιχτόχρωμους. Να πούμε και μια κουβέντα για όσους δουλεύουν έξω σήμερα. Για αυτούς η ζέστη δεν είναι απλός καιρός. Είναι βάρδια, είναι συνθήκη δουλειάς. Οπότε λίγη ευγένεια παραπάνω σήμερα δεν βλάπτει. Μπορεί να είναι το πιο ανθρώπινο πράγμα που θα κάνουμε πριν από τον δεύτερο καφέ. Εμείς ξεκινάμε τη Δευτέρα όμως με ρυθμό, όχι με φωνές, όχι με πανικό, όχι με εκείνο το πάμε δυνατά, λες και μπήκαμε σε γυμναστήριο στις 7 το πρωί. Το πάμε αλλιώς, με μουσικές που έχουν βάθος, με beat που περπατάει, με ήχους που μυρίζουν δρόμο, θάλασσα, πόλη, απόγευμα, με εκείνη την αίσθηση που έχεις όταν οδηγείς στην παραλιακή, που βλέπεις τον κούλε και για 3 δευτερόλεπτα λες, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λάτο FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Καλησπέρα στο όμορφο Λασίθι μας. Καλησπέρα στον Άγιο. Καλησπέρα στην Ιερά Πέτρα. Καλησπέρα στη Σιτία. Να
στείλουμε και την καλησπέρα μας και στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως και στο εξωτερικό, όπου μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας έχουμε υποσχεθεί. Και έκπληξη πρώτη, το καλοκαίρι του 2026 φέρνει την πιο εκρηκτική μουσική βραδιά της χρονιάς. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και μεγάλες επιτυχίες. Αν θέλετε να είστε εκεί, εδώ το μουσικό κανάλι σας δίνει τη δυνατότητα να ζήσετε αυτή την εμπειρία από κοντά. Προσφέρουμε δύο μονές προσκλήσεις για δύο τυχερούς ακροατές μας. Δύο από εσάς θα κερδίσουν από μια ατομική πρόσκληση για να απολαύσουν το ειδικά διαμορφωμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα του κορυφαίου Έλληνα καλλιτέχνη. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn, έχουμε και 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Το ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια δεν περιμένουν, γι' αυτό πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.

Ωραία, καλό στο παιδί. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι επειδή έχεις καιρό να μ' ακούσεις, Στέφανε.

μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με το πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Ελικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz, ρε παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Λαυτό FM στους 103,3.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.

Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη ανάψε το μικρόφωνο, είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάωρο ήταν η ηρεμία πριν την καταιγίδα και η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε με τον Γιώργο Σαμπάνη που έρχεται στο θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο την Παρασκευή 17 Ιουλίου για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και μεγάλες επιτυχίες. Αν θέλετε να είστε εκεί, σας δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσετε αυτή την εμπειρία από κοντά, καθώς προσφέρουμε δύο μονές προσκλήσεις για δύο τυχερούς ακροατές μας. Δύο από εσάς θα κερδίσουν από μία ατομική πρόσκληση για να απολαύσουν το ειδικά διαμορφωμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα του κορυφαίου Έλληνα καλλιτέχνη. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει και δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν για πολύ και ούτε και εμείς. Αυτοί είναι οι Tours και μας παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή στο κλασικό I Got You Baby. Το τραγούδι γράφτηκε από το Sonny Bono το 1965 για τον ίδιο και τη σύζυγό του, τη θρυλική Cher. Η ιστορία λέει ότι ο Sonny ξύπνησε μέσα στη νύχτα και έγραψε τους στίχους σε ένα κομμάτι χαρτί. Όταν ξύπνησε τη Σέρ για να της το δείξει, εκείνη το μίσησε και δεν ήθελε να το τραγουδήσει με την καμία. Τελικά πίστηκε και το κομμάτι έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία τους.

Κρατάμε το ρομαντισμό, αλλά του δίνουμε μία πιο αναλαφρή, καλοκαιρινή και μελωδική νότα. Καθώς έρχεται ένα κομμάτι το οποίο αρέσει πολύ τελευταία. Μιχάλη. Αυτή είναι η Βασιλική και το Σερί Σερί Lady. Η Βασιλική φέρνει στα μέτρα της το απόλυτο Europop anthem, το

1988 όταν συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Cocktail με τον Tom Cruise. Μια ταινία που είχε κάνει πάταγο τότε στους έφηβους. Εποχή μου. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το νησί Κόκομο, που περιγράφεται τόσο ανάγλυφα στο τραγούδι ως ένας επίγειος παράδεισος στην Καραϊβική, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ήταν εντελώς φανταστικό, αν και αργότερα ένα ιδιωτικό θέρετρο στις Μπαχάμες πήρε αυτό το όνομα.

Ο Νίκος μας κάνει να ζηλέψουμε, καθώς μας ακούει, λέει, κάτω από μια μεγάλη σκιά στην παραλία της Ιεράπετρας και συγκεκριμένα στο Ρόμπινσον, πίνοντας μοχίτο. Να σε καλά, βρε Νικόλα, που μας σκέφτεσαι. Και σκένα για μένα.

Αφήνουμε την Καραϊβική και υποκλεινόμαστε στον ένα και μοναδικό βασιλιά της pop. Michael Jackson και Liberian Girl σε Master Sick Mix. Εδώ δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Ένα από τα πιο αισθαντικά κομμάτια του άλμπουμ Bad το 1987, το τραγούδι ήταν αφιερωμένο στην καλή του φίλη Elizabeth Taylor. Στο θρυλικό του βίντεο κλιπ εμφανίζονται δεκάδες διάσημοι αστέρες του Hollywood, οι οποίοι περιμένουν τον Michael να εμφανιστεί για το γύρισμα, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει όμως ότι εκείνος βρίσκεται όλη την ώρα πίσω από την κάμερα και τους κινηματογραφεί.

0: Permesso. Scusi, permesso. Grazie.
1: Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Εντάξει παιδιά, στο Ηράκλειο γνωριζόμαστε όλοι. Και ειδικά στην Κρήτη που ξέρουμε κάτι καλά ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει το χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά υπάρχουν στο Νίκο του Μπαξεβάνη. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο.

Yeah.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
8: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
9: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
8: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
9: Σίκα πώς?
8: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
10: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
11: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
12: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
0: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
0: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-027-001. Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841-025-718 και 27-562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Λόγιο.

0: Ελαττό FM στους 103,3.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, ένα διυπικού ομίλου Καρτερού.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Και τώρα.
8: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

μπάτσα κι άλλοι στη γούβα βουτάνε βαθιά. Όλους μας θέλει σε μια αγκαλιά κι όποιος πετάει κατά μόνας από την κλούβα του στέλνει φιλιά.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ιδρύμα.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103.

Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3. Ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Ένα διυπικού ομιλία.

0: Λατό FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
2: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε.

άλλο ένα μουσικό νομέ. Εδώ στο Ράτο FM. Σε 103,3. Ο Μάινας είναι στο μικρόφωνο, τεχνική μουσική επιμέλεια. 2 Φεβρουαρίου, Δευτέρα 2026. Καλό μήνα, καλό Φλεβάρι. Άνοιξε το τριώδιο, έρχονται οι απόκριες. Η χαρά των μασκαράδων. Από σήμερα έχουμε και έναν νέο χορηγό στην εκπομπή. Είναι ο Ήχος και Φως, το κατάστημα που βρίσκεται στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 39, 40 χρόνια στο χώρο, για ό,τι αφορά το φωτισμό, τον επαγγελματικό ήχο, τη μουσική, τα μουσικά όργανα, DJs κτλ. Καταξιωμένα όλα τα παιδιά. Και βεβαίως η Viva Color στην περιοχή Γλύματα, για ό,τι αφορά διαφήμιση, τις επιχείρησεις, τα μπέλα, μπλουζάκια, αυτοκόλλητο, τα πάντα. Βεβαίως επικοινωνούμε και από την σελίδα του Instagram του Μουσικόνομε. Όπως είπα και πριν, 103,3 η συχνότητα που ακούν οι κλασικοί αναλογικοί ακροατές και www.latofm.gr οι ψηφιακοί, οι φίλοι και φίλες ανά τον κόσμο. Σήμερα, όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, μια και πριν μια εβδομάδα ακριβώς,

μιας και μία βρήνε εβδομάδα ακριβώς, ο Sly Dunbar, ο πολύ μεγάλος drummer, έφυγε από τη ζωή. Sly & Robbie, το μοναδικό δίδυμο drum and bass session μουσική, rhythm session, άφησαν τεράστια δικογραφία στον χώρο της reggae, της dub, αλλά και βεβαίως συμμετοχές με πάρα πολλούς καλλιτέχνες δικογραφικά. Ένα μικρό αφιέρωμα απόψε στη μουσική αυτή και σε αυτούς τους δύο τεράστιους καλλιτέχνες. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Fire από τον, στο 1990. Να ακούσουμε το πρώτο τους κομμάτι που είναι έτσι 90, έτσι πιο ρυθμικό. Και θα συνεχίσουμε με έτσι underground dub μουσική απόψε και όχι μόνο. Καλή ακρόαση.

Ποιος Ισλάιν Ρόμπι σαν δίδυμο. Πλαισίωσαν πολλούς δίσκους από τους Black Uhuru. Συνεργάστηκαν με τον Bob Dylan, με τον Bunny Wailer, Ian Dury. Τεράστια ονόματα, Gracie Jones φυσικά, θα ακούσουμε αργότερα. Herbie Hancock, Joe Cocker, χαμός. Το επόμενο κομμάτι είναι στο 2013. Sly Robbie presents Saggy με τον γνωστό dancehall παραγωγό τραγουδιστή. Σάγκη, έχουμε μια ένα δίσκο εδώ πέρα. Trouble under your roof.

Εδώ είμαστε στο 2021. Με στα Nairobi. Τραγουδάει Michael Rose. Διασκευή σε αυτόν τον δίσκο διαφορών κομματιών των Doors. Όπως αντιλαμβάνεστε ήδη. Το Dub Morning ακούσαμε από αυτόν τον δίσκο. Με επίσης πολύ πολύ γνωστά ονόματα της Reggae κυρίως. Μουσικής να συμμετέχουν σε αυτό το δίσκο.

Earth Song Dub, ο δίσκος από τους Sly & Robbie, με D'Artagnan, Winston, Black Uhuru και Green Lion. Ακούσαμε το μότιτλο. Έτσι βαρύ dub. Και το τελευταίο κομμάτι για το πρώτο μέρος από τον δίσκο των Sly & Robbie Dub Massive Volume 1. Θα ακούσουμε τον Burial Dub. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: FM στους 103,3.
1: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
2: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
1: Viva Colors.
2: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
1: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
2: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
1: για όσα θέλετε να θυμάστε,
2: πάλι Viva Colors.
1: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
2: Viva Colors.
1: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλήματα, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Τηλέφωνο 28410 82094.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

δεύτερο ημίωρο εδώ στο μουσικό νόμο, στο του FM. Πάντα με τους χορηγούς μας. Το κατάστημα Φως και Ήχος, Κωνσταντίνου Καραμαλή 39. Και την Viva Color στην περιοχή Κλίματα. Και αλίμονος όποιον ακούει τέτοια μουσική και δεν ξέρει αυτό το κομμάτι. Σλάιν Ρόμπι. Βεβαίως. Εδώ τους έχουμε με τον Simply Red στο 1997, με τον Night Nurse. Πολύ πολύ γνωστό κομμάτι του Gregory Isaacs, το οποίο το κυκλοφόρησε ο Gregory Isaacs στο 1982 σε single, και αμέσως μετά βγήκε το ομότιτλο album επίσης. Κομματάρα, με έχει δεχθεί πάρα πολλά remix, πάρα πολλές εκτελέσεις, πασίγνωστο κομμάτι και μοναδικό επίσης. It's your lover. Right. Show me. 2010. Bob Sinclair. Bob Sinclair, ο γνωστός Ιταλός DJ, made in Jamaica.

εδώ είμαστε 1988. Have you ever? Δίσκος του Dennis Brown, Brown Sugar, ο τίτλος του, με τους Sly & Robbie. Σήμερα, όπως είπα και στην αρχή, το πρώτο μέρος αφιερωμένο στη μνήμη των δύο μεγάλων μουσικών. Μιας και ο Sly έφυγε την περασμένη εβδομάδα από τη ζωή. Ο Robbie πριν 3-4 χρόνια περίπου, αν θυμάμαι καλά. Και έχουμε ένα δίσκο, τον δίσκο Forward, με τον Beatty McLean, Sly & Robbie, εννοείται. Let's make up.

Εδώ έχουμε τον δίσκο Working Hard, Sly & Robbie με Gregory Isaacs. Και εδώ βεβαίως ακούμε dub version του Working Hard στη dub μουσική. Όπως έχουμε ξαναπεί, η dub δεύτερη πλευρά του δίσκου που έκαναν παλιότερα, κυκλοφορούσαν το κομμάτι χωρίς λόγια για να μπορούν να το παίζουν στα parties, οι DJs και πάνω στη μουσική που δεν έχει στίχους, να τα λένε οι τραγουδιστές, οι MCs. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχουν τα dub plates, που τα συναντάμε σε αυτό το είδος μουσικής. Τα επόμενα δύο κομμάτια ανήκουν πάλι στο δίδυμο, στα Aerobi, Hot You Are Hot.

από τον δίσκο τους το 1981, τον πρώτο τους βασικά δίσκο, το Taxi. Με πολύ μεγάλα ονόματα συμμετέχουν σε αυτόν εδώ πέρα το δίσκο. Και αμέσως μετά η συμμετοχή τους στον δίσκο Night Clubbing της Gracie Jones. Θα ακούσουμε το μότιλο κομμάτι, διαφημίσεις. Και έρχεται το δεύτερο μέρος εδώ στο μουσικό νομίζω, το FM πάντα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
0: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές. Συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις. Είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Razi's Friend, κομμάτι βεβαίως των Specials. Εδώ ακούμε ένα remix, θα λέγαμε.

κομμάτι αυτό υπάρχει μέσα στη συλλογή στην King Size Dub Volume 69. Γενικά όλες αυτές τις συλλογές, αν τις έχετε, και σε βινήλιο υπάρχουν, έχουν μέσα κομματάρες.

Και συνέχεια. Νικοντέμους με τον δίσκο Naf Respect. Thank you mama το κομμάτι. Μεγάλος και ο Νικοντέμους. Και μέσα μετά Queen Omega. Με το Mino Fire 10. Και με τη συνέχεια.

επόμενο που λέμε γνήσια dub. Shaolin Temple. Prince Jammy, το καμικάζι dub τον δίσκο. Δάσκαλος κι αυτός της dub. Μεγάλος παραγωγός, Τζαμαϊκανός. Και έρχονται στη συνέχεια οι Ballistic Brothers με το Bone Dice. Αμέσως μετά η White Light Crew με το Lion's Dub και η Kabaka Pyramid για τη συνέχεια με το The Sound. Μια ωραία τριλογία, απολαύστε τη.

0: Λαστό FM στους 103,3.
1: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
2: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
1: Viva Colors.
2: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
1: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
2: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
1: για όσα θέλετε να θυμάστε,
2: πάλι Viva Colors.
1: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
2: Viva Colors.
1: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλίματα, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Τηλέφωνο 28410-82094.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Σάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
6: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
7: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τέταρτο ημίωρο εδώ στο Lotto FM. Ακούμε ένα double eight του Bob Marley, ένα από αυτά τα remix που φτιάχνονται και έχουν φτιαχτεί κατά καιρούς και πλαισιώνουν δισκογραφικές δουλειές, συλλογές και διάφορα άλλα. Έχουν βγει κυρίως για τις ανάγκες των DJs. Αυτό όπως είπαμε και πριν,

Υπάρχουν και πολλές κολεκτίβες από DJs, καλλιτέχνες, MCs που δημιουργούν πράγματα ωραία στο χώρο της Dub. Gentleman's Dub Club για τη συνέχεια από τον Dubia, Dubtopia, συγγνώμη, δίσκο. Αυτό είναι το επόμενο, αυτό που ακούμε τώρα είναι το Herbalist με Top Cut από τους Mangos Hi-Fi.

Far and a Hole. Πάλι μπήκε Βαλάζαρους και αμέσως έρχονται τώρα οι Ασφαντ, The Nuclear Soldier.

Και καθώς έχει μείνει ένα τέταρτο για το Τραπάι 12 να ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή, κλασικά έχω ετοιμάσει μια τριλογία. Να την απολαύσετε. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, το Φως και Ήχος, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 για ό,τι αφορά τον ήχο, το φως, τη μουσική γενικότερα, και την Viva Color στην περιοχή Κλίματα για ό,τι αφορά τη διαφήμιση. Ο Μάνας στο μικρόφωνο, το εγγύη και η μουσική μέλεια. Σας αφήνω με Eurasian Steppas για τη συνέχεια, με Way Down in a Babylon. Earl Singer με το Song 2. Και ξανά ένα κομμάτι των Sly & Robbie, το Maxi Taxi. Μια και η εκπομπή απόψε ήταν αφιερωμένη κυρίως αυτού, στη μνήμη τους. Μέχρι την άλλη Δευτέρα, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, να αγαπάτε και να ακούτε καλή μουσική. Καλό βράδυ.

0: Οπότε πήγα κι εγώ μια τρελή να παντρευτώ, μια γυναίκα ουρλιαχτώ.
1: Λατό FM στους 103,3.

σκευασμένα ξεράτα. Με το κοχλία συμπιέζει την πεμπτουσία στα άδυτα. Μέσα στη σκούφτα στο φανάρι άναψα δυο σπιρτοξύλα.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
4: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο www.eengrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό
6: Βιβλιοθήκη. Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

0: FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.